0: Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλή του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των τεσσάρων ομαρχιακών επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
1: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
3: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαργογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
2: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
0: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και με τα χρηματολόγια, γιατί αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσει 4 νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
3: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης ημέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
2: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χάρης Βαβουρανάκης ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
4: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτες μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
5: Αυτό ήταν, λέτε.
4: Ναι, ήταν. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
2: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
4: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
5: Ναι.
4: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού

0: αυτισμού, πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
0: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει, και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της ζωγράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως σωστά είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
1: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή επταώρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
2: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των εσήμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
3: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο καταχυφασιστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Το βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο. Να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελή συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζει να δουλεύει και σε σύνταξη και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους και οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν τον αυτονόητο, να ζήσουν.
4: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουμε για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στον νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
2: Εδώ να σας πω, είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στον νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
1: Πανελλαδικά
2: είναι κάμποσες χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ. Και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
1: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια. Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
5: Αντιρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2020.

0: 23. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
1: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεση στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
0: Επίσης, οφείλεται στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα, οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ήπεθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
2: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
1: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
2: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οι οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
1: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως σε 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
2: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. ακολουθείται μια διαδικασία.

0: διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
1: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
0: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

I love Σιτία. Το ξέρετε ότι αγαπάμε την Κρήτη και πιο πολύ τη Σιτία εγώ προσωπικά, για δικούς μου λόγους. Ήρθαμε για άλλη μια φορά να σας τη δείξω με διαφορετικά και τι θα κάνετε εσείς τώρα, θα αράξετε αναπαυτικά και θα δείτε αυτά που έχουμε να σας δείξουμε. Πάμε!

Ξέρεις θα γίνει ο σχημός. Βασισμένος στη γύρι. Αντιοξυδοτικός. Κουρκουμά έχει σίγουρα. Θα μου πει και σόφι βέβαια. Έχω πιει ένα και πάρε στο δεύτερο.

0: Σε μια οικογενειακή επιχείρηση, η Σαββιδάκης Family, που η ιστορία μας κρατάει από το 1920, προ-προ-παππούδες, που ξεκινήσαμε στον κλάδο της μελισσοκομείας, πρωτογενής τομέα. Ο πρόπαππός μας λοιπόν ξεκίνησε την παραγωγή του μελιού, του ξακουστού θυμαρίσιου μελιού Σιτίας, και το 1999 ο μπαμπάς Γιώργος ξεκίνησε τις δικές μας εγκαταστάσεις, όπου σήμερα έχουμε μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής, τυποποίησης και εξαγωγής θυμαρίσιου μελιού, και όχι μόνο, γιατί λόγω της πλούσιας ανθοφορίας που έχει η περιοχή της Σιτίας, παράγουμε μέλι θυμαριού, πεύκου, φασκόμηλο, ρίκι, έχουμε πολύ ωραίο αρωματικό μέλι χαρουπιάς, πορτοκαλιάς, και γενικά έχουμε μία πλούσια γκάμα εδώ στην περιοχή μας από το μέλι. Στη συνέχεια, λόγω του ότι κάθε οικογένεια στην περιοχή της Σιτίας έχει τους ειδικούς τους ελαιώνες, περάσαμε στην παραγωγή του ελαιολάδου, όπου έχουμε μονάδα και παράγουμε και τυποποιούμε ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Σιτίας, παγκοσμίου φήμης γνωστό ελαιόλαδο, και είμαστε πιστοποιημένο βιολογικό τυποποιητήριο στον τομέα και του ελαιολάδου. Όλα τα προϊόντα που παράγει η οικογένειά μας, το μέλι, το ελαιόλαδο, έχουν πάνω την πιστοποίηση ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σιτία, και αυτό αποδεικνύει την εξαιρετική ποιότητά τους, και ότι παράγονται σε ένα μέρος όπου από την κλιματική αλλαγή μέχρι τη γεωγραφική θέση συνάβουν για να έχουμε ένα άριστης ποιότητας προϊόν. Το 2018, θέλοντας εδώ στην περιοχή μας στη Σιτία να προβάλλουμε και εδώ τα προϊόντα μας, δημιουργήσαμε μια λυσίδα καταστημάτων Τα Κυψέλη, όπου είμαστε σε Σιτία και Κάρπαθο, για τη διάθεση στους επισκέπτες της πόλης μας σε αυτά τα προϊόντα, όπου εκεί μπορούν να πάνε να κάνουν γευσιγνωσία, να δοκιμάσουν το μέλι, το λάδι και να τα προμηθευτούν από εκεί. Και το 2024, το Δεκέμβριο, ανοίξαμε εδώ αυτό το χώρο, το Καλημέρα, που είναι ένα καλωσόρισμα του επισκέπτη της πόλης στη Σιτία, και εδώ θα βρει πρωινό με βάση την κριτική διατροφή. Με γνώμονα ότι χρησιμοποιούμε προϊόντα που παράγονται από την οικογένειά μας, από τη φάρμα μας, από τον κήπο μας, δημιουργήσαμε ένα μενού βασισμένο στην κριτική μεσογειακή διατροφή, που έχει ως βάση το μέλι, το λάδι, έχουμε ρακί, τα ρακόμελά μας, τη φρέσκια ντομάτα, το αγγούρι, τις πίτες, τις χειροπίτες, φτιάχνουμε πολύ ωραίους λουκουμάδες με θυμαρίσιο μέλι, πίτες παραδοσιακές, και έχουμε γενικά ένα πλούσιο μενού που θα φύγει ο επισκέπτης με μια ωραία γεύση από την πόλη μας.
1: Δεν θέλει τώρα το πιπέρι?
2: Πώς δεν θέλει.
1: Και τι άλλο θέλει?
2: Το θέλει το πιπέρι.
1: Όρεξη. Για σπάς το αυγό. Σπάς αυγά. Οπότε εδώ μιλάμε ότι κάτω αυτό είναι που
0: κάτω
1: μοιάζει σαν μαραθόπιτα.
0: Είναι νερά τη μυζιθρόπιτα, είναι παραδοσιακή πίτα από την περιοχή της Σιτίας. Έχουμε καπνιστό απάκι, μανιτάρια, φρέσκα, ντόπια.
1: Ναι.
0: Και πάνω είναι αυγό από το κοτέτσι μας, ημέρας.
1: Έχετε πολλά κοτέτσια?
0: Έχουμε ένα και ο καλό.
1: Σοβαρά τώρα. Για πάμε. Ορίστε.
2: Ευχαριστώ.
1: Και για να δοκιμάσουμε. Νεράτι, ε! Διαφοροποιημένη. Πρωινό.
0: Πρωινό. Πλούσιο πρωινό,
1: ναι,
0: με όλες τις γεύσεις της Κρήτης.
1: Έχει πρωτεΐνη, έχει τα πάντα. Πολύ καλό.
0: Και τυρί γαλένη. Τυρί γαλένη, το γνωρίζεις?
1: Γαλένη, ναι, ναι. Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι μας.

Η Κρήτη φημίζεται για πολλά πράγματα. Κυρίως για τα χόρτα, αλλά τι άλλο. Η δύναμή της είναι τα βότανα, τα αρωματικά βότανα. Είμαστε 10 λεπτά το πολύ από τη Σιτία. Ρούσα, εκκλησιά. Κρέτα, βοτάνικα. Τα παιδιά εδώ έχουν δημιουργήσει σπουδαία πράγματα βιολογικά από εθέρια έλαια, ελαιόλαδο, μείγματα, αρωματικά μείγματα, βότανα και αυτό που μου έρχεται που είναι η δύναμη, η ανθοδέσμη εδώ που μου φέρνει ο Ανδρέας, τι είναι αυτό, δεν χρειάζεται και πολύ... Και μόνο που θα το τρίψω θα το καταλάβετε, ρίγανη, που υπάρχει σε όλα τα ελληνικά τραπέζια. Πάμε μέσα να δούμε λίγο τη διαδικασία, τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά και μετά μάλλον θα μαγειρέψουμε.

0: Νεκτάριος και Ανδρέας, Ανδρέας και Νεκτάριος και άλλοι δύο, σύνολο 4 που έχετε φτιάξει και έχετε δημιουργήσει όλο αυτό εδώ το brand, την Κρέτα Βοτάνικα, η οποία αποτελείται από πολλά πράγματα. Θέλω να πείτε ενδεικτικά λίγο για την ιστορία της εταιρείας.
1: Ξεκινήσαμε με καλλιέργειες το 2012, δίναμε τα προϊόντα στην τοπική αγορά, μετά πήγαμε και σε άλλα μέρη της Κρήτης, σιγά σιγά τώρα πουλάμε προϊόντα σε όλο τον κόσμο.
0: Η βάση σας ποια είναι, δηλαδή, πού δίνετε βάση, στα αρωματικά, στα μείγματα, ξεκινήσατε μόνο με τα βότανα της Κρήτης?
1: Την αρχή δώσαμε βάση στα τοπικά προϊόντα που δοκιμούν εδώ πέρα στην Κρήτη και σιγά σιγά βάλαμε κι άλλα είδη και αυξήσαμε και τους κωδικούς.
0: Του Αντρέα είναι αγαπημένη Ρίγανη πάντως.
2: Ναι, η Ρίγανη είναι από την αρχή της καλλιέργειας με την τοπική ονομασία Origanum Onites Hirtum. Φανταστική.
0: Με μια ιδιαίτερη σπερτάδα.
2: Ναι, πάντα, εννοείται. Τα κάνει ο τόπος αυτά.
0: Υπάρχει και ριγανέλαιο.
2: Υπάρχει ριγανέλαιο από τη δικιά μας ρίγανη σε απόσταξη. Πλέον έχουμε, πέρα από τις καλλιέργειες, συσκευάζουμε και μπαχαρικά, μείγματα, διάφορα, και τα τσάγια, που είναι στα συσκευαστικά μηχανήματα. Έχουμε συνεργασία με ανθρώπους που παράγουμε για αλάτι. Πλέον δίνουμε σε χώρες του εξωτερικού, όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα.
0: Και φυσικά υπάρχει και e-shop.
2: Όλα μας τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας shop.kretavotanika.gr.
0: Ξηγαλοσιτίας, απάκι Κρήτης, θα κάνουμε μια σαλτσάρα, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα κρέατα και στα λαχανικά σας, εγώ, παξιμάδια και απάκι, ουσιαστικά ένα μεζέ για να πιείτε μια τσιπουδιά. Πάμε να κάνουμε τη σάλτσα. Ξηγαλοσιτίας, pop, κουβαράκι από εγωπρόβειο γάλα, αναζητήστε το, κοιτάξτε υφή. Αυτό το νόμο χτυπήσει το blender και βάλεις και λίγο γιαούρτι, γίνεται mousse. Μαύρο πίπερο, χόντρο σπασμένο, salt odyssey, βολικό. Κρέτα Βοτάνικα, οι φίλοι μας από τη Σιτία με τα υπέροχα μείγματα, μείγμα για φέτα, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν ταιριάζει στο συγκεκριμένο τυρί το ξύγαλο, θα το αρωματίσει, θα το δώσει έξτρα γεύση και αρώμα. Αναζητήστε τους και στο e-shop τους. Να προσθέσω έξτρα ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας, Κρέτα Βοτάνικα κι αυτό. Μελάκι σιτιακό από τη φίλη μας την Νίκη για το contrast. Σύσμα lime και λεμόνι και λίγο χυμό. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Εσείς οι νοικοκυρές και εσείς οι μοντέρνοι και μερακλείδες μάγειροι, θα ανοίξετε και θα πάρετε αυτά τα μαχαίρια, κοιτάξτε χρώματα, από τη σειρά της Opinel, 1, 2, 3, 4,

δίπλα. Κοιτάξτε με, δεν μπορούμε να βάλουμε και ελιές και παραδοσιακό απάκι Κρήτης, φαρμαντονάκι, την εμπιστευόμαστε χρόνια, δοκιμάστε τα, μπορείτε να τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα σε γνωστά σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να το περάσετε και λίγο από το τηγάνι, χωρίς λάδι.

Είμαστε στο ενοπείο της Μονής στο Πλού. Παράγει το ενοπείο, καλλιεργεί και παράγει βιολογικά κρασιά. Όλα προέρχονται από τα κτήματα της Μονής στο Πλού. Η παραγωγή είναι περιορισμένη και δεν αγοράζουμε σταφύλια από άλλους παραγωγούς, μόνο ότι καλλιεργούμε. Οπότε είναι ελεγχόμενη όλη η διαδικασία από το, από το ξεκίνημα μέχρι, μέχρι την εμφιάλωση. Έχουμε στοχεύσει κυρίως ντόπιες ποικιλίες, όπως είναι το λιάτικο, η βιλάνα, το θραψατήρι. Και επίσης έχουμε και, και μία ξένη ποικιλία, το σειρά, καλλιεργούμε σειρά. Παράγουμε 9 ετικέτες. Και ο στόχος μας είναι να παράξουμε βιολογικά κρασιά, ποιοτικά και να αναδεικνύουν τον τόπο και την ποικιλία.

Βασίλη βλέπεις είναι η φάμπρικα. Η φάμπρικα τι ήταν, το λεωτριβείο, όπου βλέπεις τη Μηλό Πετρά μας, εδώ βάζαν θελιές παλιά, τις γύριζαν τα ζώα γύρω-γύρω. Ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε μια χρήση, δηλαδή μπαίνανε οι άνθρωποι εδώ πέρα, είχε παλιότερα και όλα τα μηχανήματα που έχει μια φάμπρικα, δηλαδή το πιεστήριο, τα πανιάτζι, αυτά τα βρήκανε προκάτοχοι, τα βγάλανε τύχλες των οργών αποθήκες. Και έτσι πριν μερικά χρόνια το μετατρέψαμε σε μια αίθουσα ευσυγνωσίας, ούτως ώστε από εδώ είναι πιο φιλικά για να μπορεί να έρθει κάποιος προς το μοναστήρι και να καταλάβει έτσι ότι δεν είμαστε κάτι το βιομηχανικό, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια σχέση και μια συνέχεια της παράδοσης. Γιατί άμα δούμε και τις ετικέτες από το 1709 που είχε το πρώτο πατήρι στο βάη του μοναστήρι, που απάνω θα το δείτε στην ετικέτα, υπάρχει μια σχέση ας πούμε των μοναχών της Μονής του Βλού με τα κρασιά και με το λάδι. Αυτή εξελίσσεται. Αλλά πάντα παραδοσιακά η καλλιέργεια, το κλάδεμα και αυτά είναι παραδοσιακά. Δηλαδή όπως τα κάνανε οι παππούδες μας, γιατί και η περιοχή που ζούμε εδώ πέρα είναι πολύ ξυλοθερμική, με πολύ αέρα. Οπότε αυτές είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες εδώ πέρα οι παλιοί ξέρανε πώς θα τις αντιμετωπίζανε. Έτσι και εμείς έχουμε πάρει τις πληροφορίες αυτές, τις έχουμε εξελίξει και συνεχίζουμε να καλλιεργούμε. Λοιπόν, Βασίλη Συζία, καλώς όρισες. Και πάλι. Εδώ θα δοκιμάσουμε τώρα ένα θλαψαθύρι, το οποίο όπως λέμε στην ετικέτα είναι γερτό. Το ονομάσαμε γερτό γιατί έχουν πολύ αέρα. Αυτό που λέμε συνέχεια ότι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Από τις 365 μέρες το χρόνο, οι 360 φυσάει σίγουρα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Να σου πω και προσωπικά, δεν χρησιμοποιώ air conditioning. Γιατί ανοίγω δύο παραθύρια και έχω φυσικό αεράκι από τη θάλασσα.

Και είναι αυτά. Αυτό βέβαια είχε έρθει κάποτε πριν μερικά χρόνια ένας γευσυγνός φίλος και μου λέει ότι νιώθει και αυτή την αλμύρα της θάλασσας στη γλώσσα του. Που σημαίνει ότι μας κάνει καλό. Είναι κάτι το ιδιαίτερο τα κρασιά μας. Εμείς προσπαθήσαμε εδώ να δώσουμε και τα ονόματα στις ετικέτες από την περιοχή, δηλαδή από

0: πόρτες που είναι τα παλαιωμένα, που υπάρχει ένας μύθος στο μοναστήρι για την πόρτα, για την ελευθερία, όταν οι Τούρκοι πολιτικούσαν το μοναστήρι. Η άλλη αιτία είναι ο γινός. Ο γινός ήταν το πατητήρι και έχουμε βάλει και στην αιτία πάνω του 1709 το πατητήρι που είναι στο Βάι. Το αμάραντο, το ροζέ, το οποίο είναι το ρόδο, το αμάραντο από την εικόνα. Δηλαδή συσχετίζεται κάτι με τη ζωή του μοναστηριού. Αυτό το κάνουμε και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε, για να υπάρχει αυτή η συνέχεια και η σχέση που έχει το μοναστήρι.
1: Να είναι άμεσα
0: με το... Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι μια εξέλιξη, μια, δηλαδή κάτι δεμένο με το μοναστήρι. Ψυγεία.
1: Σαν να χτύπησε καμπάνα, ακούστηκε εδώ.
0: Ναι, είδες, είναι το...
1: Για ξαναπάμε μια...
0: Πάμε.

0: Παραλία Χιώνα, μαγικός τόπος και μόλις 20 με 25 λεπτά από τη Σιτία. Εδώ θα κάνετε τα μπανάκια σας, θα φάτε καλά. Εγώ πάω στην Κρίστη να μου μιλήσει για το project της, το ένα από τα δύο. Για πες τώρα, καλή μου φίλη Κρίστη, πώς σου γεννήθηκε αυτή η νέα, να την πω ιδέα.
1: Η νέα ιδέα,
0: για
1: ναι.
0: Το νέο σου, να πω project.
1: Project, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Που είναι το
1: Evoke Greece.
0: Evoke Greece και σημαίνει τι?
1: Η ονομασία Evoke έχει να κάνει με μία ανάμνηση. Σημαίνει εμπειρία, εικόνες που θέλεις να θυμάσαι και να φέρνεις στη μνήμη σου συνέχεια. Αυτό ακριβώς είναι και η Evoke Greece. Η Evoke έχει ένα μεγάλο εύρος luxury υπηρεσιών τουρισμού και επίσης προσφέρουμε και υπηρεσίες event planning.
0: Που σημαίνει?
1: Διοργανώνουμε γάμους, εταιρικά event, party και οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από τον πελάτη.
0: Πού σε βρίσκει κανείς?
1: Μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας, evocris.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@evocris.com. Και μπορείτε επίσης να δείτε τη δουλειά μας στα social, σε Facebook, Instagram και TikTok, πληκτρολογώντας evocris.

χιόνα. Δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε 5 χρόνια. Και αν μπορούσα να έρχομαι κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα θα το έκανα αν ήμουν κάπου κοντά. Ψαροταβέρνα, εστιατόριο, ψαγμένο και βραβευμένο. Ξεκίνησε από αποθήκη, έγινε μετά ταβέρνα, το πήρε ο Κώστας τώρα, το έχει εξελίξει, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και πρέπει εδώ για να έρθεις να πάρεις τηλεφωνάκι να κλείσεις τραπέζι εγκαίρως, ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού που είναι full season. Πάμε να δοκιμάσουμε άλλα πράγματα αυτή τη φορά που δοκιμάσαμε πριν 4 χρόνια.

έρχεσαι, κάθεσαι, είπαμε, κλείνεις τραπεζάκι, αράζεις εδώ στο σουπλά, κάθεσαι κάνα πεντάλεπτο και άμα έχεις όρεξη και καλή παρέα, παραγγέλνεις το 90%. Δηλαδή, μία η ώρα, φύγεις 8 η ώρα, 9, κάπου εκεί που κλείνουν το καλοκαίρι. Εγώ τώρα τι παρήγγειλα, Νισουάζ, με φρέσκο τόνο, αν δεν κάνω λάθος. Πήρα καρπάτσιο τόνο, πήρα καλαμάρι σχάρα, πήρα μαύρο ριζότο, τι άλλο πήρα, και πήρα και μια τσιπούρα με θαλασσινών μάλλον, με κριτικά στοιχεία, έχει μέσα φρέσκα μυρωδικά χόρτα Κρήτης. Και από πάνω αρχίζει και ψυχαλίζει και γίνεται όλο και πιο ρομαντικό. Τι θα πιούμε, νερό, επειδή είμαστε vegetarian.

Πάμε να φάμε και να δούμε τι θα φάμε και να σας πω τι θα φάμε. Ξεκινάμε σαλάτα νησοάζ, γαλλική σαλάτα η οποία είναι διαφορετικά φτιαγμένη, έχει ψημένο τόνο, έχει φυσικά που η βάση της είναι τα φασολάκια, πρασινάδες και βινεγκρέτ. Πάμε δίπλα στην πιατάρα μας εδώ το καρπάτσιο τόνου με λάιμ, πίκλα γκούρι και φύτρες. Μαύρο ριζότο, κλασικό, το έχουμε ξαναφάει. Καλαμαράκι σχάρας. Πάμε εδώ στο πιάτο που σας είπα που έχει κριτικά σκέ γιατί έχει χόρτα τσιγαριαστά ή τσιγαριστά για την υπόλοιπη Ελλάδα και ουσιαστικά είναι γεμισμένη, είναι φιλέτο και κλασικά αχνιστά. Κλασικά δεν είναι τίποτα εδώ. Όλα έχουν την ιδιαιτερότητά τους και την παραπάνω έξτρα νοστιμιά. Μύδια αχνιστά. Οπότε τι κάνουμε τώρα, τρώμε.

Ένα είναι σίγουρο. Όποτε και αν έρθεις εδώ, όποια εποχή, θα φας τέλεια. Εγώ όσες φορές έχω έρθει, τέλεια έφαγα όπως και σήμερα. Άρα τι θα κάνω, θα ξανάρθω.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό γεώτοπο του γεωπάρκου της Ιτίας. Καταρχήν να πούμε ότι το γεωπάρκο της Ιτίας είναι όλος ο Δήμος Ιτίας. Όποια περιοχή να πάει κανείς, δηλαδή είναι γεωπάρκο. Απλά σε κάθε περιοχή υπάρχουν και σημαντικά σημεία, όπως το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, που είναι το Φαράι των Αγίων Πάντων και οι μανιταρόμορφες γεωμορφές που βλέπουμε πίσω μας, που είναι κυρίως είναι μαργαρική αρεστόλυθη, το πιο μαλακό πέτρωμα και πάνω πιο σκληρό πέτρωμα και δημιουργεί αυτό την όμορφη μορφή που έχουν τα πετρώματα σαν μανιτάρια από τη διάβρωση του αέρα και του νερού. Είμαστε στο Φαράι των Αγίων Πάντων, είναι μια σημαντική γεωδιαδρομή, υπάρχει ένα σημαντικό μονοπάτι από εδώ μέχρι τη Σκοπή. Και αντίστοιχα, το σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι και μια διασταύρωση και άλλων γεωδιαδρομών που μπορεί να την κάνει κάποιο οδικά και να πάει στη Μονή Φανερωμένης και να πάει σε άλλα σημεία του γεωπάρκου που είναι πολύ σημαντικά. Το γεγονός ότι όλο το Δήμο Ιτίας είναι γεωπάρκο της UNESCO, αυτό είναι μια υπεραξία στην περιοχή μας που δηλώνει ότι πέρα από τη γεωλογική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον έχει και τους ανθρώπους που πείζουν σε αυτό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν τα παγκόσμια γεωπάρκα και στη γαστρονομία, γι' αυτό υπάρχει και μια παγκόσμια κίνηση στο γεωπάρκο για την ανάδειξη της γαστρονομικού τουρισμού και της γαστρονομίας κάθε περιοχής. Το θεωρούν πολύ σημαντικό, ειδικά όταν είναι από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα και το γεωπάρκο

0: 10 λεπτά από τη θητεία, ο δικός, κολυμπόταν, δεν τολμάω να έρθω. Δεν θα σου πω που είμαι, πάω σε μια παλιά φίλη, επίσης δεν θα πω τι θα κάνουμε. Σου κάνω την ερώτηση τώρα, τη μία, την κρίσιμη, τη μοναδική. Πότε ξανακάναμε νερόπιτες στη θητεία?
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Είχαμε μαύρα μαλλιά, στην κεφαλή και τώρα...
1: Εφύγανε.
0: Τώρα ούτε πομάδα δεν την πιάνει. Λοιπόν, είσαι η μοναδική στο είδος σου, να το πω έτσι κλισέ, όχι μόνο για την Εράτη, είσαι μοναδική στο είδος σου στη Σιτία. Γιατί ναι, διαφοροποιείσαι ως χαρακτήρας, ως προσωπικότητα και ως στάση ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ο νοό νοήτο. Και το κλείνουμε εδώ. Επί το έργο. Η ζύμη, θα πούμε έτσι λίγο αναλογίες ή όχι?
1: Η ζύμη είναι νερό,
0: ναι,
1: αλεύρι, λάδι.
0: Είναι σαν χυλός για να καταλάβετε.
1: Είναι σαν χυλός, άμα το
0: λουκουμά να καταλάβετε,
1: είναι
0: έτσι
1: εύπλαστο.
0: Για κάνε λίγο να δει ο Κώστας εδώ και ο κόσμος. Αυτό.
1: Πάρα πολύ μαλακή ζύμη. Ωραία.
0: Εύπλαστη.
1: Πάρα πολύ.
0: Με αρκετή γρασία.
1: Έτσι που είναι
0: το
1: να κάνει
0: το κρατάω εδώ.
1: Έτσι που είναι να πάρουμε ζύμη,
0: ναι,
1: να βάλουμε αλεύρι.
0: Δουλεύει στο αλεύρι.
1: Και παίρνουμε ζύμη όσο είναι στο χέρι μας.
0: Περίγα μπάλα.
1: Μία μπάλα. Να γεμίσει η χούφτα μας,
0: ναι,
1: ζύμη.
0: Αναλόγως τη χούφτα και το τηγάνι. Ναι.
1: Το απλώνουμε σε αλευρωμένο πάγκο. Mm-hmm. Παρακαλώ, θα ήθελα ένα ποτήρι νερό.
0: Oh. Εμφιαλωμένο.
1: Όσοι...
0: Ή θελεσσινό.
1: Όσοι... βρίσεις.
0: Για πες τώρα εδώ.
1: Όσοι είναι η ζύμη, είναι και η μυζήθρα.
0: Ξύγαλο δεν μπορούμε να βάλουμε εδώ.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Δεν.
1: Μυζήθρα ντόπια από τη Ράτη.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Κάνουμε αυτό το πουγγί.
0: Τύπου σφακιανή πίτα, αλλά δεν είναι σφακιανή.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έχει καμία σχέση.
1: Καμία σχέση, ούτε η ζύμη,
0: ούτε
1: η μυζήθρα, ούτε,
0: ναι,
1: ο τρόπος που το ανοίγουμε.
0: Και τώρα.
1: Αυτό το πουγγάκι θα το τοποθετήσουμε
0: σε ένα λαδωμένο.
1: Σε ελαφρώς λαδωμένο τηγάνι. Και λέγεται Νεράτη γιατί την ανοίγουμε με νερό.
0: Με νερό. Όχι πάνω στη φωτιά, αρχικά εδώ, εκτός φωτιάς. Σωστά ή όχι?
1: Και πάνω στη φωτιά δεν μας πειράζει, απλά το αποφεύγουμε για να μην,
0: ναι,
1: κάψουν τα χέρια μας.
0: Μπράβο. Νερό
1: και
0: τόσο. Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Νερό τόσο. Παίρνουμε από εδώ και ανοίγουμε.
0: Κρατάω αντίσταση. Να πιάσει όλο τον πάτο του τηγανιού.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Αυτό
1: και
0: το θέλω,
1: λιγότερο
0: το ορίζουμε
1: να είναι, ναι. Mm-hmm. Με τα μήλα, είπαμε, από τα δάχτυλά μας, νιώθουμε το τυρί να έχει πάει παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο μαλακή είναι η ζύμη, θέλουμε να είναι και η μυζήθρα. Η μυζήθρα να είναι έξω από το βράδυ, για να έχει ζεσταθεί και να έχει βγάλει όλο το βούτυρο και να έχει μαλακώσει.
0: Βασικό,
1: διότι αν η, μυζήθρα, είναι σκληρή, θα τρυπήσει τη ζύμη και δεν θα πλώσει.
0: Ωραία τύπο, ωραία μυστικά. Είδες, άλλοι δεν τα λένε αυτά.
1: Ωραία. Αυτή είναι η νεράτη μας.
0: Και πάμε για φωτιά.
1: Και πάμε
0: απλά
1: για φωτιά.
0: Πού είμαστε όμως, είπαμε?
1: Είμαστε στο Πλατάνι.
0: Πού είμαστε? Καλά, δεν είπαμε το βασικό.
1: Κοινότητα Σκοπής,
0: ναι,
1: προσμονή Φανερωμένη.
0: Πλατάνι λέγεται περιοχή, δεν είναι?
1: Πλατάνι λέγεται
0: η παραλία.
1: Περιοχή, γιατί είστε πλατάνια.
0: Ναι.
1: Η παραλία, Πλατάνι.
0: Και πού να δείτε τι έχει πίσω από εδώ. Έχει ένα μερακλί, ένα σπιτάκι.
1: Ένα σπιτάκι όνειρο.
0: Το πουλάς. Πάμε φωτιά.

0: Πάω στους λιόμενους.
1: Πόση ώρα θες να βγεις από εκεί, ανοιχτώσουμε.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Βάλε το πατραχοπέδιλο και έλα.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Θα κρυώσει. Έλα να σου ταΐσω, έλα.

0: Να τα πω εγώ μήπως, έτσι σαν το... Πώς κάνουν στη Μύκονο.
1: Να μας κατηγορήσουν.
0: Τι. Μην φάμε κανένα πρόστιμο μετά. Άκου τώρα, ο Κώστας γράφει να το κάνουμε σε γρήγορη κίνηση. Και θα φανεί ότι είσαι σφαίρα. Γιατί σε βλέπω ότι το πας
1: μπαλαρίνα. Το καλό πράγμα και το καλό φάι θέλει αργό.
0: Τι αργό.
1: Ούτε μη βιάζεσαι, ούτε στο μαγείρεμα, ούτε στο φαγητό.
0: Γενικότερα δεν θέλει να βιάζεσαι. Να το ήρθε. Μέλι δεν έχει.
1: Χωρίς μέλι τα κάνουμε.
0: Μα πώς έφτασες έτσι αθόρυβα. Πώς έφτασες αθόρυβα.
1: Έχει και πέτρες να σκοτωθούμε.
0: Όχι, ωραία. Θες μέτριο κομμάτι. Τι καλύτερο πράγμα. Εγώ θα σταίσω στο στόμα. Τι καλύτερο πράγμα. Και η ουσία. Τελέκατη. Ο φίλος.
1: Μετά από τον πάνω. Είναι τον παπά.
0: Α, ναι.
1: Κανονικός παπάς.
0: Πάτερ είναι.
1: Ναι.
0: Πάτερ, εσείς τρώτε ή θέλετε.
1: Έλα όμως. Άσε με εμένα.
0: Ε.
1: Άσε με εμένα.
0: Εντάξει.
1: Να βγάλεις την τηλεόραση.
0: Δεν θες. Δεν θες.
1: Την κάνουμε ελεύθερα.
0: Μπράβο, ελεύθερα. Δεν φάμε κανένα πρόστιμο και τζάμπα υδρώνουμε.
1: Δεν βλέπω πώς γυρίζεις, που γυρίζεις χρόνια.
0: Χρόνια γυρίζω. Αυτό λέμε εδώ.
1: Να είσαι καλά, γυρνάς, να προβάλλεις
0: τη τόπη. Να είμαστε καλά γιατί...
1: Τα καλά φαγητά, καλά και πάνω ότι αυτό που έχει τη... Το σπίτι, το κορόλα. Το κορόλα.
0: Ναι, ναι.
1: Βάλτε να σου κάνει ένα λαντουριστό καλό, κερακί.
0: Λαντουριστό.
1: Κερακί.
0: Κερακί δεν πίνουμε.

0: Αρχικά πλένω τα χέρια μου και μετά δοκιμάζω να δω αν έχει καμιά σχέση με ρετσίνα. Ναι, αυτό μυρίζει. Θα το σκύνω. Δεν έχει καμιά σχέση με το άλλο που... Όχι ρε φίλα, αλήθεια. Εδώ η ρετσίνα, η φυσική. Απίστευτο, ρε. Κουλουκόψωμο, το κουλούκι.
1: Παλιά δίνανε μόνο στους σκύλους.
0: Γι' αυτό τα λένε.
1: Τώρα δεν τρώνε ούτε το κρέας οι σκύλοι.
0: Και φτάσαμε να τρώμε εμείς, ε. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά λέγεται λαντουριστό.
1: Λαντουριστό.
0: Που σημαίνει τι?
1: Παξιμάδι, αλάτι και ρίγανη.
0: Γιατί λαντουριστό, πού προέρχεται η λέξη λαντουριστό? Τι, έτσι μήπως το... από το λαντουριστό.
1: Έτσι το βρήκαμε και εμείς.
0: Δεν ρωτήσατε τόσα χρόνια το τρώτε, δεν ρωτήσατε πού βγήκε η λέξη.
1: Σας είπα, ή λαντουριστό ή κολκόψιμο. Το ξέρω εγώ.
2: Ναι. Λαντουριστό γιατί το λαντουρίζει.
0: Ναι, γιατί
1: το λαντουρίζει με βάζει ντομάτα.
0: Το ραντίζει με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Ραντίζει. Και ραντίζεται. Καλά αυτή εδώ η ρίγανη είναι. Να την πιείς στο ποτήρι.
3: Ορίτζινα.
0: Ριγανάρα, έτσι, να ρίξουμε. Αλάτι.
1: Αλάτι έχουμε εδώ.
0: Ελιές.
1: Ελιές.
0: Δεν βάζεις τυρί, ε.
1: Όχι,
0: δεν πάει. Άλλο πράγμα αυτό.
1: Άλλο.
0: Το θέλει ντομάτα, κόκκινη, όριμη.
1: Ντομάτα, λάδι, αλάτι, ρίγανη. Τίποτα.
0: Και από πότε μέχρι πότε μένεις εδώ?
1: Εγώ όλο το καλοκαίρι μένω εδώ.
0: Και φεύγεις το...
1: Όταν... Το χειμώνα, πάμε στο Ελιές.
0: Όταν νυχτώνει νωρίς.
1: Ωραία, μετά τι 10. Άμα έχω παρέα, μπορεί να κοιμηθώ και εδώ. Άμα
0: όχι, μπορεί. Εσύ το χειμώνα, όταν νυχτώνει νωρίς, φεύγεις και από εδώ μόνο.
1: Δεν καθόλου δεν έρχομαι εγώ.
0: Δεν έρχεσαι το χειμώνα, το δώσεις σε μένα.
1: Ναι.
0: Να κάνω γιόγκα.
1: Ναι.
0: Θα το προσέχω κιόλα. Σιγά μου καθίσω εγώ εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ούτε μια μέρα δεν κάθομαι.
1: Καθόλου, ε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Άμα δεν έχει παρέα.
0: Με παρέα θα έρθω. Το θέμα είναι τι παρέα θα έχω. Η παρέα κάνει τη διαφορά. Εσύ κάθεσαι εδώ πέρα μόνο σου, συνέχεια.
1: Όχι.
0: Ριγανίτσα.
1: Βάλε ρίγανη, λαδάκι από
0: λάδι, πάνω. Λίγο έτσι.
1: Στιακό. Και αλάτι, και φάτε. Να μου πείτε.
0: Να το. Πω πω λαδάρα.
1: Βάλε, βάλε.
0: Εντάξει, με μέτρο μωρέ. Να παντού να πάει. Έτσι. Πώς να βάλω. Τώρα έτσι να ποτίσει. Είναι αφράτα από τα παξιμάδια.
1: Ναι, μωρέ.
0: Αφράτα. Είναι τα κλασικά, τα κρύθινα.
1: Ναι, ναι.
0: Το βάλουμε και λίγο αλάτι.
1: Και καλή ώρα.
0: Ωπα, να πω. Και τι, καλή παρέα και ρακί πίνετε εδώ. Ρακί δεν πίνετε εδώ. Ρακί ή τσικουδιά.
3: Τι λέμε, τσικουδιά.
0: Και εγώ τσικουδιά τη λέω. Δεν υπάρχει ρακί. Ρακί
3: είναι τουρκική λέξη.
0: Μπύρα. Μια ευχάριστη λέξη ακούστηκε.

0: μόλις τώρα. Θα την πιούμε την πυρά, ναι. Είναι παγωμένη στο νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι με ρίζ ριτσίνο, αλλά καμία σχέση όμως.
2: Κάτι σήμερα. Καλέ,
0: το νερό είναι χιόνι, φυλάκια. Πάμε, κουλουκόψε μου. Οσμίζομαι τη φωτιά λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, γιατί έρχεται προς τα δω ο καπνός. Άρα πάμε να κάνουμε μια ομελετάρα που θυμίζει Κρήτη κατά 90% αν εξαιρέσουμε τα λάτια που είναι μισολογίου. Πιπεριά. Έχουμε αυτό εδώ το μαχαιράκι το ωραίο με τα δοντάκια της Σοπινέλ. Ακούστε. Σύγκλινο Αντωνάκι μέσα σε ελαιόλαδο. Καθαρό κρέας. Το κόψω και αυτό σε ζαράκια. Και απλά τα πράγματα. Θα πάμε στη φωτιά. Έχει και σπανάκι. Σπάσουμε και τα αυγά. Και σε 5 λεπτά έχουμε μελέτα. Το αλάτι που βλέπετε προέρχεται μόνο από την όμορφη λίμνο θάλασσα του Μεσολογγίου, από την περιοχή που προστατεύεται από περιβαλλοντική συνθήκη για τη διατήρηση και τη συνετή χρήση των υγροτόπων. Σπάμε και πιπέρι. Salt Odyssey. Και χτυπάμε. Τι θέλει μια τέτοια χωριάτικη ομελέτα? Καλή ρίγανη. Ρίγανη Κρέτα Βοτάνικα, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το e-shop της Κρέτα Βοτάνικα, όπως και πολλά άλλα. Τσάγια τα πάντα. Θα τα σοτάρω με ελάχιστο ελαιόλαδο και θα τα θερέσω. Επιπλέον ελαιόλαδο. Σπανάκι, baby. Τυρί άλμης, κριτικό φυσικά, μαστοράκης, γυρίζω, διπλώνω την ομελέτα, να ψηθεί λίγο ακόμα και σερβίρω με παξιμάδια. Σπάμε παξιμάδια, γύρω γύρω. Λίγο ελαιόλαδο πάνω και έχουμε ομελετάρα.

0: Shorts, TikTok, πώς είσαι?
1: Έτσι, όλα καλά εσύ.
0: Ε?
1: Όλα καλά.
0: TikTok, πού είσαι βρίσκουμε?
1: Βρισκόμαστε στη Σιτία.
0: Ναι.
1: Πάμε να κάνουμε αντικριστές με δυνάδες.
0: Αντικριστές με δυνάδες, αλλά εγώ σου λέω για το TikTok όμως. Γιατί είσαι, εκεί σε ξέρει ο κόσμος. Κάτσε λίγο, πώς είσαι?
1: Κάτσε, όλα καλά. Δέξτε το εκεί, η ζωή σαν μαντινάδα.
0: Η ζωή?
1: Σαν μαντινάδα.
0: Η ζωή σαν μαντινάδα. Εδώ ψάχνουμε να τη βρούμε τη ζωή σαν μαντινάδα. Και άμα τη βρούμε, θα τη βρούμε. Δώσουμε το λεπτό, τη βρήκα. Να το.
1: Τη βρήκαμε.
0: Εδώ. Και θα κάνουμε αντικριστές μαντινάδες.
1: Αντικριστές μαντινάδες.
0: Ναι, ναι, θα προσπαθήσω τώρα εγώ να βρω ένα φίλο μου. Δεν λέω
1: ωραία, ωραία.
0: Και ο Θεός βοηθός. Αχ, και να ξέρεις τι ετοιμάζω για σένα. Έχεις λίγο χρόνο για μένα?
2: Πολύ, για πέρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις
2: που είμαι?
0: Είμαι στην άλλη άκρη της Κρήτης, είμαι στη Σιτία. Και έχω ένα παλικάρι το οποίο είναι, ξέρεις, έχετε την ίδια κουλτούρα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, την ίδια τρέλα.
0: Μπράβο. Την ίδια καλή τρέλα.
1: Το ίδιο πάθος, την ίδια τρέλα. Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Παίξε μπάλα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Γιώργος Χάρηκα.
0: Σήμερα δεν έχεις ενέργεια όμως, δεν έχεις ενέργεια. Δεν ξέρω γιατί.
2: Γιατί έχουμε πάει 3 μέρες σε ρίπ πανηγύρια, τα Πετσινιάνη και τον ποταμό και χθες ήταν τα Φράτια.
0: Ναι.
2: Και εγώ εκεί μπορεί και μισή ώρα, ούτε και μισή ώρα.
0: Κι εγώ ρε Κωνσταντίνε, είμαι με 2 ώρες ύπνο και είμαι στον ήλιο 17 ώρες, αλλά την ενέργειά μου την κρατάω. Λοιπόν, μία ματινάδα για τη Σιτία θέλω, για να δω ποιος θα την πει την καλύτερη.
1: Πάμε.
2: Από το Βασίλειο στα Χανιά, η Κρήτη όλη αξίζει. Πιο κλώνα του Βασιλικού κόβεις και δεν μυρίζεις.
0: Πού είναι η Σιτία μέσα, δεν άκουσα τη Σιτία.
1: Είπες.
0: Πάμε άλλη μία.
2: Όταν δεν σκέφτηκε ο Θεός να φτιάξει πολιτεία. Επήρε χώμα και νερό και έκανε τη Σιτία.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Έχεις παρουσιάζει. Λοιπόν, ραντεβού στα Κύθρα, σ' αγαπάμε.
2: Πότε?
0: Όποτε με καλέσεις.
2: Όποτε θέλετε, ελάτε.
0: Έχω και τον Κώστα εδώ και θα πάρω και τον Γιώργο όμως μαζί.
1: Αρθούμε όλοι μαζί, Κωστή.
2: Όποτε θέλετε, ελάτε. Μόνο ξέρετε τα, όχι τα δάση να φύγουν καμπόσει να λασκάρουμε και καλή ελάτε από Σεπτέμβρη, γιατί τώρα δεν είναι πνιμός.
0: Όχι, ρε, σιγά μην νιωθούμε τώρα, τι είμαστε εμείς, τίποτα περίεργοι.
2: Όχι, τώρα δεν είναι πνιμός από ένα σωρό.
0: Και πάμε τώρα εδώ στο Γιώργο να ακούσεις και να κρίνεις, να το βαθμολογήσεις μάλιστα το 10.
1: Λοιπόν, λέει λοιπόν η Μαντινάδη δικιά μου, μάγειρας ήρθε σήμερον απόψε στη Σιτία. Να μας σερβίρει νοστιμιές με γλέντι και μαγεία.
2: Πού, τέλεια, με 20.
0: Ωωωω, αλτρουιστής.
1: Είπε τώρα.
0: Αλτρουιστής. Εδώ δει.
2: Ακούεις πράγματα. Τώρα ξέρεις τι κάνω εγώ.
0: Κάτι ακούω εκεί, τι, που είσαι ετοιμασμένος.
1: Κάτι μπανίζει.
2: Είμαι πάνω από ένα πηγάδι, πάνω από ένα πηγάδι για να μην πέσει το βουίδι μέσα.
1: Έλα μέχρι σπιτιά και εμείς ενοχλούμε, τα ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου Κωνσταντίν.
2: Δεν με ενοχλείτε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά κι εμείς.
2: Γιατί οι Παναγίες φροντές τι άλλες, ευπρόσδεκτοι είσαστε όποτε θέλετε να έρθετε. Και καλά να περάτε, δεν σε έχω ξεχάσει παιδιά, αλλά εγώ δεν παίρνω κανέναν τηλέφωνο. Γιατί...
0: Ναι, δεν μας ούτε στην γιορτή μας δεν μας παίρνεις τηλέφωνο. Αλήθεια. Μα είμαι ακόμα πληγωμένος, να το ξέρεις. Γι' αυτό και εγώ δεν σε πείρασα. Ναι, γιατί
1: τον πρώτη,
0: είναι πρώτη δική μου γιορτή και εδώ τον πάρω έτσι. Για να του κάνω σπάσιμο.
1: Αμφίδωμα πράγματα.
2: Τα λέω τώρα, γιορτή κρατά 40 μέρες. Χρόνια πολλά και ζητώ συγγνώμη.
0: Τι 40 μέρες τώρα, εγώ λέω είναι Βασίλη από την πρωτοχρονιά τώρα 40 μέρες. Και μνημόσυνο να είχα, θα είχα να στηθεί τώρα.
2: Κρατά και παραπάνω. Μόνο με την συγγνώμη. Χρόνια πολλά.
0: Πλάκα κάνω, βρε Κωνσταντίνε, σε πειράζω. Λοιπόν, φυλάκια πολλά. Τα λέμε ή στη Σιτία ή στα Κύθηρα.
2: Στα Κύθηρα πιο γρήγορα.
0: Τώρα. Έτσι. Φιλάκια, γεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, κοπέλια, γεια σας.
1: Γεια σου, Κωστή.
0: Είδες, δικός μας.
1: Ωραίος. Ναι, ναι, ήταν της κουλτούρας μας.
0: Άρα, έχεις 16.000 προσέγγισης.
1: Έχω 14.000.
0: Μόνο TikTok, τίποτα.
1: Όχι, ναι, μόνο TikTok. Η σελίδα είναι μόνο στο TikTok, ναι. Προς τον παρόν.
0: 116 ξανά χρόνο.
1: Όχι, εντάξει, πάμε. Δεν το
0: γιατί, ρε, καλά.
1: Όχι, εντάξει. Τώρα θα διακοπεί και
0: έχεις λίγο. Δηλαδή τώρα φύγεις, πας στον άνθρωπο.
1: Τώρα ναι, έχω εκδηλώσεις.
0: Τι εκδηλώσεις?
1: Χορεύουμε αύριο.
0: Και εσύ το καρνέ γεμάτο σαν τον Κωνσταντίνο.
1: Χαμός.
0: Οπότε σε αφήνουμε, χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Υγεία, φίλε μου.
1: Υγεία και τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και καλή ψυχή.
1: Λοιπόν, ελευθερία, κάνουμε μια χάρη. Βγάλε μας τώρα να φαίνεται όμως και ο φωτογράφος πώς μας τραβάει. Ό,τι μιλούμε, κατάλαβες.
0: Είναι βιντεογράφος.
1: Βιντεογράφος. Ωραία, εντάξει.

εκτός από τις νεράτες, τις μυζιθρόπιτες, εκτός από τις κρέπες, μπουγάτσες, τα σπιτικά γλυκά εδώ, το πρωινό, το στιακό, λεμονάδα, σπιτική από τα χεράκια της Γιαμάντης, εδώ στο καφέ-καφέ. Ερχόμαστε, είπαμε, 10 χρόνια και θα ερχόμαστε όσο είμαστε καλά. Στην υγεία σας.

τρίτη φορά στη Σιτία, δεύτερη φορά στο Μεράκι. Και θα φάω θαλασσινά αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε φάει ντολμαδάκι και διάφορα. Χωριέται και τρως. Τρως. Φάβα τρως. Τρως. Περίμενε. Καλαμαράκι γιγαντό, λιωτόψαρο χάρα, αν έχει. Γαριδάκι τόπ και τρως. Τρως. Σκάρα τι κάνει τι ρε. Ωραία. Μύθια δεν τρώμε. Έχεις παραγγελία. Πες και αν μπιφτέκεις χάρας έτσι για το ξεκάρφωμα. Καλαμάρι που είχε ρε παιδιά. Μα έχει εδώ. Και θα μένουμε λιτά θα πάμε. Αυτά.

Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη, σήμερα στην καρδιά της Σιτίας, στο λιμάνι, στο κεντρικότερό μας σημείο που θεωρούμε ότι είναι η εικόνα της πόλης. Η καθιερωμένη βαρκαρόλα, θεσμοθετημένη εκδήλωση, η βάρκα μας στολισμένη με τους καλλιτέχνες μέσα. Εκτιμούμε λοιπόν ότι η σημερινή βραδιά θα κυλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ωραίο βράδυ, δεν έχουμε αέρα, ησυχία, οπότε θα απολαύσουν και οι δημότες μας και οι επισκέπτες μια μαγική βραδιά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία, να είστε καλά.

0: έχεις μαγιό. Τι θα κάνουμε ανταλλαγή τα μαγιό.
1: Ωρα βγάλω τα όλα και πάμε μέσα.
0: Ωρα άμα τα βγάλω όλα θα με αλάνει.
2: Θα είμαι για τηλεοπτικό μαγειρικό σοου. Δεν θα είμαι για...
1: Έχει από πίσω, έχει.
0: Πού? Α, εκεί είναι Ελευθέρας Βοσκής.
1: Ναι, εκεί είναι Ελευθέρα.
0: Ε?
1: Ελευθέρα.
0: Ελευθέρας Βοσκής.
2: Για εκεί είμαι εγώ.
1: Περνάς τα βρακάκια και δεν
2: θα. Γιατί και Ελευθέρας είμαι και Βοσκής είμαι.
0: Πάω. Διάλειμμα για διαφημίσεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: επιχειρώ όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελλώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
1: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα πιθανά, για να εγκατασταθεί η δομή? Ο πλέβης είναι δυνατόν να ξέρει που είναι η αποθήκη του Σκουλούρη, που είναι το Θέο, που είναι τα παιδά, που είναι...
3: Οι προτάσεις μου είναι αυτές.
0: Η Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
2: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας. Από οποιοδήποτε άλλο τοποθέτηση λένε δεν είμαι ρατσιστής, δεν έχω ξενοφοβία. Από πότε έγινε ντροπή να αγαπάμε την πατρίδα?
4: Κέρος, καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στον συγκεκριμένο χώρο. Δεν ζητάω και δύο ερωτήματα, ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
0: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφικτικά γεμάτη από κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
5: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την Πύλο της Άβου και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε ανακτοδήγησαν την τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό για να γυρίσω στην αρχή? Για να γυρίσω στην αρχή, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες, που σπρώχνει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
0: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική

0: προσωπική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
1: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλή του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλγας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των τεσσάρων ομαρχιακών επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
2: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
0: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
3: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαρκογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
0: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
1: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και με τα χρηματολόγια, γιατί αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσεις οι τέσσερις νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
3: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης ημέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
0: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χάρης Βαβουρανάκης ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
4: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτες μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
5: Αυτό ήταν,
4: αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
0: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
4: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφουν ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγή.

0: Λαβράση, βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
1: Ναι.
0: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
2: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
0: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε με αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάθησα, είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
2: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή 7ωρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
3: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των ενσύμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
4: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο καταχυφασιστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Το βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο. Να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελή συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζεται να δουλεύει και σε σύνταξη και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να ζήσουν.
5: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουμε για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
2: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στο νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
3: Εδώ να σας πω, είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στον νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
2: Πανελλαδικά?
3: Πανελλαδικά είναι κάμποσες χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ. Και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
2: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια. Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις του ΣΠΗΝΑ και του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
1: Αντιρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν

0: από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότερη εκπαιδευτική σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
1: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεση στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
0: Επίσης, οφείλεται στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ήπεθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
2: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
1: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
2: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10%-40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή, στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
1: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
2: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος.

0: συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
1: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
0: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
1: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
0: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε τη κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα
1: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, ναι, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, ναι. Και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, ναι. Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται ότι το μενού σεφ πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλούμε φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας, το Ήβι. Και

0: πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω...
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
0: Στο τέλος, σήμερα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
0: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
0: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
0: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
0: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα
0: μάλιστα,
1: με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί. Δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεν
0: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σ' αγαπώ.
1: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό?
1: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
1: τώρα? Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Destination Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς

συνεργάτες μας, θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

Ο απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Canaglia έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης, για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

έχοντας ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

το αγαπημένο εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία, δώστε το Θεό, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη τη Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Νομίζω, να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα κτιστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις. Να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας. Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρήκα προετοίμασα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα. Ναι.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα τόσο δίαιτα. Έλα γλυκούλι μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και

0: Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή.
1: Έκανα τη μοναξιά μου παραφύρι στα όνειρά μου.
0: Σε κάθε γύρισμα εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

0: επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια-δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η ηλιοκαλλιέργεια, θα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρυμαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Ο Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα,

Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης,

Μάλιστα, το 1961, στη θέση κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινοϊκής εποχής. Κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός Γάλλου φιλοσόφου για να σας συστήσω έτσι τον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γιαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης, δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά. Και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου το Στάθη το Γυαλιτάκι, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του. Και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που, δεν ξέρω, εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Πού είμαστε καταρχάς,
1: θα μας είμαστε στο Φαράγγι της Πηλιώτισσας, που το λέμε εμείς. Το Φαράγγι της Πηλιώτισσας. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας, που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άη Βασίλη. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, σαν να λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άη Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι, λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος, που λες εσύ.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή, εδώ...
0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να πενέσουμε το σπίτι μας, αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή, εδώ αναγενιές, τα μικρά παιδιά είναι η παιδική τους χαρά. Εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
0: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
1: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε αναστηλωμένο, και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο Μήλος Καλέργενας, που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον Μιλέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία
0: της πολιτιστικής χρονιάς.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα φαράκι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φαράκι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και ίσως αν καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας.
0: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
1: Το απολαμβάνουν, ναι. Όσοι έρθουν το απολαμβάνουν, και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς. Και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
0: Α, έχετε σελίδα για το φαράκι.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: spiliotisasgorge.gr. Που μπορεί εσύ να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράγγι, φωτογραφίες του φαραγγιού. Αν επισκεφθεί και ξεκινήσει από το Χουδέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, μπορεί να μείνει στο Χουδέτσι, και το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
0: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το Χουδέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ, αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
1: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα, είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντί μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι νετική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους.

0: Ανή Τσιτσί, είναι η Παναγία, είναι ο Αϊγιάννης, ο Αϊαντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
1: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο,
0: και από το
1: βέβαια.
0: δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι
1: Για
0: έτσι
1: πες
0: πιο
1: μας.
0: κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλαιώδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
1: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
0: Σίγουρα δεν το βλέπεις στον
1: Δεν
0: δρόμο,
1: το
0: είναι
1: έβλεπα.
0: ψηλά και κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις
1: Μπορεί όμως ο
0: Αρχάνες.
1: κόσμος ερχόμενος εδώ να ανακαλύψει τις
0: Ναι,
1: εκκλησίες,
0: σίγουρα.
1: έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει, υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
1: Ένα νέο άνθρωπο σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέο, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένα άνθρωπο που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανε, την έκανε εξ αρχή μάλλον, τη σκέψη αυτή, να επιστρέψει εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχε άλλα όνειρα, είχε άλλα σχέδια, γιατί γύρισε, τι σου προσφέρει ο τόπο.
0: Προσωπικά εμένα η πορεία του να πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εδώ ήταν κάπως καθορισμένο γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα
1: Σαν παιδί.
0: στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ που ήταν για μένα κάτι
1: Με το ροζ.
0: ναι, στο πλάι του Ρος που μας έχει εμπνεύσει όλους εμάς, τους μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική και οι Κέλλη, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω, ώστε γυρίζοντας να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι στο Λαβύρινθο και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι πλέον.
1: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
0: Με τη λύρα πιο πολύ.
1: Λύρα,
0: Πλέον, λύρα, από μικρός ασχολούμαι και με τις κομμαντούρες, με τα νταουλάσια, λίγο απ' όλα.
1: ε. Ωραία
0: Αλλά,
1: όργανα.
0: ναι, όλα είναι ωραία.
1: Του γλεντιού, του γλεντιού.
0: Του γλεντιού, προσωπικά, άμα θες, σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπει μέσα στον
1: Γράφεις.
0: εαυτό σου. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά-σιγά.
1: Στο ευχόμαστε να
0: Να
1: έχει
0: είσαι καλά.
1: σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το Χουδέτσι.
0: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρκετά χουδετσανά ευρήματα ήδη από τη Λίθινη
1: Εποχή.
0: εποχή. Δηλαδή κατηχείται το Χουδέτσι από τη Λίθινη εποχή μέχρι τα μηνυκά χρόνια και μέχρι σήμερα.
1: Υπάρχει ιστορία με βάση το κρασί.
0: Πάρα πολύ και με βάση τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό και παλιά και πιο πρόσφατα και εινοποιεία τώρα, όπως είναι το Ταμιολάκι, Ρακοκάζανα.
1: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή, κάποιο
0: Ναι,
1: εξερευνητή που
0: εξερευνητή.
1: θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εσύ όμως τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω. Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα.
0: Θα του πρότεινα σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο Φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του Χουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Το Χουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας προορισμός για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής, όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο Δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Χουδέτσι και αρπάταν γιατί ακριβώς σε αυτό το
1: Ηρεμία,
0: φυσικό
1: πράσινο.
0: περιβάλλον έχει τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος, που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσει όλο το χειμώνα. Και να
1: Γινόταν και
0: έρθει.
1: το Χουδέτσι Φέστιβαλ, να το πούμε για αυτό
0: Γινόταν
1: τόσα
0: και
1: χρόνια,
0: αυτό.
1: το πολύ ωραίο φεστιβάλ που υπήρχε στην
0: Σίγουρα.
1: Κρήτη.
0: Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλα. Που βοηθήσανε πολύ και να αναδεικνύσω το χωριό μα. Αλλιώ, εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλια. Καλά είναι, έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου και ξέρεις η λέξη καλλιτέχνης έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι και στην
0: Σίγουρα.
1: πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή ίσως.
0: Καλλιτεχνική ευχή,
1: Ένα όνειρό σου, να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
0: δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή,
1: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από
0: Λοιπόν.
1: μόνος καλλιτέχνης.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες και είναι το λατρεμένο ξύλο σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλο τον ανατολικό η μαύρη μουρνιά.

0: επειδή είναι το, τα φύλλα, τα τρώει ο μεταξοσκόλικας. Οπότε τις φυτεύανε για να τρώει ο μεταξοσκόλικας για να κάνουν τα υπέροχα υφάσματα. Αλλά το ξύλο όταν μεγάλωνε το κάνανε μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι, η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
1: Τι ωραία, δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια έτσι, αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί, μουσικό, δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου κι αλλού και στις νεότερες γενιές, και να συνεχίσει έτσι με τον ίδιο ζήλο.
0: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο. Δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμις, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
1: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια. Και για εσένα και εσύ για αυτούς. Οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
0: Ναι, δέσει πολύ ωραία έτσι. Παρέα. Είναι και η Αθηνά που ξέχασα να πω, την Αθηνά τη Γιαλιτάχη, είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο. Και θα τρέχουμε όλα παρέα και με κοντή χαρά.
1: Και να συνεχίσετε.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο φαράκι.

πάμε να πάρουμε μερικές εισπνοές τώρα από αυθεντική χαρά. Σε κάθε γύρισμα είναι σαν να πραγματοποιούνται ευχές μου. Στους δρόμους του χωριού συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη Ρένα Κονταξάκη και η αδερφή της Ηρώ. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια, κάποιες από ισχυρές, όμορφες σκέψεις και άλλες χαράσονται από το πάθος. Το πάθος και την ανάγκη να δώσουν. Πόσο όμορφα πρόσωπα θέλουν.

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσώτης σας.
0: Της Βρυσώτης σας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Της Βρύσης.
0: Της Βρύσης που είναι
1: νερό.
0: Βρυσότητα.
1: Ναι, που ναι, είναι από παλιά.
0: Ενεργητικές, από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Μας τα πει ο Στάθης αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θα σας σύστησα. Εδώ οι γλυκίδες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη, η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκη.
0: Γαλανάκη, θα το μάθω που θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Και η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκη.
2: Σταυρακάκη.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τι χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Πράσα.
0: Ναι.
1: Αγαλατσίδες.
0: Το άλλο ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Αχατζίδους.
0: Αχατζίκους. Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είχε χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Φέτος, όχι, δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν βρέξει.
2: Αν βρέξει, δεν βγαίνουν, ναι.
0: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, δηλαδή, αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που κάνουμε συχνά, τι
1: από
0: κάνει.
1: Όλα, από όλα, από όλα, από όλα.
0: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι.
1: Α, ναι.
0: Ωραία. Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό.
1: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε ένα, ποιο είναι αυτό
1: που... Πίνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
0: Κρέας.
1: Κρέας, μοσχάρι.
2: Αυτό, κρέας με πιλάτι, μακαρόνια.

0: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάθι.
1: Ναι, το πιλάθι βέβαια.
0: Ωραία. Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θρέμα, ε.
2: Ναι.
0: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
2: Ναι.
0: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
1: Και το χωριό και το χωριό και τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να γρινιάζω με τους ανθρώπους.
0: Από πού είστε εσείς?
1: Τα Αρμανόγια.
0: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό η Τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγεται το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά το μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
2: Να βάλουμε τα. Βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
0: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
2: Πολύ.
0: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
2: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό, αλατάκι. Και είναι έτοιμη.
0: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν θέλει αυτή φούσκωμα. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη. Και μια ρακή μετά, ε.
2: Και μια ρακή και...
0: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι, να μοιραστείτε μαζί μου?
2: Αυτό να μου λείπει μένα, γιατί δεν ήμουν έτσι.
0: Δεν ήσασταν του γλεντιού.
2: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
0: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο? Μόνο μαγειρεύατε?
2: Μόνο.
0: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή πάντα?
2: Κουζίνα.
0: Εσείς κυρία Γεωργία?
1: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
1: Για πώς είμαστε αδερφές.
0: Μα δεν σας διάλεξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα εγγόνια σας? Στα παιδιά σας, τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά? Το κάνατε συχνά?
1: Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
0: Ό,τι σας ζητήξουν.
1: Ό,τι σας ζητήξουν.

0: είναι, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα φυταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Δεν θέλουν. Δεν θέλουν πολύ ώρα. 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι. Ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία. Τις ψήσουμε όλες, Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε.
1: Μα κάτσε.
0: Να κάνουμε. Α, τις βάλουμε. Τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε να μου πείτε μια ευχή ή μια μαντινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.
1: Να είστε καλά,
0: ναι.
1: Να μας επισκέπτετε τακτικά.
0: Ναι. Τι άλλο?
1: Υγεία και ευτυχία.
0: Υγεία και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πταράκια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι. Καλή μόνο πολλά χρόνια,
0: ναι.

0: τσάβι.
1: Εντάξει, ήταν φοβερή.
2: Η Ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η Ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι, ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ross Daly. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. Ένας ειδήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής. Ένας ονειροπόλος, γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας, από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1982.

0: Πολύ μεγάλη χαρά μου, ειλικρινά, και η τιμή που σας έχω μαζί μας εδώ στον υπαρκτό αυτό παράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω, Rose Daily. Είστε γνωστός σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο, όχι. Δηλαδή απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε ναι, πολλά σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Εάν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
1: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Συνδέεστε με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
1: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
0: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
1: Νομίζω ότι πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή. Ίσως κάποια μουσική?
1: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο. Συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, mm-hmm. είτε κάνουμε κάποια. Ή το εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή η δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται. Με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό, εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
0: Καλλιτέχνες.
1: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια διάθεση προσφοράς, κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
0: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα, που ήταν εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς σαν καλλιτέχνης πώς το βιώσατε αυτό? Ήσασταν δημιουργικός, σας βοήθησε?
1: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδο των μουσικών υπέφερε πολύ, γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων και τις ιδιαιτερότητες της δικιάς τους δουλειάς.
0: Σταμάτησαν όλα.
1: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς η μουσική είναι λίγο αιωρούμενη, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστη, πάρα

0: πολλοί δεν έχουν τα τυπικά έτσι, χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.
1: Πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
0: Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά, νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
1: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
0: Αποστάσιμοι ως προς λίγο πίσω, θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
1: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου κάνετε, να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Mm. Το άμεσο μέλλον, λοιπόν. Mm. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
0: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλη για την ακρόαση μουσικής. Ενώ οι κάθε αυτός συναυλιακοί χώροι δεν είναι πολλοί και αυτοί που είναι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μια μονομερή αντίληψη συνήθως. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε στο Ηράκλειο. Χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
1: Χώροι πολιτισμού,
0: λοιπόν. Που δουλεύουν συντονισμένα, ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
1: Και δεν έχουμε, και έχουμε και έναν, δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
0: Δεν θα μπορούσα να το
1: κάνω. Δεν θα μπορούσατε.
0: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
1: Είστε πολυδιάστατος και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
0: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία, αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας αυτή την απειλή που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα γι' αυτό. Δεν βλέπω να
1: δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Όχι, πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
1: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
0: Ακριβώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που
0: πολύ.
1: Που μου κάνατε την τιμή να σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αγάπησε τα οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες. Κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί ο κόσμος σου. Να σας συστήσω τώρα έναν τέτοιο παραδεισένιο κόσμο μουσικής. Πρωταγωνιστές του, τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: Θυμάσαι είχε έτοιμα την ιστορία με, το, με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Με τη σαλάτα. Είχε κατεβεί ο Λαμπάκης να πάρει τροφές από το Καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και τον φώναξε πάνω πιο ένα κρασί εδώ μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος και έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα και μέρα. Και λέει στο Λαμπάκη, κόψε σαλάτα. Πιάνει αυτός μια βιατέλα μεγάλη, κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσαι τις ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη βιατέλα σαλάτα, σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι, τις μεζέδες, κάθεται να φάνε. Τρώει ο Λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Μου λέει πολύ και τρώει μόνο μεζέδες, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Λέει, είδα. Λέει, σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
0: Ένα καρότσι
1: ντομάτα. Και αυτή τη σαλάτα τι να τη φάει. Λέει, εσύ που τη διάταξες, εσύ να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφερα αυτό στο σαγανά και βάω εγώ στα λάθα.
0: Σπούρα.
2: Λόγω.

0: Μιχάλη, θυμάσαι την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Αραγιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Κάναμε παρέα με το Ζόντου τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη, είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτό σε κάνει τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάθε 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης, ο Λευτέρης, ο Τζαγκαρονίκος. Ο Τζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο και το έδωσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχος. Του λέω, τι συμβαίνει? Μου λέει, έλα και εσύ να πεις κάτι στην αδερφή μου, γιατί δεν, τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, της λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα του τα ίσω το κρέας που φέραν αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμείς στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Του λέω, τι κάνεις το κουνέλι, αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο. Λέει, μα πάει άσχημα, ξέρω εγώ. Μια στιγμή, λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας του, λέει, μα ήτανε μωρέ κιόνα. Του λέει, Βερζινία, λέει, μπαμπά, οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το στο ψήσω. Και εγώ του λέω ότι πάει άσχημα να το σταΐσω με το κρέας που φέραν αυτοί. Λέει, καλά μωρέ, το λέει. Και ο Μιχάλης που φέρε τα φσέκια πρέπει να τα παίξουμε.

0: Το να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντιναδολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλλιέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως της εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και δεν θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου. Είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι. Καταγωγή μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Είμαστε
2: και σόι. Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1000 άτομα, το Ηράκλειο 450.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια. Είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια. Και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Είχες κάποια εμπειρία? Γιατί ρωτάω και θέλω να σε πάω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
2: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει να καταλήξει στη γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
1: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
2: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός και... Αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψέ με, εγώ που τα είδα μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
2: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια,

0: δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου προσφέρει. Τότε και μόνο θα ασκητέψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια ασκητική. Πρέπει, για να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φας ανάλογα. Και δεν πρέπει μόνο να φας ανάλογα, πρέπει να κοιμηθείς ανάλογα. Εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
1: Με άλλη ροή ζωής.
0: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. Δεν είναι ασκητική σπηλιάς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
1: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι, που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα, η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
0: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να τη γράψεις.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
1: Θέλει ταλέντο.
0: Συνδυάζεις λέξεις. Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στην μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
1: Άρα είναι ταλέντο.
0: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
1: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει «Σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση».
1: Σωστό.
0: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
1: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
0: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτούσε να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
1: Ποια ήτανε?
0: Χιλιό λογιό, ξερά κλαδιά, στο πέρασμά σου ανθούνε και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα. Και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, που ήταν στη μόδα η μαντινάδα, μου έλεγε: «Ρε Γιάννη, πες μας μια μαντινάδα». Της είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπα αυτή γιατί ήθελε και συνέχεια, αλλά εγώ της ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω, δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την ποιήση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
1: Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παρόν να γράφεις και να δίνεις μαντινάδες? Είσαι δηλαδή σε αυτή τη...
0: Κοίταξε, έχω γράψει αρκετές καλές μαντινάδες, εκ των οποίων και μία μαντινάδα, δεν θέλω να περί αυτό λόγο δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια, την έχει πει ο Ψαραντώνης. Αυτός μ' άκουσε μια φορά στο ράδιο και είπα μια μαντινάδα του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η μαντινάδα: Επαντρευτήκαν δυο θεριά, η μοίρα και ο χρόνος. Και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή. Μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι, ότι ανεβάζει πολύ τον αετό. και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο Πέρδικας και του Κοράκου άλλο.

0: άλλον επέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
1: Ξεχωρίζει φέτος.
0: Το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή, γιατί αυτό με τον αετό κάπου με είχε... Είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον αετό και έγραψα μια άλλη που λέει «Δεν πάω από τον αμαξωτό, πάω από τις λάκους». Παρέτησα τους αετούς και πιάσα τις κοράκους.
1: Καλή κυκοράκι.
0: Καλή κυκοράκι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί πέρα από αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή, εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο. Και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις. Και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά. Και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα είτε με μια ευχή, όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έχω έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
0: Θα σου πω μια... Δεν θα σου ευχηθώ.
1: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
0: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής. Από κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια. Και γύρω-γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια.
1: Είδες ότι είναι ποίηση.
0: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε, από το μαντάρε το λατινικό, που σημαίνει μήνυμα. Ο μαντινατολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
1: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
0: Είναι ένας χρησμός. Και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Μεταξύ τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλανε να δώσουν ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, εμένα η γυναίκα μου είναι από τη Γαλλία. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε.
1: Γιατί
0: δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να...
1: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσεις, να τη συνεχίσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις και ένα γιο, να του μάθεις μαντινάδες και κάθε καλό εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στη γιόγκα όποτε θέλεις.
1: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
0: Δεν είναι τολμηρό, θα δεις ότι θα με θυμηθείς μετά.
1: Σίγουρα. Σας λέω.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Τέλειος.
2: Εκείνος που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι η σπόρη της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε όνειρα. Να είστε ονειροπόλοι. Σαν αυτούς τους ανθρώπους που σας γνώρισα σήμερα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: ταινία και ταυτοποίησης, καμία δεν λειτουργεί εντός του αστικού ιστού, όπως αυτή που πάμε να κάνουμε.
1: Με ηχηρό όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελλώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
2: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα πιθανά, για να εγκατασταθεί η δομή? Ο Πλεύρης είναι δυνατόν να ξέρει που είναι η αποθήκη του Σκουρμπουρή, που είναι το Θεό, που είναι τα παιδά, που είναι...
4: Οι προτάσεις μου είναι αυτές.
1: Η Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
5: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας. Από οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση λένε δεν είμαι ρατσιστής, δεν έχω ξενοφοβία. Από πότε έγινε ντροπή να αγαπάμε την πατρίδα?
6: Τέλος, καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν ζητάω κύριε ερωτήματα, ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
1: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφικτικά γεμάτη από κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
7: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την Πύλο, τη Σάρο και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε οδήγησαν την τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν?

0: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
1: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλείου του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλγας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των τεσσάρων ομαρχιακών επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
2: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
0: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
3: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαρκογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
0: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
1: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και με τα χρηματολόγια, γιατί αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσει τέσσερις νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
3: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης ημέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
0: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
4: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
5: Αυτό ήταν, λέτε.
4: Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
0: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
4: Το Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
5: Ναι.
4: Είδαμε επίσης για το 2024 ναι. ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
0: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
4: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε με αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάθησα είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
0: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή 7ωρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
6: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των ενσύμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
7: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο καταχυφασιστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Το βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο. Να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελή συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζεται να δουλεύει και σε σύνταξη και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να ζήσουν.
8: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουμε για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
0: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στο νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
6: Εδώ να σας πω, είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στον νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
0: Πανελλαδικά?
6: Πανελλαδικά είναι κάμποσες χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ, και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20 ετία.

0: και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
1: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια. Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
2: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
1: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
2: Επίσης, οφείλεται στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά. Αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ήπεθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
3: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
1: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
3: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10%-40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οι οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή, στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
1: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως σε 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες

0: συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
1: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεάν χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μία διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
0: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
1: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Όλα είναι νόμιμα και δηλωμένα, τονίζει ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος στην αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Σε κλίμα ενότητας η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Αφετηρία για την ανάδειξη του προγράμματος του κόμματος. Τι είπαν τα κορυφαία στελέχη που παρευρέθηκαν. Ομόφωνο ψήφισμα που διαφωνεί με την χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους. Η ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η θέση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια Χανίων, όπου προσήχθη ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Είναι μετανιωμένος για την πράξη του, λέει ο συνήγορός του. Ανησυχητικά τα στοιχεία μελέτης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών. Το 91%

0: των αντιβιωτικών συνταγογραφούνται εκτός θεραπευτικών πρωτοκόλων. Ποιοι νομοί της Κρήτης κρατούν τα ηνία. Πολιτικούς στριγμούς στη Νέα Δημοκρατία και πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση πιθανής εμπλοκής του Δημήτρου Αβραμόπουλου στο Qatargate, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ελέγχεται για 3 αδικήματα. Ο ίδιος πάντως έχει ήδη δηλώσει πως η συμμετοχή του, η αμοιβή του και το σύνολο της εμπλοκής του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρι είναι απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και φορολογημένη από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης και με αφορμή την καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισελά Σιμακοπούλου για την διαρροή email απόδημων Ελλήνων.
1: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί η πιθανή εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatargate και το ένταλμα που εξέδωσε εναντίον του η Βελγική Δικαιοσύνη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθεί η άρση της βουλευτικής του ασυλίας, κάτι το οποίο έχει ζητήσει ήδη ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας απόλυτα αβάσιμο το ζήτημα. Από την πλευρά της κυβέρνησης παραπέμπουν στη δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ενώ το Πασόκ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Εύας Καϊλή.
2: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε: «Δεν θέλω καμία προστασία από ασυλία. Συνεργάζομαι με τις αρχές. Όλα είναι νόμιμα, φορολογημένα. Θα πάω να δηλώσω αυτό που χρειάζεται». Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
3: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο Πασόκ, θυμάστε όλοι πώς αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
4: Όχι, υπήρχε σύλληψη στη μία υπόθεση.
3: Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση.
4: Υπήρχε σύλληψη.
3: Και υπήρχαν μετρητά. Στη μία υπόθεση.
4: Υπήρχαν μετρητά σε βαλίτσα, κύριε Ψηφίδη.
3: Η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι επίσης συγκεκριμένη.
1: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά και να καίει η λειτουργία της Βελγικής Δικαιοσύνης.
5: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη από αυτοτερέσχε και φορολογημένη? Δεν ξέρω τι έχει σημαίνει στο Βελγίο. Εμένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 22 συλλάβανε την κυρία Καϊλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικού μήνε την αποφυλακίσανε λήψη στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
6: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη τη κυρία Σιμακοπούλου και το έδρα να σύλληψε τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
1: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισελά Σιμακοπούλου για τη διαρροή των mails αποδήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.
7: Το κράτος τσιφλίκει για την επανακλογή μιας συγκεκριμένης ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής επικοινωνίας. Είναι ζήτημα πώς αντιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία το κράτος.
8: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
9: Αυτή την περίοδο ζητείτε εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος. Δυστυχώς, η διαφθορά έχει χτυπήσει κόκκινο. Θυμίζει πινάκιο δικαστηρίων.
1: Η άρση ή μη της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα κριθεί από τη Βουλή όταν κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.
10: Είδα ένα χάρτη κατά πράσινο που έλεγε 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
1: Το μεταρρυθμιστικό της έργο προτάσει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις εκλογές, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο ότι υλοποιεί ένα έργο το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο. Το Πασόκ, στον απόϊχο της εφαρμογής Πόσο Κάνει, προτείνει τη δημιουργία του Αγορά 360 Μοιρών, μια πλατφόρμα που θα παρακολουθεί ολόκληρη την αλυσίδα διαμόρφωσης των τιμών και όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα στο ράφι. Το Πασόκ διαμηνύει πως οι προτάσεις που έχει είναι κοστολογημένες.
11: 13ος μισθός. Ναι. Το Πασόκ έχει κοστολογημένη πρόταση. 750 εκατομμύρια. Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περσινή ΔΕΘ. 13η σύνταξη. Να το δούμε.
0: Με τη συμμετοχή στελεχών από όλη την Κρήτη και παρουσία του γραμματέα του Πασόκ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Κόμματος με στόχο την ανασυγκρότηση σε τοπικό επίπεδο αλλά και την οργανωτική και κομματική ετοιμότητα. Στη διάρκεια της συνεδρίασης αναλύθηκε η τρέχουσα πολιτική συγκυρία, εξετάστηκαν διεξοδικά οι πρωτοβουλίες του κινήματος και δόθηκε το σήμα για την ανάδειξη του ολοκληρωμένου σχεδίου για το αύριο της χώρας με έμφαση στην ανάπτυξη και τις ανάγκες της Κρήτης.
12: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το Πασόκ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
13: είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο

0: Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλή του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλγας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των τεσσάρων ομαρχιακών επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
1: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
3: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαρκογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
2: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
0: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και με τα χτιματολόγια, γι' αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσεις 4 νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
3: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης ημέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
4: Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, για τον πολιτικό σχολιασμό. Καλώς τον, καλησπέρα.
5: Καλώς την. Να ξεκινήσω από το ΠΑΣΟΚ που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανασύνταξης και στην Κρήτη. Φυσικά πανελλαδικά το κάνει, αλλά λέω στην Κρήτη γιατί είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι χθες το βράδυ είχαν την Περιφερειακή Επιτροπή, ένα νέο σχετικά όργανο, το οποίο θα αναλάβει να έχει και το συντονιστικό ρόλο του προεκλογικού αγώνα. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα και του κ. Βαρδακαστάνη και της κ. Μαρκογιαννάκη που ήταν παρούσα και της κ. Δαφέρμου και των υπόλοιπων μελών και βουλευτών αλλά και πολλών αυτοδιοικητικών, πρέπει να σου πω, που είχαν κληθεί. Συζητήθηκαν διάφορα. Νομίζω ότι ήδη ακούσαμε και την είδηση ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μια πια κανονική προεκλογική ετοιμασία. Δεν θέλει να πιαστεί, αν θέλει, στον ύπνο, διότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει για τον Μάρτιο τις εκλογές του 2027. Υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι αν βρει το παράθυρο θα το κάνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να μπορέσει έτσι να ευνηδιάσει.
4: Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, επιμένει θεσμικά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, σε σχέση με τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί σήμερα δημοσιοποίησε και την πρότασή του το ΠΑΣΟΚ ως αντίβαρο στο πόσο κάνει το εξελιγμένο ή καταναλωτής που αφορά στις τιμές. Επιμένει θεσμικά, βάζει τα θέματα αυτά πρώτα στην ατζέντα της αντιπαράθεσης.
5: Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα ζητήματα, τα 2-3, τα ξέρουμε. Mm-hmm. Τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το δείξουν ούτε μελέτες, ούτε έρευνες, ούτε δημοσκοπήσεις. Έτσι, ξέρουμε ποια είναι τα 2-3 καυτά θέματα που απασχολούν, δεν θα έλεγα τον Έλληνα πολίτη, παντού στον κόσμο. Έτσι, mm-hmm. Αυτά είναι τα ζητήματα. Όλα τα άλλα είναι για να γίνονται συζητήσεις μεταξύ δημοσιογράφων, πολιτικών, πολιτικολογούντων στα πάνελ. Δεν θα ακούσεις ποτέ στην αγορά κάτι διαφορετικό. Άντε να είναι ένας αθλητικός σχολιασμός. Καλά κάνει το Πασόκ και τα βάζει. Νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως να το κάνει σε μεγάλο βαθμό σταθερά και πολύ καιρό τώρα θα είχε να κερδίσει. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι θα παίξει αυτό το χαρτί. Και δεν έχει και νόημα έτσι, να μπαίνει σε επιμέρους, διότι ξέρουμε ότι άλλα ζητήματα τα οποία. Και άλλα θεσμικά που έχει ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, που είναι σοβαρά, δηλαδή ας πούμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Προφανώς είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά μετράει στα καφενεία, μετράει σε αυτό που λέμε εκλογικό σώμα και άλλα πολλά. Θα έχουμε πολλά έτσι κι αλλιώς να συζητήσουμε. Σήμερα είχαμε και τον κύριο Τσίπρα, αν είδες, με την σκιώδη κυβέρνησή του.
4: Λίγο,
5: ναι. Μου φάνηκε κάπως αυτό. Ξέρεις, ήταν σαν να έκανε μια επίδειξη ότι εγώ και μερικοί άγνωστοι. Εντάξει, έβαλε και μερικούς γνωστούς. Ήθελε όμως να δείξει ότι εκείνος φτιάχνει το κόμμα είναι πάνω του, το κόμμα είναι αυτός.
4: Που και... το είχαμε καταλάβει τόσοι άλλους, απλά φαίνεται και όλες στην πορεία.
5: Νομίζω ότι συνεχώς παίζει αυτό το χαρτί, ότι όπως είχε αναδείξει κάποιους άγνωστους σε πολλούς και από εμάς που παρακολουθούσαμε τα θέματα το 2015 και λίγο νωρίτερα στη Βουλή, το ίδιο θέλει να κάνει και τώρα, με εξαίρεση κάποιους αυτούς. Βέβαια, εντάξει, έκανε κάποια unfair, μπήκανε και κάποιοι οι οποίοι δεν προλάβανε να φύγουν από το ένα κόμμα και τοποθετήθηκαν. Δεν πιστεύω βέβαια πραγματικά ότι αν ποτέ γίνει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας όπως θέλει, μετά από μερικά χρόνια, μπορεί να έχει αυτούς υπουργούς. Ενώ αυτή θα είναι
4: μια κουβέντα στο κλείσιμο για την υπόθεση του Αβραμόπουλου, αν θεωρείς ότι...
5: Η υπόθεση του Αβραμόπουλου. Είναι λίγο περίεργη υπόθεση. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπω στη λογική του κάθε, ας πούμε, πολιτικού ή ανθρώπου που κατηγορείται που θεωρεί ότι είναι αθώος, αλλά λίγο το ποσό. Μου φαίνεται έτσι αστείο αυτό. Ο ίδιος λέει ότι το δήλωσε. Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια να προσφύγει και στη βελγική δικαιοσύνη. Λέει ότι θα προσφύγω στα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά μου φαίνεται ότι γίνεται πολύς δώρος για το τίποτα. Ειδικά αυτή η ιστορία, σου θυμίζω, επειδή ήταν και άλλα στελέχη της ελληνικής πολιτικής κοινής μπλεγμένα, όπως και η κυρία Καϊλή, είναι λίγο υπερδιαστασιολογημένη. Δηλαδή, θυμάσαι τι είχε ακουστεί τότε για την Εύα Καϊλή και πού είναι τώρα.
4: Και τελικά πού είναι τώρα. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα την κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, θυμίζω, η ίδια μαζί με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Βαρδακαστάνη, αλλά και με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Μαρκογιαννάκη, ήταν χθες το βράδυ σε αυτή την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε. Κυρία Δαφέρμου, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλησπέρα, κυρία Πεντεδήμου, εγώ ευχαριστώ.
4: Είδαμε νωρίτερα, δεν ξέρω αν ήσασταν στην παρέα μας, αν παρακολουθήσατε μαζί με εμάς το βίντεο που αφορούσε στην χθεσινή αυτή η συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν πολλά μέλη του κόμματος από όλους τους νομούς και μου δόθηκε αυτή η εντύπωση ότι δόθηκε ένα σήμα εκκίνησης, ξέρετε, και επίσημα της ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατείας και στο νησί πια.
6: Έχετε δίκιο, κυρία Πεντεδήμου. Εχθές πραγματοποιήθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με την παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βαρδακαστάνη, του γραμματέα οργανωτικού του κυρίου Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και φυσικά πάρα πολλών στελεχών από όλους τους νομούς της Κρήτης. Το ΠΑΣΟΚ εδραιώνει την οργανωτική του συγκρότηση. Ουσιαστικά σηματοδοτούμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μιας πορείας προς τις εκλογές. Καλείται να αναδείξει την πολιτική του ατζέντα, τις προγραμματικές του θέσεις και τη στελεχειακή του επάρκεια, να φανεί ουσιαστικά μια χρήσιμη δύναμη για την κοινωνία.
4: Επιμένει, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Κώστα Μπογδανίδη, νομίζω ότι η εξωματική αντιπολίτευση επιμένει θεσμικά, κυρία Δαφέρμου, επιμένει να βάζει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης θέματα που αφορούν στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, με προτάσεις και όχι μόνο με στήρα αντιπολίτευση. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό προφανώς έχει να κάνει και με το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος, το σχέδιο το κυβερνητικό, για την επόμενη μέρα, μιας και το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην πολιτική αλλαγή, στην νίκη, έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης.
6: Mm-hmm. πολιτική αλλαγή στη χώρα και μεταβολή της δύσκολης καθημερινότητας των πολιτών μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μέσα από τη νίκη της προοδευτικής παράταξης, έστω και με μία ψήφο. Δεν θα είναι μία πορεία εύκολη γραμμική, όμως είναι μία πορεία εφικτή. Ουσιαστικά είναι μία πορεία ευθέως προς την κοινωνία. Φυσικά το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είναι μία δύναμη κυβερνητική. Έχουμε πρόγραμμα το οποίο απαντά σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες. Εμείς επιδιώκουμε να απαντήσουμε και να εκφράσουμε με ευρύτητα κάθε πολίτη ο οποίος βιώνει μία δύσκολη καθημερινότητα. Μέσα από την ακρίβεια, μέσα από το καλάθι του σούπερ μάρκετ το οποίο τελικά μένει άδειο, μέσα από προτάσεις που θα απαντήσουν στα ενεργειακά κόστη, μέσα από προτάσεις που θα απαντήσουν στη στεγαστική κρίση, που θα απαντήσουν στην επιθετική πολιτική των funds και των servicers εναντίον των δανειοληπτών και ουσιαστικά θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής μας τον ευάλωτο και τον μέσο πολίτη. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να αφήσει κανέναν πίσω.
4: Οφείλω να σας ρωτήσω, βέβαια, κυρία Δεφέρ μου, φαντάζομαι το υποψιάζεστε. Ακούω την δυσπιστία που εκφράζεται τελευταία και από τον ίδιο τον πρόεδρο, αλλά και από πολλά στελέχη του κόμματος, σε σχέση με την αξιοπιστία των ερευνών κοινής γνώμης που βλέπουμε. Η αλήθεια είναι πολύ συχνά το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, υπό την έννοια πια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Φαίνεται ότι αυτό βρίσκει εμπόδια ίσως στην επικοινωνία ενώ με τους πολίτες. Μιλώ για τα δημοσκοπικά ευρήματα προφανώς που δείχνουν ότι η πορεία ακόμη δεν έχει αποκτήσει τη δυναμική που φαντάζομαι ότι θέλετε και εσείς, τα στελέχη του κόμματος. Δεν μας ακούει. Δυστυχώς έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεσή μας με την κυρία Δαφέρμου. Εν τω μεταξύ και μέχρι να αποκατασταθεί θα επιστρέψω στον Κώστα Μπογδανίδη γιατί σήμερα συμπληρώνεται κυρίες και κύριοι 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στελέχη και φίλοι του κόμματος με επικεφαλής τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και βρέθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο προκειμένου να τελέσουν πολιτικό μνημόσυνο και να αποτίσουν φόρο τιμής. Κώστα Μπογδανίδη.
5: Τώρα, εσείς είστε μικρή κυρία μου, δεν τον προλάβατε τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά νομίζω, χιούμορ κάνω, είστε μικρή βεβαίως, αλλά τον προλάβατε και τον ζήσατε και τον έζησε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Ξέρεις, είναι από εκείνους τους ηγέτες στην σύγχρονη και στην νεότερη ελληνική ιστορία που γέννησαν πολλά πάθη. Αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο λίγοι, νομίζω. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κρίση, λίγο το τρολάρισμα, λίγο τα memes, λίγο και το χιούμορ και η πλάκα που γινότανε, ήταν αυτό το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια και όλοι είχαν κάτι να πούνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην πολιτική, θα έλεγα, ήταν στο DNA του. Ένα πατέρα ο οποίος είχαν συγκρουστεί και όταν ήταν και στην Αμερική, για λόγους οικογενειακούς, γύρισε. Μάλιστα, ίσως πολλοί ξεχνούν ότι με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι, του πρεσβυτέρου. Και μετά την δικτατορία, θα έλεγα ότι ενώ του προσφέρθηκε ένα έτοιμο κόμμα, του προσφέρθηκε η δυνατότητα να έχει την παλιά Ένωση Κέντρου, αν θες, στα χέρια του, εκείνος αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έμελε μέσα σε πολύ λίγα χρόνια να δημιουργήσει ένα τέτοιο κίνημα, ένα κίνημα λαού, και το 81 να πάρει την εξουσία. Ο Παπανδρέου είχε αυτή την περίοδο και το 81-89 και το 93-95 που επέστρεψε, ίσως κανένας δεν το περίμενε.
4: Εσύ συγχώρεσέ με να καλωσορίσω ξανά, να καλωσορίσουμε και οι δύο τώρα την κυρία Δαφέρμου, την έχουμε ξανά μαζί μας. Κυρία Δαφέρμου, εντάξει, καλησπέρα ξανά, είναι και ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου.
5: Καλησπέρα.
4: Και μιλάμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν θέλετε, Κώστα μου επιτρέπει σε μια ανωτελεία. Δεν ξέρω αν θα θέλετε, κυρία Δαφέρ μου, έτσι ένα σχόλιο.
6: Είναι συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν δεν αποτελεί μόνο τη συναισθηματική πατρίδα του κάθε προοδευτικού πολίτη. Ουσιαστικά ο Ανδρέας μεταρρύθμισε ολόκληρη την κοινωνία.

0: πολιτική δομή. Μέσα από την εκπαίδευση έφερε το όχημα ώστε να γίνει το παιδί του φτωχού αγρότη γιατρός και να αποκτήσει ίσες ευκαιρίες που ποτέ δεν φανταζόταν. Έδωσε δυνατότητα σε ανθρώπους να έχουν παροχή δωρεάν δημόσιας υγείας. Άνθρωποι οι οποίοι θα πέθαιναν εάν δεν βρίσκονταν μέσα στο ΕΣΥ. Έδωσε στον αγρότη συντάξεις της εθνικής αντίστασης. Μίλησε για την ισότητα των γυναικών, την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Μεταρρύθμισε ουσιαστικά την κοινωνική δομή, την αντίληψη σχετικά με την κοινωνία, με την ανωδικότητα, με το μέλλον και τις ίσες ευκαιρίες. Και εισήγαγε το όραμα και την προοπτική στην Ελλάδα. Τότε οι πολίτες θεωρούσαν ότι δεν θα είναι ποτέ ίσοι. Είχαν αποδεχτεί την ανισότητα σαν μια κοσμογονική πραγματικότητα. Και ο Ανδρέας τους έδωσε το όραμα και την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να μεταστραφεί. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά του. Και γι' αυτό και εμείς, το ΠΑΣΟΚ του σήμερα, τιμώντας το παρελθόν και τους αγώνες του και ακολουθώντας αυτό το όραμα, ερχόμαστε για να εμπνεύσουμε ξανά τον κάθε πολίτη, ο οποίος πιστεύει ότι μέσα από αυτή την πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από την 7ετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να ελπίσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Δίπλα σε αυτούς τους πολίτες και σήμερα του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Κυρία Δεφέρ μου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε. Κώστα Μπογδανίδη, ένα καταληκτικό σχόλιο, γιατί ναι, εντωμεταξύ άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο αυτή την ωραία συζήτηση, κουβέντα που κάνατε με τον Μιχάλη Καρχημάκη, ο οποίος αναφέρθηκε και σε πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή του Ανδρέα.
2: Ο Μιχάλης Καρχημάκης, ξέρεις, ήταν στη δεύτερη περίοδο, εγώ την ονομάζω πιο παραγωγική του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι ήταν πολύ σωστά αυτά που είπε η κυρία Δαφέρ μου. Η κοινωνική ανατροπή που έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις πολιτικές του, νομίζω ότι είναι μοναδικές για τη σύγχρονη ιστορία. Όμως έκανε και μεγάλα λάθη, έτσι. Έκανε λάθη κυρίως στο ότι ο ίδιος απόλυσε τη δυνατότητα να αλλάξει την οτροπία, πράγματα για τα οποία κατηγορούσε τότε τη δεξιά, το ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε τα ίδια λάθη. Mm-hmm. Αυτό, αν θες, με τα δικά μας παιδιά, με όλη αυτή την ιστορία. Το πρόγραμμα σταθερότητας, θυμίζω για τους παλιότερους του 1985, που αν το είχε ακολουθήσει, ήταν εντελώς διαφορετική η μοίρα της Ελλάδος. Η κουβέντα που είχαμε τον κύριο Καρχημάκη είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι θυμήθηκε πολύ σημαντικές στιγμές αυτής της παραγωγικής, λέω, περίοδου. Ήταν ένας άλλος Παπανδρέου μετά το 1993, θυμίζω. Θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που πάλι η χώρα ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας το 1993. Θυμήθηκε τι σκεφτόταν ο Παπανδρέου για τον διάδοχό του. Τον ρώτησε για το ρόλο της Δήμητρας. Ήταν ωραίες εκείνες στιγμές. Βέβαια, όλα τα παλιά τα αναπολούμε με κάποια νοσταλγία. Δεν σημαίνει ότι ήταν τα πάντα καλά. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα τον ακούσουμε.
1: Ναι, τον βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Μιχάλης Καρχημάκης το πρωί στον Sky Κρήτης 92,1 και στον Κώστα Μπογδανίδη.
3: Τιμούμε σήμερα τα 30 χρόνια από την απώλεια ενός μεγάλου πολιτικού και ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένας ηγέτης, ένας πολιτικός με πολύπλευρη προσωπικότητα, με τα στοιχεία και του επαναστάτη και του ρεαλιστή, του αυστηρού αλλά όχι άδικου, του λαϊκού αλλά όχι λαϊκιστή. Ήταν λαϊκός οραματιστής, ενέπνεε τον κόσμο, ήταν ο πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας που με ένα δικό του μοναδικό τρόπο αντιμετώπισε πολλαπλές κρίσεις σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αλλά και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του, θυμάμαι το πώς αντιμετώπισε το θέμα των Σκοπίων, δημιουργώντας τις συνθήκες μιας εθνικής ανάτασης απέναντι στον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών τότε. Έτσι ήταν, θεωρώ, ο ηγέτης που πήρε το τιμόνι μιας χώρας και την οδήγησε με γερές δημοκρατικές βάσεις.
2: Ναι.
3: Και αντιμετώπιζε τα προβλήματα που ανέκυπταν πάντα ριζοσπαστικά, αλλά ποτέ σπασμωδικά.
2: Ναι.
3: Με πολύ οξυδέρκεια, με αυτοσεβασμό, με αίσθημα εθνικής αξιοπρέπειας, έτσι ναι. ώστε, όπως σας είπα, να διεγείρει την ψυχή και τη συνείδηση κάθε προοδευτικού Έλληνα και κάθε προοδευτικής Ελληνίδας.
2: Ναι.
3: Και βέβαια είχε πει και κορυφαίες κουβέντες, δηλαδή μου έλεγε πάντα ότι εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε οι πολιτικοί υπηρέτες των ανθρώπων χωρίς την παραμικρή μειονεξία, χωρίς την παραμικρή αίσθηση μειονεξίας, ότι να μπορούμε να αντιστρέφουμε τους όρους και τους ρόλους, να μετατρέπουμε τη δύναμή μας σε μεταποιημένη ωφέλεια για τους πολλούς, να μπαίνουμε στη θέση του αδύναμου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Απρίλιο του 1995, όταν κάποια στιγμή τηλεφωνεί ο Γιώργος ο Γεννηματάς. Ακούω μια φωνή έτσι από μακριά να μου λέει «Μιχάλη, θέλω να μιλήσω στον πρόεδρο». Μπαίνουμε στο γραφείο, του λέω «Πρόεδρε, πήρε ο Γιώργος ο Γεννηματάς, κατάλαβα», του λέω, «ότι δεν είναι καλά». Μου λέει «Καλά, θα τον πάρω». Βγαίνω από το γραφείο. Μόλις τελειώνει το τηλεφώνημα, για να σου απαντήσω τι είχε στο μυαλό του, χτυπάει και με φωνάζει μέσα και μου λέει «Μιχάλη, ο Γιώργος φεύγει». «Δυστυχώς», μου λέει. Και ήταν ο μόνος ο οποίος είχε προσεγγίσει το δικό μου φαινόμενο. Άρα είχε στο μυαλό του ποιος θα τον διαδεχτεί και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι η δυνατή συνέχεια και της ύπαρξης, της λειτουργίας και της συνέχισης του χώρου να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Είχε στο μυαλό του τον Γιώργο τον Γεννηματά.
1: Εν μέσω μεγάλης έντασης και με τη Δημοτική Αρχή να επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ των διαμαρτυριών των κατοίκων των αθανάτων και της ηλιμένης απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συνεδρίασε χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με επίκεντρο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Το Συμβούλιο πάντως είπε ομόφωνα όχι, υιοθετώντας σχετικό ψήφισμα, στο οποίο μεταξύ άλλων τονίζεται ότι πρώην αποθήκες Κουλούδη δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δομής.
4: Με ηχηρό όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελλώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
5: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
6: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα πιθανά, για να εγκατασταθεί η δομή? Ο πλέβης είναι δυνατόν να ξέρει που είναι από πίσω τους κουλούδι, που είναι το θέο, που είναι τα παιδά, που είναι...
5: Η προστάσταση μου είναι αυτή.
4: Η Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
6: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας.

0: κοστίζει ομόφωνα, όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στον συγκεκριμένο ως πετέρα. Δεν ζητάω κύριε ερωτήματα, ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
1: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφικτικά γεμάτη από κατοίκους των Αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
0: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την Πύλο της Σάβου και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε οδήγησαν στην τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό για να γυρίσω στην αρχή. Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες. Πώς πρόκειται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε παρέα τον Κώστα Κεφαλογιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το χθεσινό αυτό Δημοτικό Συμβούλιο, που προφανώς είχε εκτός από ένταση και ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι, Κώστα? Μεγαλύτερο δεν ενδιαφέρον και έκπληξη, αν μου επιτρέπεις προσωπικά να το πω δημοσιογραφικά, είναι αυτό το ψήφισμα, το ομόφωνο, που λέει όχι στη χωροθέτηση δομής. Και καλά, η αντιπολίτευση, έχω αντιληφθεί τη θέση της, την εξέφρασα χθες η επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Η Δημοτική Αρχή τι επιχειρεί να κάνει? Να ισορροπήσει λίγο άγαρμα τώρα μεταξύ των όσων ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί, αλλά και τις λιμένες απόφασες του Υπουργείου?
3: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι μια παράξενη υπόθεση, γιατί η Δημοτική Αρχή έχει εγκλωβιστεί και η ίδια στα λάθη της. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από τις Μαλάδες ήταν λάθος. Και αυτό το λάθος συνεχίζεται. Θέλω να πω ότι τότε βγήκε ένα ψήφισμα το οποίο έθετε πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, όρους κτλ. Ομόφωνο. Το σημερινό ψήφισμα, το οποίο οφείλω να πω ότι καθυστέρησε και πολύ να βγει, δηλαδή εκδόθηκε κάποια στιγμή το μεσημέρι αργά. Πράγμα που σημαίνει ότι έγινε διαβούλευση για τη διατύπωση, γιατί ναι, μεν έφυγαν χθες όλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι με το ομόφωνο όχι στην χωροθέτηση της δομής στους Αθανάτους, αλλά απέμενε αυτό με κάποιο τρόπο να διατυπωθεί χωρίς να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Διατυπώθηκε και πατάει το ψήφισμα, ακριβώς το ψήφισμα που είχε βγει τον Μάρτιο για τις Μαλάδες. Δηλαδή, λέει το ψήφισμα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνεί επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που είχαμε ψηφίσει και τότε για τις Μαλάδες. Βέβαια, επίσης, το ψήφισμα το οποίο καταλήγει εκεί, και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη διατύπωση, άμα το διαβάσει κάποιος προσεκτικά, είναι και φορετή, αν με επιτρέπεις. Δηλαδή, είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχει μία ροή και λέει ότι χρειάζεται ενημέρωση. Θέλουμε από το Υπουργείο να μας πει με ποια κριτήρια κατέληξε σε συγκεκριμένη δομή, να μας αναλύσει το σκεπτικό του. Λέει μια σειρά πραγμάτων τα οποία είναι, ας πούμε, λογικά. Και ξαφνικά κάπου εκεί στο τέλος μπαίνει και αυτό το πράγμα ελαφρώς ξεκάρφωτα, γιατί έτσι προέκυψε χθες. Σε αυτό έτσι και αλλιώς συντείνει και το ρεπορτάζ Σωτία, διότι ξέραμε πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα ήταν κάθετα αρνητική, ότι θα είχε μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι σε αυτό, σε αυτήν την χωροθέτηση. Όμως, υπό την πίστη της αντιπολίτευσης που ήταν συνολικά κάθετα αντίθετη στην χωροθέτηση της δομής. Και βέβαια, με την προστασία των κατοίκων που ανέβασαν πάρα πολύ τους τόνους, φάνηκε να υπάρχει μια αλλαγή στάσης και έτσι καταλήξαν και πάλι σε ένα ομόφωνα αρνητικό ψήφισμα, το οποίο πάλι με βάση το ρεπορτάζ ευνηδίασε ακόμα και την περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο Σταύρος Αρναουτάκης, θυμίζω, μία ημέρα νωρίτερα είχε κάνει δηλώσεις στο ραδιόφωνο των Sky της Αθήνας, λέγοντας ότι είναι η σωστή λύση αυτή, ότι δεν θα βρεθεί κάποια άλλη, κάποια χωρίς προβλήματα. Η συγκεκριμένη πιθανότατα έχει τα λιγότερα προβλήματα και ο Περιφερειάρχης δεν το είπε στον αέρα. Θέλω να πω, φαίνεται να είχε μια πληροφόρηση ότι και η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου δεν ήταν αντίθετη. Και με την χθεσινή εξέλιξη, μάλλον ευθυδιάστηκε. Τώρα το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος. Ναι. Σήμερα πήγε κλιμάκιο της πολεοδομίας στη δομή, γιατί κάτι το ζήτησαν, έκαναν αίτηση, προκειμένου να την ελέγξει το κτίριο, αν είναι νόμιμο, πολεοδομικά, στατικά, αν έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι πράγματι εντοπίστηκαν ζητήματα. Θα δούμε τι έκτασης και αν αυτό μπορεί να ανατρέψει με κατά οποιοδήποτε τρόπο τον σχεδιασμό. Πάντως, το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει τώρα. Αν θα χρειαστεί να προχωρήσει με ΜΑΤ, αν θα

χρειαστεί να προχωρήσει με συγκρούσεις, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Εγώ απλώς καταλήγοντας εδώ, θέλω να πω ότι όσο εξελίσσεται αυτή η ιστορία, τόσο περνούν οι μέρες, πλησιάζουμε προς την καταληκτική ημερομηνία για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στο αεροψύγιο, που είναι 24 Ιουλίου, και παρότι

0: ο ρόλος του και η αλήθεια είναι ότι αυτό που του καταλόγησε για την πολίτευση χθες και νομίζω είχε απόλυτο δίκιο είναι ότι επί σειρά μηνών δεν κάνει απολύτως τίποτα εκτός από να παρακολουθεί τις εξελίξεις και που και που όταν προκύπτει ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να βγάζει ένα ομόφωνο ψήφισμα. Θα δούμε αν η πίεση των συνθηκών οδηγήσει σε κάτι άλλο από εδώ και μπρος. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να δούμε δύσκολες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, πολύ. Τη μαζική και άσκοπη κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα συνολικά και την Κρήτη ειδικότερα αποδεικνύουν, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία μελέτες που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη κατέγραψε ότι το 45% των κατοίκων της χώρας κατανάλωσε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών το 2024, ενώ το 91% των αντιβιωτικών συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά εκτός των προδιαγραφών, τις οποίες επιβάλλουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
2: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
3: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
4: Αυτό ήταν λέτε.
3: Ναι, αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
2: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
3: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
4: Ναι.
3: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
2: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
3: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
1: Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με συγκεκριμένο το κεφάλαιο διηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο 43χρονος είναι μετανιωμένος για την πράξη του, τόνισε εντωμεταξύ ο συνήγορος υπεράσπισής του. Η απολογία του πάντως αναμένεται την Παρασκευή. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη για αυτή την υπόθεση. Που οι λεπτομέρειές της, καλά και δεν χρειάζονται και οι λεπτομέρειες, αλλά πόσο μάλλον οι λεπτομέρειες προκαλούν φοβερό σοκ, Κώστα. Ελπίζω βέβαια να μην το ξεχάσουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα εντωμεταξύ.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, την Παρασκευή θα απολογηθεί. Ζήτησε και πήρε προθεσμία ο 43χρονος, ο οποίος εντωμεταξύ απολογήθηκε για την άλλη κατηγορία. Ξέρεις, εδώ υπάρχει μια τραγική ηρωνία.
1: Σωστά.
0: Ότι σήμερα απολογήθηκε για την κατοχή δεντρελίων ασής και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Για αυτήν την κατηγορία προφανώς δεν αφέθηκε ελεύθερος, γιατί

0: του αποδόθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ο δικηγόρος του λέει ότι έχει μετανιώσει και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ομολόγησε. Βέβαια, ομολόγησε πολύ καιρό μετά και αφού υπήρχαν στοιχεία εις βάρος του. Και επιπλέον λέει ότι ο θάνατος της Σταυρούλας ήταν αποτέλεσμα συμπλοκής. Η ομολογία του δράστη, βέβαια, ακριβώς με αυτές τις λεπτομέρειες που περιέγραψες, δείχνουν ότι και μετά τη συμπλοκή, για την οποία και ο ίδιος ο δράστης μίλησε, συνέβησαν διάφορα πράγματα τα οποία προφανώς επιβαρύνουν πάρα πολύ τη θέση του κατηγορούμενου, αλλά αυτά θα τα βρει ο εισαγγελέας στην απολογία της Παρασκευής. Σήμερα ήταν στα δικαστήρια και ο αδελφός της Σταυρούλας και οι συγγενείς της. Αύριο είναι η κηδεία της ατυχής 45χρονης γυναίκας. Ο δράστης μεταφέρθηκε πραγματικά υποδρακόντρια με τρασφαγίας, με αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και την Παρασκευή. Η υπόθεση, λένε από την αστυνομία, είναι έτσι κι αλλιώς δεμένη. Ο ίδιος έτσι κι αλλιώς έχει ομολογήσει με πραγματικά ανατερχιαστικές λεπτομέρειες. Οπότε από εδώ και μπρος το λόγο έχει η δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Την προφυλάκηση του 57χρονου κτηνοτρόφου για την υπόθεση θανάτου του Αλεξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι αποφάσισε, κυρίες και κύριοι, το Δικαστικό Συμβούλιο. Ο άνδρας, που βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου, το οποίο κλήθηκε να αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση μετά από τη διαφωνία μεταξύ ανακριτρίας και εισαγγελέα, παίρνει το δρόμο για την φυλακή. Υπενθυμίζεται ότι ο 57χρονος κατηγορείται ως ο ηθικός αυτούργος στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, ενώ ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός που έχουν ήδη προφυλακιστεί κατηγορούνται ως η φυσική αυτούργη. Δικαστική απόφαση δικαιώνει 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο για μη χορηγηθέντα ρεπό τα έτη 2000 και 2019, με συγχωρείτε, και 2020, αναγνωρίζοντας μάλιστα αποζημίωση ως ηθική βλάβη. Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και εκδόθηκε μετά από προσφυγή που είχε αρχικά απορριφθεί λόγω νομικού κολλήματος, το οποίο όμως στη συνέχεια ξεπεράστηκε δικαστικά.
2: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαύσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
3: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
4: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετίου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
2: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
4: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών, αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
2: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
3: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη, επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες έξι σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Mm-hmm. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
4: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Σε 24 ώρες η απεργία προχωρούν, κυρίες και κύριοι, οι οικοδόμοι σε όλη τη χώρα στις 24 Ιουνίου, απαιτώντας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων τους, αλλά και μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
2: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή επταώρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
7: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των ενσύμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
8: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο καταχυφασιστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελή συγκροτήματα, να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζεται να δουλεύει και σε σύνταξη και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να ζήσουν.
9: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουμε για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
2: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στο νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
7: Εδώ να σας πω, είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή.

0: Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
1: Πανελλαδικά.
0: Πανελλαδικά είναι κάμποσες χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ. Και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
1: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί από τις 18 Ιουνίου σε πισίνες, παραλίες και ποτάμια στη Γαλλία στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την αφόρητη ζέστη. Οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τη μέση κατώτερη θερμοκρασία να φτάνει τους 21,6 βαθμούς Κελσίου.
1: 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς πολλοί επιχείρησαν να δροσιστούν κολυμπώντας σε μη επιτηρούμενες περιοχές εν μέσω του έντονου κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι οι θάνατοι συνδέονται άμεσα με τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα από τις 18 Ιουνίου. Η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη υπήρξε η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα. Το Παρίσι βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σφοδρό κύμα καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει προς τους 40 βαθμούς Κελσίου, τέτοντας μεγάλο μέρος της Γαλλίας σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Σε όλη την πόλη, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται γύρω από τα δημόσια συντριβάνια, γεμίζουν ξανά τα μπουκάλια τους με νερό και δροσίζονται σε ρηχές πισίνες. Άλλοι κατευθύνονται στο κανάλι Σεν Μαρτέν, πηδώντας από γέφυρες ή κολυμπώντας στα νερά του. Οι εικόνες δείχνουν πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ακραία ζέστη σε μια χώρα όπου η χρήση κλιματιστικών παραμένει σχετικά περιορισμένη. Οι αρχές έχουν αυξήσει την ετοιμότητα για δασικές πυρκαγιές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ο αριθμός των εισιτηρίων που έχει δοθεί ανέρχεται σε 2.500.
1: Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς μία εβδομάδα μετά την έναρξη της διαδικασίας ανανεώσεων και νέων αγορών, ο αριθμός των διαρκείας που έχουν ήδη διατεθεί πλησιάζει τις 2.500. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι αισθητά αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ίδιο χρονικό σημείο της περσινής καμπάνιας είχαν διατεθεί περίπου 1.500 εισιτήρια διαρκείας, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση σχεδόν 67% σε σύγκριση με τη φετινή πορεία. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ομάδα, με τους φίλους του Όφη να σπέβδουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Η σημαντική αύξηση των ανανεώσεων αλλά και των νέων κατόχων δημιουργεί αισιοδοξία για ακόμη μεγαλύτερη παρουσία του κόσμου στις εξέδρες. Παράλληλα, η ΠΑΕ υπενθυμίζει ότι οι προνομιακές τιμές και οι εκπτώσεις που συνοδεύουν την φετινή καμπάνια διαρκείας θα παραμένουν σε ισχύ έως τις 5 Ιουλίου. Έτσι, όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές έχουν ακόμη στη διάθεσή τους λίγες ημέρες για να ολοκληρώσουν.

0: πληρώσουν την αγορά ή την ανανέωση του εισιτηρίου τους. Με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο από τις πρώτες κιόλας ημέρες, οι άνθρωποι του Όφη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη στήριξη του κόσμου, προσδοκώντας ότι ο αριθμός των διαρκείας θα συνεχίσει να αυξάνεται το επόμενο διάστημα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση της ομάδας με τους φιλάθλους της.
1: Ο διεθνής τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης βρέθηκε στο τρίτο κάμπ τερματοφυλάκων στο Ηράκλειο, που μοιράστηκε τις εμπειρίες και τα μυστικά της θέσης με τους νεαρούς αθλητές, εμπνέοντάς τους έτσι να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Το κάμπ, που απευθύνεται σε αναπτυξιακές ηλικίες, συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή μετά την περσινή επιτυχημένη διοργάνωση.
0: Ο διεθνής τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο του τρίτου κάμπ τερματοφυλάκων στο Ηράκλειο, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες στους νεαρούς πορτιέρο που συμμετέχουν στο τουρνουά που διοργανώνει ο Αλέξανδρος Κασμερίδης.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και εγώ στο τρίτο κάμπ τερματοφυλάκων. Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε παιδάκια 6 με 16 ετών. Να στηρίξουμε όλοι μαζί μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται προς όφελος των παιδιών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί πέρα το ότι είναι μια εκμάθηση δύσκολης θέσης, είναι και η χαρά των παιδιών να μπορέσουν να μαθούν κάτι καινούργιο και να εξελίσσονται.
3: Είμαστε χαρούμενοι πρώτον γιατί για άλλη μια χρονιά, όπως είπατε και εσείς, τρίτη χρονιά, έγινε sold out. Οι ηλικίες των παιδιών είναι από 7 έως 16 χρονών. Είμαστε χαρούμενοι γιατί βλέπουμε γνωστά παιδιά που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και νέα παιδιά που ακολουθούν τον δρόμο και τη θέση του τερματοφυλάκα. Σκοπός μας είναι αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν, να πατήσουν σωστές βάσεις, να έχουν μια ανωδική πορεία και πάνω απ' όλα να κάνουν μια σωστή προπόνηση με προπονητές που έχουν και την απόλυτη εμπειρία στο κομμάτι του τερματοφυλάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας το τέταρτο και πριν το ανανεώσουμε θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Πασχαλάκη Αλέξανδρο, που είναι προς τιμή του γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που έρχεται. Στο άκουσμα των παιδιών ενεργοποιείται και προσωπικά να το πω εκ μέρους όλων των παιδιών ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι περίοδος προετοιμασίας, άλλαξε όλο το πρόγραμμα για να είναι σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με απλότητα και αμεσότητα, ο έμπειρος goalkeeper μίλησε στα παιδιά για τις απαιτήσεις της θέσης του τερματοφύλακα, τη σημασία της πειθαρχίας, της σκληρής δουλειάς και της ψυχικής αντοχής. Στοιχεία που τον βοήθησαν να διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, απάντησε στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες από την καριέρα του και έδωσε πολύτιμες συμβουλές για την καθημερινή προπόνηση και τη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας τερματοφύλακας.
4: Είναι πολύ ωραίο το κάμπ εδώ και 3 χρόνια. Έχει πολύ ωραία πράγματα, καινούργια πράγματα. Και μου αρέσει πάρα πολύ οι προπονητές, έχουν την πλάκα τους. Είναι πολύ ωραίο. Και είμαι πολύ περήφανος που με βλέπει ένας πολύ καλός τερματοφύλακας να κάνω προπόνηση.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω παιδάκια για δεύτερη φορά και αυτό σημαίνει ότι το αγαπάνε αυτό που κάνουν και έχουν διάρκεια σε αυτό. Πολύ χαρούμενος φυσικά και εύχομαι να κάνουν αυτό που αγαπάνε.
0: Η παρουσία του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους μικρούς αθλητές, οι οποίοι είχαν τη σπάνια ευκαιρία να συνομιλήσουν από κοντά με έναν αθλητή υψηλού επίπεδου και να αντλήσουν κίνητρο για να συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερο πάθος την προσπάθειά τους. Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τη μαζική συμμετοχή που σημείωσε η περσινή διοργάνωση, το κάμπ τερματοφυλάκων επέστρεψε δυναμικά και φέτος, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό νέαρων αθλητών από αναπτυξιακές ηλικίες. Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση των τερματοφυλάκων, η καλλιέργεια σωστής αθλητικής νοοτροπίας και η παροχή ερεθισμάτων που θα συμβάλλουν στην αγωνιστική και προσωπική τους εξέλιξη.
3: Και αν τα παιδιά περνάνε καλά, εμείς περνάμε καλύτερα.
2: Ναι, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει γνώση, βρίσκονται άνθρωποι που έχουν διπλώματα και είναι πολύ ωραίο να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στη νέα γενιά.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με πτώση 1,08% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.474,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 384,79 εκατομμύρια ευρώ, 30 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 91 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά εκτάκτως η εκπομπή Talk Show. Στην τηλεόραση Κρέτα είχε μιλήσει πριν από λίγα χρόνια ο διακεκριμένος καθηγητής ορθοπαιδικής Αλέξανδρος Κατζιπαύλου, ο οποίος θυμίζω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή

0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: μια συνταυτοποίηση, καμία δεν λειτουργεί εντός του αστικού ιστού, όπως αυτή που πάτε να κάνετε.
1: Με ηχηρό όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελλώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
2: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα τυφανά, για να εγκαταστατεί η δομή? Ο πλέβης είναι δυνατόν να ξέρει που είναι από πίσω του σκουλούρι, που είναι το χέρο, που είναι τα παιδά, που είναι...
4: Οι προτάσεις του είναι αυτές.
1: Η Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
3: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας. Από οποιοδήποτε άλλο τοποθέτηση λένε δεν είμαι ρατσιστής, δεν έχω ξενοφοβία. Από πότε έγινε ντροπή να αγαπάμε την πατρίδα?
5: Κέρος, καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στο συγκεκριμένο χώρο.

0: Δεν ζητάω και δύο ερωτήματα. Ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
1: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφικτικά γεμάτη από κατοίκους των Αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
0: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την Πύλο, τη Σάββα και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε ανακτοδήγησαν την τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό που γυρίζω στην αρχή, για να γυρίσω στην αρχή, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες, που τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
1: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
2: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλείου του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλγας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των τεσσάρων ομαρχιακών επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
3: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
1: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
4: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαρκογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
1: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
2: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και με τα χρηματολόγια, γιατί αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσει 4 νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
4: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης ημέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
1: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον

0: Καϊκρίτης ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χάρης Βαβουρανάκης ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
1: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
2: Αυτό ήταν, λέτε.
1: Ναι, ήταν. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
0: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
1: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
2: Ναι.
1: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
0: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
1: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση λοιπόν των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάθησα, είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικά.

0: εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
2: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
3: Χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή επταώρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
1: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των εσήμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
2: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο καταχυβαστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Το βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο. Να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελείς συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζεται να δουλεύει και σε σύνταξη. Και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν τον αυτονόητο, να ζήσουν.
3: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη, αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουμε για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
0: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στον νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
1: Εδώ να σας πω, είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους.

0: πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε δύο νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στο νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
1: Πανελλαδικά?
0: Πανελλαδικά είναι κάμποσες χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ. Και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
1: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια. Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
2: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
1: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
2: Επίσης, οφείλεται στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ηπέθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
3: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
1: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
3: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται για παράδειγμα ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
1: Την ίδια ώρα υπενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως σε 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
3: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μία διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
1: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
3: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνης.

0: Στεφάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση. Να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Όλα είναι νόμιμα και δηλωμένα, τονίζει ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος στην αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια. Σε κλίμα ενότητας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, αφετηρία για την ανάδειξη του προγράμματος του κόμματος. Τι είπαν τα κορυφαία στελέχη που παρευρέθηκαν. Ομόφωνο ψήφισμα που διαφωνεί με την χωροθέτηση της δομής του αθανάτους, η ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η θέση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια Χανίων, όπου προσήχθη ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Είναι μετανιωμένος για την πράξη του, λέει ο συνήγορός του. Ανησυχητικά τα στοιχεία μελέτης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών. Το 91% των αντιβιωτικών συνταγογραφούνται εκτός θεραπευτικών πρωτοκόλων. Ποιοι νομοί της Κρήτης κρατούν τα ηνία. Πολιτικούς στριγμούς στη Νέα Δημοκρατία και πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση πιθανής εμπλοκής του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Κατάργκεϊτ, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος

0: Ένχεται για τρία αδικήματα. Ο ίδιος πάντως έχει ήδη δηλώσει πως η συμμετοχή του, η αμοιβή του και το σύνολο της εμπλοκής του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Παντσέρη είναι απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και φορολογημένη από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης και με αφορμή την καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισελά Σιμακοπούλου για την διαρροή email απόδημων Ελλήνων.
1: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί η πιθανή εμπλοκή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο Qatar Gate και το ένταλμα που εξέδωσε εναντίον του η βελγική δικαιοσύνη. Η υπόθεση διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθεί η άρση της βουλευτικής του ασυλίας, κάτι το οποίο έχει ζητήσει ήδη ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας απόλυτα αβάσιμο το ζήτημα. Από την πλευρά της κυβέρνησης παραπέμπουν στη δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ενώ το Πασόκ ζητά τη διαγραφή του, υπενθυμίζοντας τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στην εμπλοκή της Εύας Καϊλή.
2: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε: «Δεν θέλω καμία προστασία από ασυλία. Συνεργάζομαι με τις αρχές. Όλα είναι νόμιμα, φορολογημένα. Θα πάω να δηλώσω αυτό που χρειάζεται». Μπερδεύουμε στην Ελλάδα την έρευνα με την καταδίκη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια έρευνα. Σε κάθε έρευνα εμείς θέλουμε να συνεργαζόμαστε.
3: Όταν προέκυψε ανάλογο θέμα στο Πασόκ, θυμάστε όλοι πώς αντέδρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση. Υπάρχει διερεύνηση στην άλλη υπόθεση.
2: Όχι, υπήρχε σύλληψη στη μία υπόθεση.
3: Υπάρχει διερεύνηση στη μία υπόθεση.
2: Σύλληψη. Υπάρχει
3: διερεύνηση στη μία υπόθεση.
2: Υπήρχαν μετρητά σε βαλίτσα, κύριε Ψηφίδη.
3: Η αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι επίσης συγκεκριμένη.
1: Ερωτήματα για την κυβερνητική πλευρά και να καίει η λειτουργία της βελγικής δικαιοσύνης.
4: Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη σε αυτοφερέσει και υπορολογημένη? Δεν ξέρω τι έχει σημαίνει στο Βελγίο. Εμένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 22 συλλάβανε την κυρία Καϊλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Μετά από μερικούς μήνες την αποφυλακίσαν ελλείψεις στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και δεν του έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη.
5: Την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου και το έδρανα σύλληψη του κ. Αβραμόπουλου. Δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
1: Λάδι στην πολιτική κόντρα ρίχνει και η καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Άννας Μισελά Σιμακοπούλου για τη διαρροή των mails αποδήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.
6: Το κράτος τσιφλίκι για την επανακλογή μιας συγκεκριμένης ευρωβουλευτού. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής επικοινωνίας. Είναι ζήτημα πώς αντιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία το κράτος.
7: Η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις.
8: Αυτή την περίοδο ζητείτε εντιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο τίτλος. Δυστυχώς, η διαφθορά έχει χτυπήσει κόκκινο. Θυμίζει πινάκιο δικαστηρίων.
1: Η άρση ή μη της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα κριθεί από τη Βουλή όταν κινηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.
9: Είδα ένα χάρτη κατά πράσινο που λέγει 100%. Φαντάζομαι ότι αναφερόσασταν μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών. Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 2027, ακριβώς για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.
1: Το μεταρρυθμιστικό της έργο προτάσει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις εκλογές, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο ότι υλοποιεί ένα έργο το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο. Το Πασόκ, στον απόϊχο της εφαρμογής Πόσο Κάνει, προτείνει τη δημιουργία του Αγορά 360 Μοιρών, μια πλατφόρμα που θα παρακολουθεί ολόκληρη την αλυσίδα διαμόρφωσης των τιμών και όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα στο ράφι. Το Πασόκ διαμηνύει πως οι προτάσεις που έχει είναι κοστολογημένες.
10: 13ος μισθός. Ναι. Το Πασόκ έχει κοστολογημένη πρόταση. 750 εκατομμύρια. Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περσινή ΔΕΘ. 13η σύνταξη. Να το δούμε.
0: Με τη συμμετοχή στελεχών από όλη την Κρήτη και παρουσία του γραμματέα του Πασόκ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Κόμματος με στόχο την ανασυγκρότηση σε τοπικό επίπεδο αλλά και την οργανωτική και κομματική ετοιμότητα. Στη διάρκεια της συνεδρίασης αναλύθηκε η τρέχουσα πολιτική συγκυρία, εξετάστηκαν διεξοδικά οι πρωτοβουλίες του κινήματος και δόθηκε το σήμα για την ανάδειξη του ολοκληρωμένου σχεδίου για το αύριο της χώρας με έμφαση στην ανάπτυξη και τις ανάγκες της Κρήτης.
11: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το Πασόκ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
12: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του Πασόκ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλή του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλγας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των τεσσάρων νομαρχιακών.

0: Επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
1: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
3: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαργογιαννάκη και Μαρία Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
2: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
0: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και με τα χτιματολόγια, γι' αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσεις 4 νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
3: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης ημέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
4: Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, για τον πολιτικό σχολιασμό. Καλώς τον, καλησπέρα.
5: Καλώς τη. Να ξεκινήσω από το ΠΑΣΟΚ που κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανασύνταξης και στην Κρήτη. Φυσικά πανελλαδικά το κάνει, αλλά λέω στην Κρήτη γιατί είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι χτες το βράδυ είχαν την Περιφερειακή Επιτροπή, ένα νέο σχετικά όργανο, το οποίο θα αναλάβει να έχει και το συντονιστικό ρόλο του προεκλογικού αγώνα. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα και του κ. Βαρδακαστάνη και της κ. Μαργογιαννάκη που ήταν παρούσα και της κ. Δαφέρμου και των υπόλοιπων μελών και βουλευτών αλλά και πολλών αυτοδιοικητικών, πρέπει να σου πω, που είχαν κληθεί. Συζητήθηκαν διάφορα. Νομίζω ότι ήδη ακούσαμε και την είδηση ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μια πια κανονική προεκλογική ετοιμασία. Δεν θέλει να πιαστεί, αν θέλεις, στον ύπνο, διότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει για τον Μάρτιο τις εκλογές του 2027, υπάρχουν πολλοί που θεωρούν ότι αν βρει το παράθυρο θα το κάνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να μπορέσει έτσι να ευνηδιάσει.
4: Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, επιμένει θεσμικά, καταλαβαίνεις πώς το λέω, σε σχέση με τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί σήμερα δημοσιοποίησε και την πρότασή του το ΠΑΣΟΚ ως αντίβαρο στο πόσο κάνει το εξελιγμένο ή καταναλωτής που αφορά στις τιμές. Επιμένει θεσμικά, βάζει τα θέματα αυτά πρώτα στην ατζέντα της αντιπαράθεσης.
5: Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Τα ζητήματα, τα 2-3, τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το δείξουν ούτε μελέτες, ούτε έρευνες, ούτε δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε ποια είναι τα 2-3 καυτά θέματα που απασχολούν, δεν θα έλεγα τον Έλληνα πολίτη, παντού στον κόσμο. Αυτά είναι τα ζητήματα. Όλα τα άλλα είναι για να γίνονται συζητήσεις μεταξύ δημοσιογράφων, πολιτικών, πολιτικολογούντων, στα πάνελ. Δεν θα ακούσεις ποτέ στην αγορά κάτι διαφορετικό. Άντε να είναι ένας αθλητικός σχολιασμός. Καλά κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα βάζει. Νομίζω ότι θα

0: Έπρεπε ίσως να το κάνει σε μεγάλο βαθμό σταθερά και πολύ καιρό τώρα θα είχε να κερδίσει. Αλλά φαίνεται ότι θα παίξει αυτό το χαρτί. Και δεν έχει και νόημα, έτσι, να μπαίνει σε επιμέρους, διότι ξέρουμε ότι άλλα ζητήματα, τα οποία και άλλα θεσμικά που είχε ανεβάσει το ΠΑΣΟΚ, που είναι σοβαρά, δηλαδή ας πούμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Προφανώς είναι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά μετράει στα καφενεία, μετράει σε αυτό που λέμε εκλογικό σώμα και άλλα πολλά. Θα έχουμε πολλά έτσι κι αλλιώς να συζητήσουμε. Σήμερα είχαμε και τον κύριο Τσίπρα, αν είδες, με την σκιώδη κυβέρνησή του.
1: Λίγο,
0: ναι. Μου φάνηκε κάπως αυτό. Ξέρεις, ήταν σαν να έκανε μια επίδειξη ότι εγώ και μερικοί άγνωστοι. Εντάξει, έβαλε και μερικούς γνωστούς. Ήθελε όμως να δείξει ότι εκείνος φτιάχνει το κόμμα είναι πάνω του, το κόμμα είναι αυτός.
1: Που και το είχαμε καταλάβει τόσοι άλλους, απλά φαίνεται και όλα στην πορεία.
0: Νομίζω ότι συνεχώς παίζει αυτό το χαρτί, ότι όπως είχε αναδείξει κάποιους άγνωστους σε πολλούς και από εμάς που παρακολουθούσαμε τα θέματα το 2015 και λίγο νωρίτερα στη Βουλή, το ίδιο θέλει να κάνει και τώρα, με εξαίρεση κάποιους αυτούς. Βέβαια, εντάξει, έκανε κάποια unfair, μπήκανε και κάποιοι οι οποίοι δεν προλάβανε να φύγουν από το ένα κόμμα.
1: Αλήθεια.
0: Και τοποθετήθηκαν. Δεν πιστεύω βέβαια πραγματικά ότι αν ποτέ γίνει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας όπως θέλει, μετά από μερικά χρόνια, μπορεί να έχει αυτούς υπουργούς, ενώ αυτή θα είναι
1: η κυβέρνηση. Μια κουβέντα στο κλείσιμο για την υπόθεση του Αβραμόπουλου, αν θεωρείς ότι...
0: Η υπόθεση του Αβραμόπουλου. Είναι λίγο περίεργη η υπόθεση. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπω στη λογική του κάθε, ας πούμε, πολιτικού ή ανθρώπου που κατηγορείται που θεωρεί ότι είναι αθώος, αλλά λίγο το ποσό. Μου φαίνεται έτσι αστείο αυτό. Ο ίδιος λέει ότι το δήλωσε. Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια να προσφύγει και στη βελγική δικαιοσύνη. Λέει ότι θα προσφύγω στα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά μου φαίνεται ότι γίνεται πολύς δώρος για το τίποτα. Ειδικά αυτή η ιστορία, σου θυμίζω, επειδή ήταν και άλλα στελέχη της ελληνικής πολιτικής κοινής μπλεγμένα, όπως και η κυρία Καϊλή, είναι λίγο υπερδιαστασιολογημένη. Δηλαδή, θυμάσαι τι είχε ακουστεί τότε για την Εύα Καϊλή και πού είναι τώρα.
1: Και τελικά πού είναι τώρα. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα την κυρία Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, θυμίζω, η ίδια μαζί με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Βαρδακαστάνη, αλλά και με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Μαρκογιαννάκη, ήταν χθες το βράδυ σε αυτή την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε. Κυρία Δαφέρμου, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα, κυρία Πεντεδήμου, εγώ ευχαριστώ.
1: Είδαμε νωρίτερα, δεν ξέρω αν ήσασταν στην παρέα μας, αν παρακολουθήσατε μαζί με εμάς το βίντεο που αφορούσε στην χθεσινή αυτή η συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν πολλά μέλη του κόμματος από όλους τους νομούς, και μου δόθηκε αυτή η εντύπωση ότι δόθηκε ένα σήμα εκκίνησης, ξέρετε, και επίσημα της ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατείας και στο νησί πια.
2: Έχετε δίκιο, κυρία Πεντεδήμου. Εχθές πραγματοποιήθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με την παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Βαρδακαστάνη, του γραμματέα οργανωτικού του κυρίου Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου και φυσικά πάρα πολλών στελεχών από όλους τους νομούς της Κρήτης. Το ΠΑΣΟΚ εδραιώνει την οργανωτική του συγκρότηση. Ουσιαστικά σηματοδοτούμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μιας πορείας προς τις εκλογές. Καλείται να αναδείξει την πολιτική του ατζέντα, τις προγραμματικές του θέσεις και τη στελεχειακή του επάρκεια, να φανεί ουσιαστικά μια χρήσιμη δύναμη για την κοινωνία.
1: Επιμένει, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Κώστα Μπογδανίδη, νομίζω ότι η εξωματική αντιπολίτευση επιμένει θεσμικά, κυρία Δαφέρμου, επιμένει να βάζει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης θέματα που αφορούν στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, με προτάσεις και όχι μόνο με στήρα αντιπολίτευση. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό προφανώς έχει να κάνει και με το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος, το σχέδιο το κυβερνητικό, για την επόμενη μέρα, μιας και το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην πολιτική αλλαγή, στην νίκη, έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Πολιτική αλλαγή στη χώρα και μεταβολή της δύσκολης καθημερινότητας των πολιτών μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μέσα από την νίκη της προοδευτικής παράταξης, έστω και με μία ψήφο. Δεν θα είναι μία πορεία εύκολη γραμμική. όμως είναι μια απορία εφικτή. Ουσιαστικά είναι μια απορία ευθέως προς την κοινωνία. Φυσικά το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είναι μια δύναμη κυβερνητική. Έχουμε πρόγραμμα το οποίο απαντά σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες. Εμείς επιδιώκουμε να απαντήσουμε και να εκφράσουμε με ευρύτητα κάθε πολίτη ο οποίος βιώνει μια δύσκολη καθημερινότητα μέσα από την ακρίβεια, μέσα από το καλάθι του σούπερ μάρκετ το οποίο τελικά μένει άδειο, μέσα από προτάσεις που θα απαντήσουν στα ενεργειακά κόστη, μέσα από προτάσεις που θα απαντήσουν στη στεγαστική κρίση, που θα απαντήσουν στην επιθετική πολιτική των funds και των servicers εναντίον των δανειοληπτών και ουσιαστικά θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής μας τον ευάλωτο και τον μέσο πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να αφήσει κανέναν πίσω.
1: Οφείλω να σας ρωτήσω, βέβαια, κυρία Δεφέρμου, φαντάζομαι το υποψιάζεστε. Ακούω την δυσπιστία που εκφράζεται τελευταία και από τον ίδιο τον πρόεδρο, αλλά και από πολλά στελέχη του κόμματος, σε σχέση με την αξιοπιστία των ερευνών κοινής γνώμης που βλέπουμε. Η αλήθεια είναι πολύ συχνά το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, υπό την έννοια πια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα, ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Φαίνεται ότι αυτό βρίσκει εμπόδια ίσως στην επικοινωνία ενώ με τους πολίτες. Μιλώ για τα δημοσκοπικά ευρήματα προφανώς που δείχνουν ότι η πορεία ακόμη δεν έχει αποκτήσει τη δυναμική που φαντάζομαι ότι θέλετε και εσείς, τα στελέχη του κόμματος. Λοιπόν, δεν μας ακούει. Δυστυχώς έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεσή μας με την κυρία Δαφέρμου. Εν τω μεταξύ και μέχρι να αποκατασταθεί θα επιστρέψω στον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί σήμερα συμπληρώνονται, κυρίες και κύριοι, 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στελέχη και φίλοι του κόμματος με επικεφαλής τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη βρέθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο προκειμένου να τελέσουν πολιτικό μνημόσυνο και να αποτίσουν φόρο τιμής. Κώστα Μπογδανίδη.
0: Τώρα, εσείς είστε μικρή κυρία μου, δεν τον προλάβατε τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά νομίζω, χιούμορ κάνω, είστε μικρή βεβαίως, αλλά τον προλάβατε και τον ζήσατε και τον έζησε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Ξέρεις, είναι από εκείνους τους ηγέτες στην σύγχρονη και στην νεότερη ελληνική ιστορία που γέννησαν πολλά πάθη. Αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο λίγοι, νομίζω. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την κρίση, λίγο το τρολάρισμα, λίγο τα memes, λίγο και το χιούμορ και η πλάκα που γινόταν, ήταν αυτό το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια και όλοι είχαν κάτι να πούνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ήταν τυχαία προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην πολιτική, θα έλεγα, ήταν στο DNA του. Ένα πατέρα ο οποίος είχαν συγκρουστεί και όταν ήταν και στην Αμερική, για λόγους οικογενειακούς, γύρισε. Μάλιστα, ίσως πολλοί ξεχνούν ότι με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι, του πρεσβυτέρου. Και μετά την δικτατορία, θα έλεγα ότι ενώ του προσφέρθηκε ένα έτοιμο κόμμα, του προσφέρθηκε η δυνατότητα να έχει την παλιά Ένωση Κέντρου, αν θες, στα χέρια του, εκείνος αποφάσισε να κάνει ένα καινούριο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έμελε μέσα σε πολύ λίγα χρόνια να δημιουργήσει ένα τέτοιο κίνημα, ένα κίνημα λαού, και το 81 να πάρει την εξουσία. Ο Παπανδρέου είχε αυτή την περίοδο και το 81-89 και το 93-95 που επέστρεψε, ίσως κανένας δεν το περίμενε.
1: Συγχώρεσε εμένα να καλωσορίσω ξανά, να καλωσορίσουμε και οι δύο τώρα την κυρία Δαφέρμου, την έχουμε ξανά μαζί μας. Κυρία Δαφέρμου, εντάξει. Καλησπέρα ξανά, είναι και ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου.
0: Καλησπέρα.
1: Και μιλάμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν θέλετε, Κώστα μου επιτρέπει
0: ναι,
1: σε μια
0: ανωτέλεια.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλετε, κυρία Δαφέρμου, έτσι ένα σχόλιο.
2: Συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν αποτελεί μόνο τη συναισθηματική πατρίδα του κάθε προοδευτικού πολίτη. Ουσιαστικά ο Ανδρέας μεταρρύθμισε ολόκληρη την κοινωνική δομή. Μέσα από την εκπαίδευση έφερε το όχημα ώστε να γίνει το παιδί του φτωχού αγρότη γιατρός και να αποκτήσει ίσες ευκαιρίες που ποτέ δεν φανταζόταν. Έδωσε δυνατότητα σε ανθρώπους να έχουν παροχή δωρεάν δημόσιας υγείας.

0: άνθρωποι οι οποίοι θα πέθαιναν εάν δεν βρίσκονταν μέσα στο ΕΣΥ. Έδωσε στον αγρότη συντάξεις της εθνικής αντίστασης. Μίλησε για την ισότητα των γυναικών, την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Μεταρρύθμισε ουσιαστικά την κοινωνική δομή, την αντίληψη σχετικά με την κοινωνία, με την ανωδικότητα, με το μέλλον και τις ίσες ευκαιρίες. Και εισήγαγε το όραμα και την προοπτική στην Ελλάδα. Τότε οι πολίτες θεωρούσαν ότι δεν θα είναι ποτέ ίση. Είχαν αποδεχτεί την ανισότητα σαν μια κοσμογονική πραγματικότητα. Και ο Ανδρέας τους έδωσε το όραμα και την ελπίδα ότι αυτό μπορεί να μεταστραφεί. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά του. Και γι' αυτό και εμείς, το ΠΑΣΟΚ του σήμερα, τιμώντας το παρελθόν και τους αγώνες του και ακολουθώντας αυτό το όραμα, ερχόμαστε για να εμπνεύσουμε ξανά τον κάθε πολίτη, ο οποίος πιστεύει ότι μέσα από αυτή την πραγματικότητα, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από την 7ετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να ελπίσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Δίπλα σε αυτούς τους πολίτες και σήμερα το ΠΑΣΟ.
1: Μάλιστα. Κυρία Δεφέρμου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε. Κώστα Μπογδανίδη, ένα καταληκτικό σχόλιο, γιατί ναι, εντωμεταξύ άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο αυτή την ωραία συζήτηση, κουβέντα που κάνατε με τον Μιχάλη Καρχημάκη, ο οποίος έτσι αναφέρθηκε και σε πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή του Ανδρέα.
2: Ο Μιχάλης Καρχημάκης, ξέρεις, ήταν στη δεύτερη περίοδο, εγώ την ονομάζω πιο παραγωγική του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι ήταν πολύ σωστά αυτά που είπε η κυρία Δαφέρμου. Η κοινωνική ανατροπή που έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις πολιτικές του, νομίζω ότι είναι μοναδικές για τη σύγχρονη ιστορία. Όμως έκανε και μεγάλα λάθη, έτσι. Έκανε λάθη κυρίως στο ότι ο ίδιος απόλυσε τη δυνατότητα να αλλάξει την οτροπία, πράγματα για τα οποία κατηγορούσε τότε τη δεξιά, το ΠΑΣΟΚ, επανέλαβε τα ίδια λάθη. Mm-hmm. Αυτό, αν θες, με τα δικά μας παιδιά, με όλη αυτή την ιστορία. Το πρόγραμμα σταθερότητας, θυμίζω για τους παλιότερους του 85, που αν το είχε ακολουθήσει, σου ήταν εντελώς διαφορετική η μοίρα της Ελλάδος. Η κουβέντα που είχαμε τον κύριο Καρχημάκη είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι θυμήθηκε πολύ σημαντικές στιγμές αυτής της παραγωγικής, λέω, περίοδου. Ήταν ένας άλλος Παπανδρέου μετά το 93, mm-hmm, θυμίζω. Θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές που πάλι η χώρα ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας το 93. Θυμήθηκε τι σκεφτόταν ο Παπανδρέου για το διάδοχό του. Τον ρώτησε για το ρόλο της Δήμητρας. Ήταν ωραίες εκείνες στιγμές. Βέβαια, όλα τα παλιά τα αναπολούμε με κάποια νοσταλγία. Δεν σημαίνει ότι ήταν τα πάντα καλά, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα τον ακούσουμε λίγο τον κύριο Καρχημάκη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Μιχάλης Καρχημάκης το πρωί στον Sky Κρήτης 92,1 και στον Κώστα Μπογδανίδη.
3: Τιμούμε σήμερα τα 30 χρόνια από την απώλεια ενός μεγάλου πολιτικού και ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένας ηγέτης, ένας πολιτικός με πολύπλευρη προσωπικότητα, με τα στοιχεία και του επαναστάτη και του ρεαλιστή. Του αυστηρού αλλά όχι άδικου. Του λαϊκού αλλά όχι λαϊκιστή. Ήταν λαϊκός οραματιστής. Ενέπνεε τον κόσμο. Ήταν ο πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας που με ένα δικό του μοναδικό τρόπο αντιμετώπισε πολλαπλές κρίσεις σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, αλλά και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του, mm-hmm, θυμάμαι το πώς αντιμετώπισε το θέμα των Σκοπίων, δημιουργώντας τις συνθήκες μιας εθνικής ανάτασης απέναντι στον αλυτρωτισμό των Σκοπιανών τότε. Έτσι, ήταν, θεωρώ, ηγέτης που πήρε το τιμόνι μιας χώρας και την οδήγησε με γερές δημοκρατικές βάσεις. Ναι. Και αντιμετώπισε τα προβλήματα που ανέκυπταν πάντα ριζοσπαστικά, αλλά ποτέ σπασμωδικά. Ναι. Με πολύ οξυδέρκεια, με αυτοσεβασμό, με αίσθημα εθνικής.

0: της αξιοπρέπειας, έτσι ώστε, όπως σας είπα, να διεγείρει την ψυχή και τη συνείδηση κάθε προοδευτικού Έλληνα και κάθε προοδευτικής Ελληνίδας. Ναι. Και βέβαια είχε πει και κορυφαίες κουβέντες, δηλαδή μου έλεγε πάντα ότι εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε οι πολιτικοί υπηρέτες των ανθρώπων χωρίς την παραμικρή μειονεξία, χωρίς την παραμικρή αίσθηση μειονεξίας, ότι να μπορούμε να αντιστρέφουμε τους όρους και τους ρόλους, να μετατρέπουμε τη δύναμή μας σε μεταποιημένη ωφέλεια για τους πολλούς, να μπαίνουμε στη θέση του αδύναμου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Απρίλιο του 1995, όταν κάποια στιγμή τηλεφωνεί ο Γιώργος ο Γεννηματάς. Ακούω μια φωνή έτσι από μακριά να μου λέει: «Μιχάλη, θέλω να μιλήσω στον πρόεδρο». Μπαίνουμε στο γραφείο, του λέω: «Πρόεδρε, πήρε ο Γιώργος ο Γεννηματάς, κατάλαβα», του λέω, «ότι δεν είναι καλά». Μου λέει: «Καλά, θα τον πάρω». Βγαίνω από το γραφείο. Μόλις τελειώνει το τηλεφώνημα, για να σου απαντήσω τι είχε στο μυαλό του, χτυπάει και με φωνάζει μέσα και μου λέει: «Μιχάλη, ο Γιώργος φεύγει. Δυστυχώς», μου λέει. Και ήταν ο μόνος ο οποίος είχε προσεγγίσει το δικό μου φαινόμενο. Άρα είχε στο μυαλό του ποιος θα τον διαδεχτεί και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι η δυνατή συνέχεια και της ύπαρξης, της λειτουργίας και της συνέχιση του χώρου να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Είχε στο μυαλό του τον Γιώργο τον Γεννηματά.
1: Εν μέσω μεγάλης έντασης και με τη Δημοτική Αρχή να επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ των διαμαρτυριών των κατοίκων των Αθανάτων και της ηλυμένης απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συνεδρίασε χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με επίκεντρο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Το Συμβούλιο πάντως είπε ομόφωνα όχι, υιοθετώντας σχετικό ψήφισμα, στο οποίο μεταξύ άλλων τονίζεται ότι οι πρώην αποθήκες Κουλούδη δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία δομής.
2: Με ηχηρό όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους Αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελλώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
3: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
4: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα πιθανά, για να εγκατασταθεί η δομή? Ο Πλεύρης είναι δυνατό να ξέρει που είναι από πίσω του Σκουλούδη, που είναι το Θεό, που είναι τα παιδά, που είναι...
5: Οι προτάσεις του Δήμου είναι αυτές.
2: Η Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
4: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας. Από παιδί το θεάρι τοποθέτηση λένε δεν είμαι ρατσιστής, δεν έχω ξενοφοβία. Από πότε έγινε ντροπή να αγαπάμε την πατρίδα?
6: Τέλος, καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν
7: Συμβουλή.

0: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφυκτικά γεμάτη από κατοίκους των Αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
1: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την Πύλο, τη Σάββα και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες ούτε διερευνήθηκαν, ούτε ανακτοδήγησαν την τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση, με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό για να γυρίσω στην αρχή. Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουν κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες. Τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να υποδεχτούμε παρέα τον Κώστα Κεφαλογιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το χθεσινό αυτό Δημοτικό Συμβούλιο, που προφανώς είχε εκτός από ένταση και ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι, Κώστα? Μεγαλύτερο δεν ενδιαφέρον και έκπληξη, αν μου επιτρέπεις προσωπικά να το πω δημοσιογραφικά, είναι αυτό το ψήφισμα, το ομόφωνο, που λέει όχι στη χωροθέτηση δομής. Και καλά, η αντιπολίτευση, έχω αντιληφθεί τη θέση της, την εξέφρασα χθες η επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Η δημοτική αρχή τι επιχειρεί να κάνει? Να ισορροπήσει λίγο άγαρμα τώρα μεταξύ των όσων ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί, αλλά και της λιμένης απόφασης του Υπουργείου?
3: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι μια παράξενη υπόθεση, γιατί η δημοτική αρχή έχει εγκλωβιστεί και η ίδια στα λάθη της. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από τις Μαλάδες ήταν λάθος. Και αυτό το λάθος συνεχίζεται. Θέλω να πω ότι τότε βγήκε ένα ψήφισμα το οποίο έθετε πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, όρους κτλ. Ομόφωνο. Το σημερινό ψήφισμα, το οποίο οφείλω να πω ότι καθυστέρησε και πολύ να βγει, δηλαδή εκδόθηκε κάποια στιγμή το μεσημέρι αργά, πράγμα που σημαίνει ότι έγινε διαβούλευση για τη διατύπωση, γιατί ναι, μεν έφυγαν χθες όλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι με το ομόφωνο όχι στην χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους, αλλά απέμενε αυτό με κάποιο τρόπο να διατυπωθεί χωρίς να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Διατυπώθηκε και πατάει το ψήφισμα, ακριβώς το ψήφισμα που είχε βγει τον Μάρτιο για τις Μαλάδες. Δηλαδή, λέει το ψήφισμα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνεί επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που είχαμε ψηφίσει και τότε για τις Μαλάδες. Βέβαια, επίσης, το ψήφισμα το οποίο καταλήγει εκεί, και θα έλεγα ότι η συγκεκριμένη διατύπωση, άμα το διαβάσει κάποιος προσεκτικά, είναι και φορετή, αν με επιτρέπεις. Δηλαδή, είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχει μία ροή και λέει ότι χρειάζεται ενημέρωση. Θέλουμε από το Υπουργείο να μας πει με ποια κριτήρια κατέληξε σε συγκεκριμένη δομή, να μας αναλύσει το σκεπτικό του. Λέει μια σειρά πραγμάτων τα οποία είναι, ας πούμε, λογικά. Και ξαφνικά κάπου εκεί στο τέλος μπαίνει και αυτό το πράγμα ελαφρώς ξεκάρφωτα, γιατί έτσι προέκυψε χθες. Σε αυτό έτσι και αλλιώς συντείνει και το ρεπορτάζ Σοντία, διότι ξέραμε πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα ήταν κάθεντα αρνητική, ότι θα είχε μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι σε αυτό, σε αυτήν την χωροθέτηση. Όμως υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που ήταν συνολικά κάθετα αντίθετη στην χωροθέτηση της δομής, και βέβαια με την προστασία των κατοίκων που ανέβασαν πάρα πολύ τους τόνους, φάνηκε να υπάρχει μια αλλαγή στάσης και έτσι καταλήξαν και πάλι σε ένα ομόφωνα αρνητικό ψήφισμα, το οποίο πάλι με βάση το ρεπορτάζ ευνηδίασε ακόμα και την περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο Σταύρος Αρναουτάκης, θυμίζω, μία ημέρα νωρίτερα είχε κάνει δηλώσεις στο ραδιόφωνο των Sky της Αθήνας, λέγοντας ότι είναι η σωστή λύση αυτή, ότι δεν θα βρεθεί κάποια άλλη, κάποια χωρίς προβλήματα. Η συγκεκριμένη πιθανότατα έχει τα λιγότερα προβλήματα και ο Περιφερειάρχης δεν το είπε στον αέρα. Θέλω να πω, φαίνεται να είχε μια πληροφόρηση ότι και η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου δεν ήταν αντίθετη. Και με την χθεσινή εξέλιξη, μάλλον ευθυδιάστηκε. Τώρα το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος.
2: Ναι.
3: Σήμερα πήγε κλιμάκιο της πολεοδομίας στη δομή, γιατί κάτι το ζήτησαν, έκαναν αίτηση, προκειμένου να την ελέγξει το κτίριο, αν είναι νόμιμο, πολεοδομικά, στατικά, αν έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Οι πληροφορίες μας δεν πράγματι εντοπίστηκαν ζητήματα. Θα δούμε τι έκταση και αν αυτό μπορεί να ανατρέψει με κατά οποιοδήποτε τρόπο τον σχεδιασμό. Πάντως, το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει τώρα. Αν θα χρειαστεί να προχωρήσει με ΜΑΤ, αν θα χρειαστεί να προχωρήσει με συγκρούσεις, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Εγώ απλώς καταλήγοντας, θέλω να πω ότι όσο εξελίσσεται αυτή η ιστορία, τόσο περνούν οι

0: μέρες πλησιάζουμε προς την καταληκτική ημερομηνία για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων mm-hmm. στο αεροψύγιο, που είναι 24 Ιουλίου. Mm-hmm. Και παρότι ο Δήμαρχος χθες πολύ σωστά το τοποθέτησε, ότι αν πάψει χρήση του ψυγείου, τότε κινδυνεύουμε να βρεθούμε να δούμε τους μετανάστες να φιλοξενούνται σε ανοιχτούς χώρους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Το έθεσε πολύ σωστά. Το έθεσε όμως ως παρατηρητής. Το έθεσε, πώς θα το πω, όπως το σχολιάζουμε εμείς.
1: Όπως το σχολιάζουμε εμείς, σωστά το λες.
0: Δεν είναι αυτός ο ρόλος του και η αλήθεια είναι ότι αυτό που του καταλόγησε για την πολίτευση χθες και νομίζω είχε απόλυτο δίκιο είναι ότι επί σειρά μηνών δεν κάνει απολύτως τίποτα εκτός από να παρακολουθεί τις εξελίξεις και πού όταν προκύπτει ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να βγάζει ένα ομόφωνο ψήφισμα. Θα δούμε αν η πίεση των συνθηκών οδηγήσει σε κάτι άλλο από εδώ και μπρος. Πάντως, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να δούμε δύσκολες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, πολύ. Τη μαζική και άσκοπη κατανάλωση αντιβιωτικών στην Ελλάδα συνολικά και την Κρήτη ειδικότερα αποδεικνύουν, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία μελέτες που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Μεταξύ άλλων, η μελέτη κατέγραψε ότι το 45% των κατοίκων της χώρας κατανάλωσε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικών το 2024, ενώ το 91% των αντιβιωτικών συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά εκτός των προδιαγραφών, τις οποίες επιβάλλουν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
2: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
3: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
4: Αυτό ήταν, λέτε.
3: Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
2: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
3: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφουν ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών. Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
2: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
3: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να μπούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
1: Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με σκυμμένο το κεφάλι οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο 43χρονος είναι μετανιωμένος για την πράξη του, τόνισε εντωμεταξύ ο συνήγορος υπεράσπισής του. Η απολογία του πάντως αναμένεται την Παρασκευή. Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα.

0: κεφάλαιο, Γιάννη, για αυτή την υπόθεση. Που οι λεπτομέρειές της, καλά και δεν χρειάζονται και οι λεπτομέρειες, αλλά πόσο μάλλον οι λεπτομέρειες προκαλούν φοβερό σοκ, Κώστα. Ελπίζω βέβαια να μην το ξεχάσουμε μέσα σε λίγα 24 ώρα εντωμεταξύ.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Λοιπόν, την Παρασκευή θα απολογηθεί. Ζήτησε και πήρε προθεσμία ο 43χρονος, ο οποίος εντωμεταξύ απολογήθηκε για την άλλη κατηγορία. Ξέρεις, εδώ υπάρχει μια τραγική ειρωνία.
0: Σωστά.
1: Ότι σήμερα απολογήθηκε για την κατοχή δεντρελίων ασής και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Για αυτή την κατηγορία προφανώς δεν αφέθηκε ελεύθερος, γιατί του αποδόθηκε η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Ο δικηγόρος του λέει ότι έχει μετανιώσει και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ομολόγησε. Βέβαια, ομολόγησε πολύ καιρό μετά και αφού υπήρχαν στοιχεία εις βάρος του. Και επιπλέον λέει ότι ο θάνατος της Σταυρούλας ήταν αποτέλεσμα συμπλοκής. Η ομολογία του δράστη, βέβαια, ακριβώς με αυτές τις λεπτομέρειες που περιέγραψες, δείχνουν ότι και μετά τη συμπλοκή, για την οποία και ο ίδιος ο δράστης μίλησε, συνέβησαν διάφορα πράγματα τα οποία προφανώς επιβαρύνουν πάρα πολύ τη θέση του κατηγορούμενου, αλλά αυτά θα τα βρει ο εισαγγελέας στην απολογία της Παρασκευής. Σήμερα ήταν στα δικαστήρια και ο αδελφός της Σταυρούλας και οι συγγενείς της. Αύριο είναι η κήτεια της ατυχής 45χρονης γυναίκας. Ο δράστης μεταφέρθηκε πραγματικά υποδρακόντρια με τρασφαγίας, με αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και την Παρασκευή. Η υπόθεση, λένε από την αστυνομία, είναι έτσι κι αλλιώς δεμένη. Ο ίδιος έτσι κι αλλιώς έχει ομολογήσει με πραγματικά ανατερχιαστικές λεπτομέρειες. Οπότε από εδώ και μπρος το λόγο έχει η δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Την προφυλάκηση του 57χρονου κτηνοτρόφου για την υπόθεση θανάτου του Αλεξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι αποφάσισε, κυρίες και κύριοι, το Δικαστικό Συμβούλιο. Ο άνδρας, που βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου, το οποίο κλήθηκε να αποφασίσει για την ποινική του μεταχείριση μετά από τη διαφωνία μεταξύ ανακριτρίας και εισαγγελέα, παίρνει το δρόμο για την φυλακή. Υπενθυμίζεται ότι ο 57χρονος κατηγορείται ως ο ηθικός αυτούργος στην ανθρωποκτονία του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου, ενώ ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός, που έχουν ήδη προφυλακιστεί, κατηγορούνται ως η φυσική αυτούργη. Δικαστική απόφαση δικαιώνει 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο για μη χορηγηθέντα ρεπό τα έτη 2020. Αναγνωρίζοντας μάλιστα αποζημίωση ως ηθική βλάβη. Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και εκδόθηκε μετά από προσφυγή που είχε αρχικά απορριφθεί λόγω νομικού κολλήματος, το οποίο όμως στη συνέχεια ξεπεράστηκε δικαστικά.
2: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαυσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
3: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά, που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
4: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετίου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
2: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη

0: ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
1: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία, που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών, αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
2: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη, επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες έξι σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό, σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Mm-hmm. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
1: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
4: Βρε Fast Loan!
5: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
6: Σε 24 ώρα η απεργία προχωρούν, κυρίες και κύριοι, οικοδόμοι σε όλη τη χώρα στις 24 Ιουνίου, απαιτώντας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων τους, αλλά και μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
2: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή επταώρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
7: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των ενσύμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
8: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο καταχυβαστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Το βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο. Να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελείς συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζει να δουλεύει και σε σύνταξη και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν τον αυτονόητο, να ζήσουν.
9: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουμε για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
2: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά.

0: ενώ στο νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
1: Εδώ να σας πω είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στο νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
2: Πανελλαδικά?
1: Πανελλαδικά είναι κάμποσες χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ, και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
0: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Σας ενημέρωση, 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί από τις 18 Ιουνίου σε πισίνες, παραλίες και ποτάμια στη Γαλλία στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την αφόρητη ζέστη. Οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τη μέση κατώτερη θερμοκρασία να φτάνει τους 21,6 βαθμούς Κελσίου.
1: 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς πολλοί επιχείρησαν να δροσιστούν κολυμπώντας σε μη επιτηρούμενες περιοχές εν μέσω του έντονου κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι οι θάνατοι συνδέονται άμεσα με τις ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα από τις 18 Ιουνίου. Η νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη υπήρξε η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα. Το Παρίσι βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σφοδρό κύμα καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει προς τους 40 βαθμούς Κελσίου, τέτοντας μεγάλο μέρος της Γαλλίας σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού. Σε όλη την πόλη, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται γύρω από τα δημόσια συντριβάνια, γεμίζουν ξανά τα μπουκάλια τους με νερό και δροσίζονται σε ρηχές πισίνες. Άλλοι κατευθύνονται στο κανάλι Σεν Μαρτέν, πηδώντας από γέφυρες ή κολυμπώντας στα νερά του. Οι εικόνες δείχνουν πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ακραία ζέστη σε μια χώρα όπου η χρήση κλιματιστικών παραμένει σχετικά περιορισμένη. Οι αρχές έχουν αυξήσει την ετοιμότητα για δασικές πυρκαγιές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα ο αριθμός των εισιτηρίων που έχει δοθεί ανέρχεται σε 2.500.
1: Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς μία εβδομάδα μετά την έναρξη της διαδικασίας ανανεώσεων και νέων αγορών, ο αριθμός των διαρκείας που έχουν ήδη διατεθεί πλησιάζει τις 2.500. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι αισθητά αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ίδιο χρονικό σημείο της περσινής καμπάνιας είχαν διατεθεί περίπου 1.500 εισιτήρια διαρκείας, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση σχεδόν 67% σε σύγκριση με τη φετινή πορεία. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ομάδα, με τους φίλους του Όφη να σπέβδουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο εν ώψη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν. Η σημαντική αύξηση των ανανεώσεων αλλά και των νέων κατόχων δημιουργεί αισιοδοξία για ακόμη μεγαλύτερη παρουσία του κόσμου στις εξέδρες. Παράλληλα, η ΠΑΕ υπενθυμίζει ότι οι προνομιακές τιμές και οι εκπτώσεις που συνοδεύουν την φετινή καμπάνια διαρκείας θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 5 Ιουλίου. Έτσι, όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές έχουν ακόμη στη διάθεσή τους λίγες ημέρες για να ολοκληρώσουν την αγορά ή την ανανέωση του εισιτηρίου τους. Με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο από τις πρώτες κιόλας ημέρες, οι άνθρωποι του Όφη εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη στήριξη του κόσμου, προσδοκώντας ότι ο αριθμός των διαρκείας θα συνεχίσει να αυξάνεται το επόμενο διάστημα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση της ομάδας με τους φιλάθλους της.
0: Ο διεθνής τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης βρέθηκε στο τρίτο κάμπ τερματοφυλάκων στο Ηράκλειο, που μοιράστηκε τις εμπειρίες και τα μυστικά της θέσης με τους νεαρούς αθλητές, εμπνέοντάς τους έτσι να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Το κάμπ, που απευθύνεται σε αναπτυξιακές ηλικίες, συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή μετά την περσινή επιτυχημένη διοργάνωση.
1: Ο διεθνής τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο του τρίτου κάμπ τερματοφυλάκων στο Ηράκλειο, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες στους νεαρούς πορτιέρο που συμμετέχουν στο τουρνουά που διοργανώνει ο Αλέξανδρος Κασμερίδης.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και εγώ στο τρίτο κάμπ τερματοφυλάκων. Είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι ανάμεσα σε παιδάκια 6 με 16 ετών. Να στηρίξουμε όλοι μαζί μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται προς όφελος των παιδιών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί πέρα το ότι είναι μια εκμάθηση δύσκολης θέσης, είναι και η χαρά των παιδιών να μπορέσουν να μαθούν κάτι καινούργιο και να εξελίσσονται.
4: Είμαστε χαρούμενοι πρώτον γιατί για άλλη μια χρονιά, όπως είπατε και εσείς, τρίτη χρονιά, έγινε sold out. Οι ηλικίες των παιδιών είναι από 7 έως 16 χρονών. Είμαστε χαρούμενοι γιατί βλέπουμε γνωστά παιδιά που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και νέα παιδιά που ακολουθούν τον δρόμο και τη θέση του τερματοφύλακα. Σκοπός μας είναι αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν, να πατήσουν σωστές βάσεις, να έχουν μια ανωδική πορεία και πάνω απ' όλα να κάνουν μια σωστή προπόνηση με προπονητές που έχουν και την απόλυτη εμπειρία στο κομμάτι του τροφλάκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού στο τέταρτο και πριν το ανανεώσουμε θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Πασχαλάκη Αλέξανδρο.

0: που είναι προς τιμή του, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που έρχεται. Στο άκουσμα των παιδιών ενεργοποιείται και προσωπικά να το πω εκ μέρους όλων των παιδιών ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι περίοδος προετοιμασίας, άλλαξε όλο το πρόγραμμα για να είναι σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Με απλότητα και αμεσότητα, ο έμπειρος goalkeeper μίλησε στα παιδιά για τις απαιτήσεις της θέσης του τερματοφύλακα, τη σημασία της πειθαρχίας, της σκληρής δουλειάς και της ψυχικής αντοχής. Στοιχεία που τον βοήθησαν να διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, απάντησε στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, μοιράστηκε προσωπικές ιστορίες από την καριέρα του και έδωσε πολύτιμες συμβουλές για την καθημερινή προπόνηση και τη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας τερματοφύλακας.
2: Είναι πολύ ωραίο το κάμπ εδώ και 3 χρόνια. Έχει πολύ ωραία πράγματα, καινούργια πράγματα. Και μου αρέσει πάρα πολύ οι προπονητές, έχουν την πλάκα τους. Είναι πολύ ωραίο. Και είμαι πολύ περήφανος που με βλέπει ένας πολύ καλός τερματοφύλακας να κάνω προπόνηση.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω παιδάκια για δεύτερη φορά και αυτό σημαίνει ότι το αγαπάνε αυτό που κάνουν και έχουν διάρκεια σε αυτό. Πολύ χαρούμενος φυσικά και εύχομαι να κάνουν αυτό που αγαπάνε.
1: Η παρουσία του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους μικρούς αθλητές, οι οποίοι είχαν τη σπάνια ευκαιρία να συνομιλήσουν από κοντά με έναν αθλητή υψηλού επίπεδου και να αντλήσουν κίνητρο για να συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερο πάθος την προσπάθειά τους. Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τη μαζική συμμετοχή που σημείωσε η περσινή διοργάνωση, το κάμπ τερματοφυλάκων επέστρεψε δυναμικά και φέτος, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό νέαρων αθλητών από αναπτυξιακές ηλικίες. Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση των τερματοφυλάκων, η καλλιέργεια σωστής αθλητικής νοοτροπίας και η παροχή ερεθισμάτων που θα συμβάλλουν στην αγωνιστική και προσωπική τους εξέλιξη.
0: Και αν τα παιδιά περνάνε καλά, εμείς περνάμε καλύτερα.
3: Ναι, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει γνώση, βρίσκονται άνθρωποι που έχουν διπλώματα και είναι πολύ ωραίο να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στη νέα γενιά.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
5: Με πτώση 1,08% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.474,05 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 384,79 εκατομμύρια ευρώ, 30 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 91 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά εκτάκτως η εκπομπή Talk Show. Στην τηλεόραση Κρέτα είχε μιλήσει πριν από λίγα χρόνια ο διακεκριμένος καθηγητής ορθοπαιδικής Αλέξανδρος Κατζιπαύλου, ο οποίος θυμίζω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ρομαντικό.
1: Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη η Μαρινέλα.
0: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω τον σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε σε αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα

0: που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
1: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλούμε φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
0: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση. Και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ. Και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
0: Βεβαίως.
1: Θα μας το συστήσεις?
0: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
1: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
0: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
1: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
0: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
1: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
1: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μου με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω

0: Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο, με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Φαντασία γεύση.
0: Πραγματικά φαντασία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα
0: με το... είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεγάλο.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα που ήρθες. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωση εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Μένετε στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom design events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το brand Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτή του ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αψεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας

έδωσε ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μας εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη

0: τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
1: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι τον χρόνο για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσθεση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη.

μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα, και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Ψηλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαρθώς μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Ναι.
1: Λέει χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
0: Έλα κόστη, έλα γλυκούλη, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων.

0: Ιλαριονάκης Άρχης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Είμαστε εδώ με τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα με την ιδιότητα βεβαίως του Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, γνώριμος γιατί έχουμε κάνει πολλές ιστορικές εκπομπές. Καλώς ορίσατε,
1: κύριε Σκουλά. Και πολιτικές.
0: Και πολιτικές. Εντάξει, η ιστορία είναι και πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Η ιστορία είναι η πολιτική του παρελθόντος.
0: Ωραία, ναι, αλλά διδάσκει για το μέλλον, λέω. Μην αρχίσω όμως με αυτό. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Σας κάλεσα γιατί νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που προγραμματίζονται αύριο. Μιλάω για τα έργα στην Κρήτη. Βέβαια, συνήθως, κύριε Σκουλά, όταν λέμε έργα τώρα το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για τα δύο εμβληματικά έργα. Το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο, το οποίο και τα δύο έργα έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίηση. Το αεροδρόμιο είναι πολύ πιο μπροστά, για τα οποία πρέπει να πω και εσείς ως αντιπεριφερειάρχης τεχνικών υποδομών και η περιφέρεια, τα παρακολουθείτε, αλλά δεν είναι δικά σας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ασχολούμαστε με μια άλλη κλίμακα έργων ως περιφέρεια. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ειδικά στην οποία είμαι 4 χρόνια τώρα πολιτικός προϊστάμενος ως αντιπεριφερειάρχης, έχει στην αρμοδιότητά της τη συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα, την συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού, τη συντήρηση του άξονα Ηράκλειο Βιάνος, του άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και την κατασκευή του άξονα Ηράκλειο Ανόγια. Επίσης είχε την παλιά

0: οδική σύνδεση μεταξύ αεροδρομίου Χερσονήσου και Καστελίου.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το πλαίσιο της αρμοδιότητας με τα οποία ασχολούνταν by the book ναι. Οι διεύθυνσεις τεχνικών έργων.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί όμως. Είπατε
0: Βέβαια.
1: Συντήρηση.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα πολλοί, και εγώ μερικές φορές αναρωτιέμαι, δηλαδή περνάω, βλέπω τώρα τα έργα οδικής ασφάλειας, τις παρεμβάσεις που γίνονται και το έχω πάνω να πω, μα τι κάνει εδώ η περιφέρεια. Ασχολείστε ή δεν ασχολείστε, γιατί λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει.
0: Μετά την υπογραφή της σύμβασης της εργολήπτριας εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και μετά την ενεργοποίηση αυτής κάποιους μήνες μετά, η αρμοδιότητα για την συντήρηση ιδίως των κομματιών τα οποία θα ανακατασκευαστούν και πρέπει να σας πω ένα 46% του νέου ΒΟΑΚ θα είναι νέα κατασκευή, αυτά περνάνε στην αρμοδιότητα της εργολήπτριας εταιρείας και για θέματα συντήρησης.
1: Δεν έχετε λοιπόν να κάνετε
0: Δεν έχουμε αυτό. Να κάνουμε σε αυτά τώρα. Ναι. Επειδή υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, επειδή συνεργαζόμαστε για έκτακτες ανάγκες, επειδή συντονιζόμαστε για την οδική ασφάλεια, κάποια θέματα συμπαρουσίας έχουν υπάρξει, αλλά κάποια στιγμή αυτά πρέπει να έχουν μια ανωτελεία.
1: Να έχουν μια ανατελή και να είναι και ξεκάθαρα. Το
0: Βέβαια.
1: Λέω γιατί.
0: Για μας είναι ξεκάθαρα.
1: Ναι, κάποιες φορές, ξέρετε, μπορεί μια εικόνα ακόμη και να σας αδικεί εσάς, δηλαδή να πει κάποιος μα τι κάνουν εδώ.
0: Ναι, έχουμε συχνά τηλέφωνα για τα έργα στις Γούρνες, ας πούμε.
1: Το έχετε. Άρα δεν είμαι μόνο εγώ, λοιπόν.
0: Και διευκρινίζουμε λοιπόν ότι αυτά είναι πια τις εργολήπτριες εταιρείες του ΒΟΑΚ.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις.
0: Θυμάστε τι είχαμε τραβήξει το 22-23. Με τα έργα της παράκαμψης του Ηρακλείου.
1: Πολύ καλά θυμάμαι.
0: Αυτό λοιπόν κύριε, το οποίο το λύσαμε και με νυχτερινές εργασίες.
1: Το θυμάμαι και αυτό.
0: Και με σπουδή.
1: Ήταν ίσως η πρώτη φορά που έγιναν τόσο εκτεταμένες νυχτερινές εργασίες.
0: Ναι, αναλάβαμε αυτή την ευθύνη και αυτή την πρωτοβουλία τότε και με νυχτερινές εργασίες επισπεύθηκε η διαδικασία στην παράκαμψη Ηρακλείου, όπου κλείναμε, θα το ξαναπώ, μία λωρίδα και πάθαινε έμφραγμα όλο του Ηρακλείου.
1: Εννοείται.
0: Άρα λοιπόν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο διάστημα, σε ό,τι αφορά την παράκαμψη Ηρακλείου τουλάχιστον, να είμαστε έτοιμοι για παρόμοιες καταστάσεις.
1: Ναι, για τις οποίες εσείς φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε τουλάχιστον, θα βοηθήσετε αν κληθείτε, γιατί δεν έχετε
0: λόγους. Το κάναμε παρέως. Μέχρι τώρα, κύριε Μπογδανίδη, σε θέματα συντήρησης, κλαδοκοπών, καθαρισμών, ναι. Άμεσης επέμβασης μετά από πλημμύρες για αποκατάσταση του οδοστρώματος. Ναι. Αυτό εννοώ συμπληρωματικά.
1: Ναι. Οι κλαδοκοπές τώρα και ο καθαρισμός σε ποιον είναι, γιατί και εκεί έχουν μπερδευτεί. Ανέβαινα προχθές προς την Εθνική Οδό, είδα πολλά σκουπίδια και πάλι σκέφτηκα. Λέω, η περιφέρεια τι κάνει.
0: Οι κλαδοκοπές που επηρεάζουν την ορατότητα του δρόμου καθοδών και συνακόλουθο την οδική ασφάλεια, είναι σε εμάς, είναι στο τμήμα συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Για τις οδικούς άξονες που σας είπα νωρίτερα, αλλά η καθαριότητα σε σκουπίδια και όλα αυτά έχει μεταφερθεί στους Δήμους από 1η-1η-2024.
1: Λίγο
0: τώρα, στην πράξη, τώρα στην πράξη, κύριε Μπογδανίδη, όταν περνάμε για να καθαρίζουμε κλαδιά, φυτικό υλικό γενικά, μαζεύουμε τα πάντα.
1: Καλά.
0: Όμως, εάν.
1: Απλώς ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, είναι αυτό η παθογένεια σε πολλά πράγματα που έχουμε στη χώρα, είτε είναι πολυνομία είτε έτσι. Πολλές ευθύνες, δηλαδή, μας δέτε τώρα. Κλαδοκοπές είναι δικιά σας, καθαριότητα στους Δήμους, τη συντήρηση τώρα την έχει πάρει ο εργολάβος και στο τέλος, από τη μαμή στελεχώνα, χάνεται και το κοπέλι. Έτσι, πολλές φορές.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε, τουλάχιστον τα 4 χρόνια τα οποία έχω εποπτεία σε αυτούς τους άξονες και σε αυτά τα έργα, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι.
1: Ναι.
0: Με ευθύνη ή με πλημέλεια του φορέα τον οποίο εκπροσωπούμε.
1: Το λέω γιατί όταν είχατε εσείς τη συντήρηση βλέπαμε πραγματικά κάποια πράγματα να γίνονται, όπως είπατε και την
0: συντήρηση. Σας λέγω ότι το τμήμα συντήρησης, και θέλω να το πω αυτό,
1: ναι.
0: Το τμήμα συντήρησης των οδικών αξώνων της αρμοδιότητάς μας, με 10 εργαζόμενους εργάτες, συντηρεί, φωτίζει, καθαρίζει, καθάριζε μέχρι το 24, κούρευε φυτά και όλα αυτά σε ένα μήκος περίπου 800 χιλιόμετρα.
1: Δεν μου το λέτε σοβαρά τώρα αυτό.
0: Γιατί,
1: 800 χιλιόμετρα.
0: Μετρήστε. Περίπου 800 χιλιόμετρα είναι. Περίπου 300 χιλιόμετρα ο ΒΟΑΚ και η άλλα τόσα η Εθνική Οδός.
1: Ναι.
0: Οι δύο άξονες Ηράκλειο-Βιάνος.
1: Αν βάζετε και αυτούς.
0: Ο Ηράκλειο-Αγία Γαλήνη.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Όλο το επαρχιακό.

0: υπαρχιακό δίκτυο, δηλαδή.
1: Όχι το υπαρχιακό. Το υπαρχιακό είναι τη περιφερειακή ανότητα Ηρακλείου. Χανίων, Ραθύμνου.
0: 700 χιλιόμετρα.
1: Βέβαια. 700 με 800 χιλιόμετρα είναι όλα αυτά.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Βέβαια είναι.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Και είναι 10 εργάτες, έτσι. Τα μηχανήματα και τους βλέπετε συχνά να σαρώνουν. Είναι ένα πολύ εργόδες τμήμα το οποίο παράγει δουλειά, φωτισμός φυσικά, ηλεκτροφωτισμός, τα φανάρια κάθε φορά που χαλάνε ή έχουν κάτι κτλ. Αυτό, ναι. Αυτό το ηρωικό τμήμα σπέβδει.
0: Ναι, καλά κάνετε. Είδατε τώρα ότι πράγματα πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Αυτό το ηρωικό τμήμα σπέβδει.
0: Δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Η περιφέρεια το ενισχύει με μηχανήματα, χέρι της συμπάθειας και της υποστήριξής μας, αλλά είναι οι μαχόμενοι στους δρόμους που καμιά φορά τους βλέπετε με τα κολονάκια.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι πήγαιναν από Κίσαμο μέχρι Σιτία, από Αγία Γαλήνη μέχρι Βιάννου, Ηράκλειο.
0: Απίστευτο είναι αυτό.
1: Μα, και σκεφτείτε τη διαδρομή για να ξεκινήσει το μεροκάματα από Χανιά, τι ώρα φεύγουν, πόση ώρα εργάζονται και μετά για να επιστρέψουν.
0: Στο κομμάτι τώρα, για να το ολοκληρώσουμε πριν πάμε στα άλλα επιμέρους που είναι πολύ σημαντικά, φαντάζομαι. Στο κομμάτι Ηράκλειο-Καστέλη, αναφέρουμε στο αεροδρόμιο.
1: Έχει εκφύγει στην πράξη τη αρμοδιότητά μα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό πια εκτελείται από την εργολαβία του αεροδρομίου.
0: Ναι. Σωστά, γιατί είναι κομμάτι του έργου και το οποίο ξέρουμε ότι έτσι αλλιώς θα έχουμε και δυο, δεν είναι άλλο ζήτημα. Όμως υπάρχουν πολλές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο. Ενώ πέρα του κεντρικού δρόμου που είναι Ηράκλειο, Χερσόνησος.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή αυτό το βλέπετε, αυτό είναι δικό σας, έτσι ή όχι.
1: Θα ξεκινήσουμε. Ναι, βέβαια. Η εναλλακτική διαδρομή του αεροδρομίου, κύριε Μπογδανίδη, θα είναι το Ηράκλειο Βιάνος. Ηράκλειο Αρκαλοχώρια στην πράξη. Ολοκληρώθηκε αυτό τον εναλλακτικό άξονα, τον βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, διότι γνωρίζαμε την πρόοδο της εργασίας στο Καστέλι και την ανάγκη να λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο στα τέλη της δεκαετίας του 20. Mm-hmm. Οπότε εστιάσαμε πάρα πολύ σε αυτό τον άξονα, το Ηράκλειο δηλαδή Αρκαλοχώρη Βιάνος, και τα αποτελέσματα ήταν και είναι ορατά. Πολύ συγκεκριμένα, επειδή όταν θα λειτουργήσει με διόδια ο νέος άξονας Καστέλη Χερσόνησος και περαιτέρω προς Άγιο Νικόλαο και Χερσόνησο και Νεάπολη, ο κόσμος του Ηρακλείου θα πρέπει να έχει μια εναλλακτική ασφαλή διαδρομή προς το αεροδρόμιο, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από τον άξονα βιομηχανική Πεζά, Κουνάβη, Σκαλάνη, Αρκαλοχώρη και από εκεί με κόμβο στο αεροδρόμιο Καστελίου. Σε αυτό λοιπόν τον άξονα, ο οποίος ήταν της αρμοδιότητάς μας, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ.
0: Και είναι.
1: Και είναι της αρμοδιότητάς μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και ακούστε την εξής αφήγηση. Παραδώσαμε το 2022 τον Ιούλιο τον κόμβο των Κουνάβων. 5,5 εκατομμύρια.
0: Με καθυστέρηση λίγο, έτσι πρέπει να πω.
1: Ναι, ναι, εμείς το ολοκληρώσαμε τότε. Επιπέσαμε στη συνέχεια στον κόμβο.
0: Είναι ένας πολύ καλός κόμβος.
1: Βέβαια, πολύ καλός κόμβος, επενετέως.
0: Ναι, και ασφαλής κόμβος θα έλεγα. Γιατί...
1: Επιπέσαμε στον επίσης καθυστερούμενο μέχρι τότε κόμβο Αρκαλοχωρίου και τον ολοκληρώσαμε με 12,5 εκατομμύρια εργολαβία τον Απρίλιο του 2025. Και μάλιστα κάναμε άλλο ένα κυκλικό συμπληρωματικά δυτικά της πόλης του Αρκαλοχωρίου, ο οποίος διευκολύνει την είσοδο στην κόμβολη του Αρκαλοχωρίου. Και τώρα, με άλλα 5,5 εκατομμύρια, δουλεύουμε τον κόμβο των Πεζών.
0: Αυτό είναι ισόπεδος.
1: Ισόπεδος κόμβος των Πεζών.
0: Έχει μελεχθεί σωστά,
1: έχει
0: το λέω.
1: Έχει μελεχθεί σωστά ισόπεδος. Θα δίνει κατευθύνσεις και προς Πεζά και προς Καλονί και προς Αρκαλοχώρη και προς Αγίες Παρασκές και προς Ηράκλειο. Είναι σύνθετο έργο.
0: Ναι, είναι ένα σύνθετο έργο το οποίο έμεινε. Όχι με τη δική σας ευθύνη προφανώς της περιφέρειας, γιατί έχει μείνει πολλά χρόνια.
1: Τέσσερα χρόνια τώρα σας λέω. Έχουμε ένα μαραθώνιο για να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνονται αυτοί οι κόμβοι.
0: Αυτός ο κόμβος πότε τον βλέπετε, ας πούμε, έχετε ένα χρόνο.
1: Είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Είναι εντός χρονοδιαγράμματος ο κόμβος των Πεζών και φυσικά το στίχημα εννοώ, είναι να λειτουργήσει.
0: Εννοώ πριν το αεροδρόμιο, έτσι.
1: Βέβαια. Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος.
0: Γιατί
1: όλη η εστίαση της υπηρεσίας μας είναι ολοκλήρωση του κόμβου των Πεζών τώρα.
0: Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα.
1: Γιατί ένα είναι δράμα. Το τελευταίο δυνατό σημείο πριν το αεροδρόμιο.
0: Ναι. Και ξέρετε, το λέω γιατί το Ηράκλειο Βιάνος, στην εποχή που φτιάχτηκε, επί αημνής του Καμπέλη, σχεδιάστηκε με πολλά προβλήματα. Δυστυχώς.

0: Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε τότε με αυτό που είπατε, με τους κόμβους που ας πούμε στα πεζά ήταν ένα μαρτύριο. Θα μου πείτε για τρία λεπτά, για τέσσερα λεπτά.
1: Είναι, αλλά... είναι δυσχεραίνει.
0: Και επικίνδυνο.
1: Δυσχεραίνει έναν τέτοιο άξονα.
0: Και επικίνδυνο.
1: Επίσης οφείλω να σας πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου μελετά ένα άλλο κόμβο ισόπεδο στο Σκαλάνι. Όχι η υπηρεσία μας.
0: Πού λέτε τώρα.
1: Εκεί που είναι τα φανάρια στο Σκαλάνι.
0: Ακριβώς τα φανάρια.
1: Βέβαια. Επίσης θα σας πω ότι στον ίδιο άξονα...
0: Εκεί τα φανάρια βοηθούν ή μήπως κάποια στιγμή πρέπει να φύγει.
1: Θα μιλήσω και για τα φανάρια.
0: Ναι.
1: Επίσης, στον άξονα η Αρκαλοχώρη Βιάνος έχουμε άλλη μια ενεργή εργολαβία με 6,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό, η οποία αντιμετωπίζει σε 15 περίπου σημεία κατολυθήσεις, καθυζήσεις, αποκαταστάσεις οδοστρώματος και έχουμε... κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το σημείο μέχρι τώρα.
0: Αυτό πάμε προς τον νότο όμως, κύριε.
1: Βέβαια. Έτσι. Μετά το Αρκαλοχώρι. Ναι. Βέβαια. Ναι. Αλλά είναι όλος ο άξονας.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Πρόσφατα αποκαταστήσαμε και τον φωτισμό στην παράκαμψη της Βιάνου, ο οποίος πέρασε στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας από τον ΟΑΚ, η οποία την είχε σαν αντικείμενο. Και έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό για 7 κόμβους φαναριών από το τελωνείο του Ηρακλείου.
0: Στον ίδιο δρόμο, δηλαδή.
1: Στον ίδιο δρόμο, τελωνείο Ηρακλείου, Σκαλάνι, Καλυθέα, κόμβος Αλικαρνασσού, 5 κόμβοι φαναριών και άλλοι 2 στην Παπαναστασίου Μεκνωσού, οι οποίοι θα είναι με έξυπνα φανάρια, θα αντιμετωπίζουν, δηλαδή, γιατί εσείς μου θέσατε
0: ναι,
1: το θέμα
0: αυτό
1: των φαναριών
0: έξυπνα φανάρια
1: στο Σκαλάνι,
0: τα ακούω χρόνια. Και
1: κολλείεται διότι έχουμε δικαστική εμπλοκή με τους διαγωνιζομένους. Θα τα είχαμε ολοκληρώσει ήδη.
0: Τι, δηλαδή κάνουν προσφυγές μεταξύ
1: τους. Βέβαια προσφυγές μεταξύ
0: τους. Αυτό το κλασικό.
1: Μία μεγάλη παθολογία των έργων, κύριε Μπογδανίδη, και... είναι αυτή ακριβώς η δικαστική καθυστέρηση.
0: Και που ανακατεύονται και οι δικηγόροι, θα έλεγα, αλλά πείτε τι φταίνει οι δικηγόροι τώρα, έτσι.
1: Ναι, θου κύριε.
0: Πάντως, αυτές οι προσφυγές δεν μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα. Πραγματικά τώρα
1: είναι
0: το λέω.
1: Είναι θέμα φόρτου ελληνικής δικαιοσύνης, κύριε Μπογδανίδη.
0: Δηλαδή, επικαλούμε τώρα την ιδιότητά σας, την νομική. Πολύ κολλάνε. Για χρόνια πια.
1: Για να ξεμπλοκάρουμε τα 27.300.000 ευρώ
0: ποια?
1: Και άλλα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν στην ΠΕΡ Λασιθίου, δεν μπορώ να σας πω που φτάσαμε για να προλάβουμε το χρόνο έκδοσης της απόφασης των διαγωνιζομένων για να μην χάσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Αρναουτάκης το ξέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τώρα.
1: Ναι, ναι. Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι, λέω τελειώνει τώρα, ξέρετε.
1: Οι διακριτικές, δηλαδή παρεμβάσεις για την σπουδή απονομής δικαιοσύνης σε έργα τα οποία κινδυνεύουν να χαθεί η χρηματοδότηση, δεν μπορώ να το πω πόσο κέρυες και πόσο παρακλητικές είναι.
0: Ναι. Άρα,
1: παρεμβαίνουμε σε αυτό το σημείο,
0: ναι,
1: στα όρια του ενδιαφέροντός μας.
0: Ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι η ιστορία της αντικατάστασης των φαναριών και των έξυπνων, γιατί αυτά θέλουν μελέτη και...
1: Βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχει ήδη η μελέτη, υπάρχει ήδη, ναι, η χρηματοδότηση, έχει γίνει ο διαγωνισμός. Αναμένουμε την απόφαση επί των προσφυγών των διαγωνιζομένων.
0: Ναι. Θα είχε τελειώσει, δηλαδή, μου λέτε.
1: Προφανώς. Ναι. Προφανώς από αρκετούς μήνες.
0: Ελπίζουμε του 27 τουλάχιστον. Το λέω.
1: Εξαρτάται από την έκδοση αποφάσεων.
0: Ναι. Εκεί πρέπει να πω, το θυμήθηκα τώρα. Κάνατε ένα έργο. Δεν ξέρω τώρα και αν ήταν προβληματικό σημείο. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια ήταν. Αντικατάσταση ισομβρίων προς τη
1: βιομηχανική.
0: Ναι, γιατί εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Άλλα 4 εκατομμύρια από τον κόμβο του Αλικαρνάσου μέχρι την Καλυθέα. Εκεί, λόγω έλλειψης παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, κάθε φορά που έβρεχε δυνατά γινόταν χύμαρος ο δρόμος και λύμνη ο κόμβος του Αλικαρνάσου. Τα θυμάστε αυτά?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Τα αντιμετωπίσαμε λοιπόν το καλοκαίρι του 2023 με ένα έργο 4 εκατομμυρίων, το οποίο έκανε υπόγειους αγωγούς παροχέτευσης στο καταπαδιανό ρέμα των υδάτων στην Αλικαρνασσό. Νέο ασφαλτοτάπητα, φωτισμό στη θέα. Δηλαδή, δείτε όλο τον άξονα Ηράκλειο Βιάνος τι επέμβαση έχει απορροφήσει από το σχεδιασμό, ναι, του Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
0: Ο οποίος έπρεπε να έχει τελειώσει, να το πω αυτό για τους ακροατές, πριν 20 χρόνια να είναι ολοκληρωμένος, αλλά δυστυχώς τότε τα λεφτά, με απόφαση τότε της τότε νομαρχίας, πήγαν αλλού. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ένα θέμα το οποίο τώρα μου ήρθε, αλλά θέλω να σας το ρωτήσω, και υπήρχε και μια σχετική ερώτηση από ακροατή. Είχε τεθεί από παλιά, νομίζω, την εποχή που ήταν ο κ. Κουκιαδάκης, τώρα τόσο παλιά το λέω, επειδή όπως έχετε δει κι εσείς, γιατί

0: πανθεποχούμενος είστε συχνά, μπλοκάρει το ρεύμα.
1: Πανθεποχούμενος.
0: Okay. Το κρατώ λοιπόν και αυτό. Μπλοκάρει πολύ συχνά το ρεύμα προς την έξοδο από την εθνική οδό, δηλαδή από το ΒΟΑΚ, προς την βιομηχανική. Εκεί λένε ότι είναι έτσι σχεδιασμένο λάθος, είναι και τα φανάρια. Και υπήρχε μια αίσθηση ότι μήπως φύγουν τα φανάρια και γίνει κόμβος. Το συζητάτε
1: υπάρχει
0: αυτό.
1: Υπάρχει μια μελέτη για κυκλικό κόμβο σε εκείνο το σημείο, κύριε Μπογδανίδη.
0: Δεν ξέρω και αν έχετε πια αρμοδιότητα.
1: Απλά με την παράδοση του ΒΟΑΚ στην εργολήπτρια εταιρεία.
0: Μπλοκάρει.
1: Εμείς θα βοηθήσουμε με ό,τι έχουμε έτοιμο, αλλά οφείλει να γίνει εκ νέου. Η μελέτη, η σκέψη αυτή από την κατασκευάστρια εταιρεία. Οφείλω να σας πω ότι η κόμβη περιμετρικά του Ηρακλείου πρέπει να είναι προτεραιότητα για την εργολήπτρια εταιρεία και λόγω απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι και τι θα σχεδιάσουν. Τώρα μου λέει ο αγαπητός μας σύλλος ο Γιάννης Ογιονάκης ότι είναι μαύρο χάλι οι αρμοδιότητες, λέει. Η μισή γέφυρα, λέει, της Φοινικιάς είναι δημοτική, το άλλο περιφέρεια. Ψηφιοποίηση για γνώση ακριβώς και την ενιοποίηση. Άλλωστε, η κεντρική διοίκηση όποτε θέλει παίρνει πάνω τις κατασκευές, κυρίως αγνώντας την περιφέρεια που θα μπορούσε να τα κάνει πολύ καλύτερα.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Μπογδανίδη, και ευχαριστούμε τον κύριο Λιονάκη για αυτή και για αυτή του την παρέμβαση. Είναι αλήθεια ότι εμείς από το 2010 λέγαμε δώστε μας τις μελέτες του ΒΟΑΚ. Γνωρίζουμε πρόσωπα, γνωρίζουμε πράγματα, γνωρίζουμε καταστάσεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή ως περιφέρεια Κρήτης να οργανώσουμε τις μελέτες του ΒΟΚ, οι οποίες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, δεν έχουμε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για το ΒΟΚ. Και υποτίθεται ότι θα κατασκευαστεί σε μια πενταετία από το 2025, το 30 δηλαδή.
0: Το έργο πάει μελέτη κατασκευή.
1: Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή έχουμε δείξει ως περιφέρεια Κρήτης την επάρκειά μας σε ό,τι μας ανατίθεται, και η οποία επιβεβαιώνεται και με μια λαϊκή επιδοκιμασία διαρκώς αυξανόμενη τις τελευταίες 4 τετραετίες. Ζητήσαμε την προπαρασκευή των μελετών του ΒΟΑΚ να μας ανατεθεί. Το Υπουργείο όμως με κάποιο τρόπο όχι μόνο δεν έδινε αυτές τις μελέτες, αλλά και μας κρατούσε σε άγνοια για το πού ακριβώς, από πού θα περάσουν, πώς θα γίνουν, και τα είδαμε όλα αυτά μόνο στην μελέτη, στην έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μας ήρθε εδώ πέρα, και αν θυμάστε καλά την αναπέμψαμε κιόλα στο Υπουργείο με τις παρατηρήσεις μας, οι οποίες περιείχαν κόμβους προς το παγνί, περιείχαν τη σύρακα, ναι, στο κακό όρος και διάφορες άλλες εύστοχες παρατηρήσεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθούν και από την κυβέρνηση.
0: Το θέμα, και σας ρωτώ τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα, το θέμα των γεφυρών στο ΒΟΑΚ όμως, το τρέξατε τελικά, δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν μια παλιά ιστορία.
1: Το τρέξαμε, όχι που δεν είχαμε μελέτες από το 2021.
0: Αυτό λέω. Ότι...
1: Το τρέξαμε λοιπόν από το 2021 έτοιμες μελέτες, συνέβησαν τα τροχεία που συνέβησαν στα Χανιά και μας έδωσε 10 εκατομμύρια το Υπουργείο και τρέχουμε αυτή τη στιγμή κατασκευάζοντας 10-11 γέφυρες Ηράκλειο Ρέθυμνο και διαγωνιστική διαδικασία που κόλλησε εδώ λόγω δικαστικής εμπλοκής.
0: Και αυτή κόλλησε.
1: Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, βέβαια, για άλλες 10 γέφυρες.
0: Αυτή πώς είναι αρμοδιότητα σε αυτό τρέχετε, επειδή είναι υπερκείμενο, ας πούμε.
1: Ακούστε, θα κάνουμε όλη την υποδομή των, ναι, γεφυρών. Το έχουμε κάνει ήδη, ναι, στο Φόδελε, το έχουμε κάνει ήδη στην γέφυρα Επισκοπής, στη γέφυρα του Τομπρούκ και θα μπούμε τώρα και στη γέφυρα του Σιλαμιανού Ρέματος.
0: Ναι.
1: Είχε μια προτεραιότητα Ελικαρνασσό, αλλά λόγω καλοκαιριού και κίνησης θα την πιάσουμε από φθινόπωρο. Ναι. Εξάλλου παρενέβημε στη γέφυρα της Παντάνασσας.
0: Ναι.
1: Γιατί έπρεπε και αυτή, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτή παρουσίασε κάποια θέματα και έπρεπε να είμαστε έτοιμοι πριν την τουριστική σεζόν.
0: Αυτή είναι δηλαδή και στερεώσεις και τα πάντα, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, συνολική αποκατάσταση. Και... Συνολική, ναι, αποκατάσταση των γεφυρών και...
0: Αυτό, ξέρετε, είναι σημαντικό που πολύ να μην φαίνεται καμιά φορά.
1: Οι υποδομές του ΒΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, έχουν στην πράξη να συντηρηθούν από την κατασκευή του. Ό,τι προλάβει η περιφέρεια. Εμείς έχουμε μελέτες και για τα οδοστρώματα του ΒΟΑΚ, στα οποία παρενέβημε με 16,5 εκατομμύρια και φτιάξαμε όλη αυτή την παράκαμψη Ηρακλείου που είδατε, από το Σφακάκι μέχρι το Λατζιμά, στο Ρέθυμνο, μέχρι την Σκαλέτα. Παρενέβημε στο Μπαλί, στο Φόδελε, σε κάποια άλλα σημεία, στο Ρέθυμνο. Ξέρουμε που θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Απλά η κεντρική διοίκηση

0: διοίκηση κρατούσε
1: εδώ
0: το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Η κεντρική διοίκηση έχει κρατήσει ακόμα και τις απαλωτριώσεις που δεν έχει ένα γραφείο εδώ για να κάνει.
0: Κύριε Μπογδανίδη, όλη αυτή το θέμα των αρμοδιοτήτων που έθεσε ο κύριο Λιονάκης σε ένα σοβαρό αποκεντρωμένο κράτος επιλύεται εύκολα. Για να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, οφείλουμε να πούμε το εξής. Η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, με την επάρκεια τουλάχιστον της περιφέρειας Κρήτης που έχει δειχθεί, οφείλει να έχει αποκεντρωμένους αυτοτελείς πόρους, προκειμένου να υλοποιεί σε συνεργασία και με τους συναρμόδιους φορείς αυτά τα οποία μπορεί να κάνει στην εδαφική της αρμοδιότητα.
1: Εσείς έχετε?
0: Δεν έχουμε.
1: Και όλα αυτά πρόταγμα, τα εκατομμύρια που μας λέτε,
0: προκύπτουν από ζητία. Από ζητία στα Υπουργεία. Αν κάτι φημίζεται ο κύριος Αρναουτάκη προεχόντως, είναι η αποτελεσματικότητά του στην άντληση χρηματοδοτήσεων. Δεν μπορώ να σας πω ιστορίες επάρκειας για το πώς πήραμε 45 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 40 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαθέσαμε 27 εκατομμύρια στην ΠΕΟ και άλλα 11,5 στο Λασίθι.
1: Θα μας τα πείτε μετά το διάλειμμα. Θέλω να σας ρωτήσω ακόμα για το επαρχιακό δίκτυο. Πάντως, και για τον δρόμο Ηράκλειο Ανόλια, που για μένα είναι σημαντικό κομμάτι.
0: Έχουμε
1: αυτό
0: να πούμε πολλά, κύριε Μπογδανίδη. Ο τάβρος όμως από τα κέρατα είναι αυτοτελής πόρη της περιφέρειας για να μπορεί να κάνει έργα γνωρίζοντας το πεδίο.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τον κύριο Νίκο Σκουλά, ο οποίος μας λέει για τα έργα που έχουν γίνει. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε μπει ούτε στα μισά, γιατί δεν ρωτάω για το επαρχιακό δίκτυο, δεν ρωτάω για το δρόμο που υπάρχει ερώτημα.
0: Θα σας πω τώρα.
1: Για το Ηράκλειο Ανόγια, ξέρετε, πολλοί λένε ότι εξυπηρετεί ένα-δύο χωριά, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί θα ήταν με ευχής έργο να έχει φτιαχτεί αυτός ο δρόμος.
0: Υπάρχει σχεδιασμός, απλά είπαμε την έλλειψη αυτοτελών πόρων, κύριε Μπογδανίδη. Υπάρχει σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή για όλα τα τμήματα, από τους κουμπέδες μέχρι το πάνορμο. Δηλαδή, διεξάγουμε μελέτη σε προχωρημένο επίπεδο στο τμήμα από κουμπέδες μέχρι τον κόμβο του Στρούμπουλα. Παραδώσαμε το κομμάτι Στρούμπουλα στα Στυράκι το 2022 τον Αύγουστο, το οποίο είχε αλλάξει άρδιν την πρόσβαση στην περιοχή. Δώσαμε 1 εκατομμύριο για περίφραξη και συνοδά έργα και αποκατάσταση μέσα στο Αστυράκι, εκεί που είναι τα φανάρια. Mm-hmm. Κάνουμε σε προχωρημένο στάδιο επίσης, το περάσαμε και από Επιτροπή Περιβάλλοντος πρόσφατα, το κομμάτι από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα, που ήταν Αστυράκι Κυλιστός, προσθέσαμε και το κομμάτι Κυλιστός Σύσαρχα για να γίνει ενιαία μελέτη. Και αυτά τα δύο κομμάτια θα ήταν ευχής έργο, είναι 11,5 χιλιόμετρα τα δύο αυτά, από Στρούμπουλα μέχρι Αστυράκι και από Αστυράκι μέχρι από Στρούμπουλα μέχρι Κουμπέδες και από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα. Αυτά τα 11,5 χιλιόμετρα θα ήταν ευχής έργο όταν τελειώσουν οι μελέτες σε κάποιους μήνες να γίνει μια ενιαία κήρυξη διαγωνισμού για να υπάρχουν τα χρήματα γι' αυτό, ούτως ώστε με μια εργολαβία να γίνει το σημαντικότερο τμήμα αυτού του έργου.
1: Ναι, αυτό
0: κατασκευάζεται, αυτό, ναι, κατασκευάζεται αυτό ήδη το τμήμα Ανόγια Σύσαρχα, το οποίο θα κάνει τη διαδρομή σε 2 λεπτά και μετά αυτό, την ολοκλήρωσή του.
1: Και αυτό θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση.
0: Και υπάρχει φυσικά μετά έτοιμη μελέτη για το Ανόγια Γαράζο και για το Γαράζο Πάνορμο επίσης. Υπάρχει.
1: Άρα αρκεί να υπάρξουν λεφτά.
0: Ναι. Η παράκαμψη της αξού.
1: Με ρωτάει ένας φίλος πότε θα φύγει, λέει, το φανάρι από τα Στυράκια. Όταν γίνει ο δρόμος.
0: Βέβαια, όταν θα γίνει ο άλλος δρόμος. Ναι. Το φανάρι θα παραμείνει. Γιατί για λόγους ασφάλειας.
1: Ναι, δεν μπορεί. Είναι στενό το κομμάτι.
0: Είναι στενό το σημείο. Να υπογραμμίσουμε ότι ο κόσμος αυτός έδωσε τα ακίνητά του και στο Αστυράκι Στρούμπουλας και στο Σύσαρχα Ανόγια χωρίς απαλωτριώσεις.
1: Ναι. Έτσι,
0: βέβαια. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι και έγιναν αυτά τα σημεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτό τον άξονα και τα υπόλοιπα τώρα σημεία, παράκαμψη Ανογίων, Ανόγια Γαράζο, Γαράζο Πάνορμο, είναι μια προτεραιότητα της περιφέρειας η οποία δημιουργεί ένα ολόκληρο δρόμο για τον Ψιλορίτη, από τους Κουμπέδες μέχρι το Πάνορμο μέσω Ανογίων, Αξού κτλ. Ο οποίος είναι η μόνη λύση στην ορεινότητα και την καχεξία της περιοχής. Προφανώς και είναι μια προτεραιότητα, ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Δεν το
0: θυμάστε τη Βιάνο πριν το Ηράκλειο Βιάνος.
1: Πολύ καλά τη θυμάστε.
0: Θυμάστε πριν
1: πολύ
0: το,
1: καλά θυμάμαι,
0: το δρόμο της Μεσαρά στη Μεσαρά.
1: Πώς θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι ιστορία έπρεπε να κάνεις, να δημιουργήσεις το μυαλό σου για να πας στον Κερατόκαμπο ή για να πας στα

0: νότια χωριού της εκεί στη Μεσάρα.
1: Ακριβώς θα το ίδιο είναι αυτός ο άξονας για την ορεινότητα του Βόρειου Ψηλού.
0: Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους. Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους,
1: βέβαια. Πρόκειται για μια δημογραφικά ακμάζουσα περιοχή, η οποία οφείλει να έχει πρόσβαση και όλη η ανάπτυξη εξαρτάται από τη συντομία των υποδομών.
0: Πείτε μου λίγο, επειδή σας πιέζω τώρα, γιατί μας τρέχει ο χρόνος, μας πιέζει και ο χρόνος. Για τα υπόλοιπα τμήματα, όταν λέμε επαρχιακές οδούς, επαρχιακή οδό, την οποία την έχετε στην αρμοδιότητα.
1: Θα σας πω. Η υπηρεσία μας εκτέλεσε ένα έργο 35 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο είχε οδική ασφάλεια σε όλη την Κρήτη. Ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπου είμαι πολιτικός προϊστάμενος, δεν έχει αρμοδιότητα των επαρχιακών δρόμων στις περιφερειακές ενότητες, τις έχει ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, ο Χωρικός. Εκτελέσαμε ένα έργο 35 εκατομμυρίων, το οποίο λύγει τις επόμενες εβδομάδες και παρενέβημε με ασφαλτοστρώσεις, με στιθέα, με φωτισμό, με σήμανση σε 400 περίπου σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου. Υπάρχει ένας χάρτης της Κρήτης με τα 400 αυτά σημεία που παρενέβημε αποκαταστατικά και οι οποίες παρεμβάσεις θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη ότι έχουν εκθετικά ανεβάσει το επίπεδο ασφάλειας σε όλη την επαρχία της Κρήτης. Ξαναλέμε άλλα 16,5 εκατομμύρια στον βόρειο οδικό άξονα, τα οποία τα είδαμε από το Ηράκλειο μέχρι τα Ελληνοπεράματα στο πιο πολυσύχναστο σημείο του δρόμου να λειτουργούν λειτουργικά. Θυμάστε πώς ήταν ο κόμβος Γαζίου?
0: Πολύ καλά θυμάμαι.
1: Έτσι. Δυστυχώς. Και στη συνέχεια, με την προσωπική επάρκεια του Περιφερειάρχη, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά επαρχιακή οδό 122 χιλιόμετρα, όπου αποκαταστήσαμε ασφαλτοτάπητα στο τμήμα Κολένη-Κολυμπάρη, στο τμήμα από το Σταυρωμένο Ρεθύμνου, όλο το Μέσα Μυλοπόταμο, μέχρι το Γάζι, μέχρι τον Άγιο Νικόλο Γαζίου, ασφαλτοστρώσαμε. Όλο το κομμάτι από Μάλια μέχρι Νεάπολη, παλιά εθνική οδό μιλώντας.
0: Και το Κακό Όρος βάλτε.
1: Αυτό, και στο Κακό Όρος κάναμε από άλλη παρέμβαση.
0: Άλλη.
1: Κάναμε όλο το Κακό Όρος από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι τις Γούρνες, παρακαλώ. Όλο το κομμάτι και φυσικά από το Καλό Χωριό μέχρι την Παχιά Άμμο. Άγιο Νικόλο, Καλό Χωριό, Παχιά Άμμο. 122 χιλιόμετρα νέου ασφαλτοτάπητα, 45 χιλιόμετρα στιθέων, οδοσημάνσεις, καθρέπτες και φωτισμοί. 27.300.000 ευρώ, τα οποία κλείνουν τις επόμενες εβδομάδες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα έργα, τα βασικά έργα, 35 εκατομμύρια για 400 σημεία σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, 16,5 για το ΒΟΑΚ, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά εθνική οδό, άλλα 11 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις επαρχιακές οδού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες ολοκληρώνονται, άλλα 10 εκατομμύρια για τις γέφυρες, 5 και 5, άλλα 6,5 για την Βιάνο, άλλα 5,5 για τον Κόμβο Πεζών, 12,5 για το Αρκαλοχώρι. Περίπου 150 εκατομμύρια είναι.
0: Άρα να έχετε λεφτά λοιπόν.
1: Μόνο.
0: Έχετε λεφτά.
1: Εμείς ξέρουμε πώς θα αντλεί. Ο κ. Αρναουτάκης ξέρει πώς θα αντλεί, έτσι. Γιατί να γίνεται αυτό με μια αποσπασματική ζητία, κύριε Μπογδανίδη?
0: Θα
1: έπρεπε
0: να υπάρχει ένας αυτοματισμός και θεσμικά.
1: Γιατί να γίνεται με μια αποσπασματική ζητία? Γιατί να είναι ο κάθε περιφερειάρχης της κάθε περιφέρειας? Με ένα διαρκώς απλωμένο χέρι.
0: Ξέρετε τον τρόπο, μάλλον.
1: Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο.
0: 150 εκατομμύρια. Ναι, είναι μεγάλο ποσό.
1: Μόνο το τμήμα, το ΤΣΕ, το τμήμα συγγενωνιακών έργων. Μόνο το ΤΣΕ.
0: Ξέρετε όμως τώρα τι μου λένε ακροατές και θα το έβαζα και εγώ στο τραπέζι, ότι δεν έχετε δει άλλα πράγματα. Ας πούμε τα φράγματα δεν τα είδατε όπως έπρεπε. Δηλαδή, που είναι ένα μεγάλο, είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Τμήμα δομών. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Ολοκληρώσαμε μετά από 80 χρόνια το φράγμα της Πλατιώτισσας. Αυτή τη στιγμή το φράγμα της Πλατιώτισσας έχει πάνω από 7 εκατομμύρια κυβικά νερό, έτοιμο, παραδομένο από τον Απρίλιο και του 25, την άνοιξη του 25, και είναι έτοιμο να δώσει νερό στα τοπικά δημοτικά δίκτυα.
0: Με τι δίκτυα?
1: Περιμένουμε κάτι μελέτες από τους τοπικούς δήμους. Είμαστε σε συνεργασία και με το Δήμο Γόρτινας και με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ναι. Για να μας παρουσιάσουν κάποιες μελέτες τις οποίες θα τις εγκρίνει ο Σύμβουλος Πληρώσεως και να δώσουμε στα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα νερό με άντληση μέσα από το φράγμα. Δεν ανάγκη να ανοίξουν οι κάνονες.

0: του φράγματος να σπάσουν τα βαρυτικά, τα τοπικά δίκτυα με την πίεσή τους, μπορούν να αντλήσουν μέσα από το φράγμα
1: με άλλους τρόπους.
0: Με άλλους τρόπους. Ναι. Δεν θα μπω στη μεθοδολογία αυτή.
1: Το σκέφτεστε λοιπόν, το σκέφτεστε, το συζητάτε.
0: Το ζητάμε. Ναι. Το ζητάμε. Τα πρωτόρια έχουν δίκτυο, η Λιγόρτενος έχει δίκτυο.
1: Καλό θα είναι αυτό, πραγματικά.
0: Μα έχουμε νερό για να δώσουμε. Δηλαδή, ναι, ο φετινός Μάρτιος μας έδωσε μια υπερπληρότητα σε σχέση με το σχεδιασμό τον οποίο περιμέναμε. Δεν περιμέναμε πάνω από 4 εκατομμύρια. Κυβικά έχουμε πάνω από 7.
1: Ναι.
0: Αυτά τα 3 εκατομμύρια μπορούμε να τα διαθέσουμε στις τοπικές κοινωνίες και έχουμε ειδοποιήσει τους δημάρχους, είμαστε σε συντονισμό με αυτό, να δώσουμε το πλεονασματικό νερό εκεί. Φυσικά, έχουμε έτοιμη μελέτη, την οποία την έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο με προϋπολογισμό πάνω από 70 εκατομμύρια για τα δίκτυα της πλακιώτισσας.
1: 70.
0: Ναι. Στο Υπουργείο τόσο ήταν η μελέτη.
1: Ναι.
0: Κατασκευής δικτύων, απαλωτριώσεων, υλικών κτλ. Τα οποία περιμένουμε το Υπουργείο να τα εγκρίνει.
1: Δεν είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι προχωράνε αυτά.
0: Εμείς έχουμε... Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες, κύριε Μπογδανίδη. Ναι. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες. Και όχι μόνο για την Πλακιώτισσα, έχει έτοιμες μελέτες για το φράγμα των Αμυρών, άλλα 20 τόσα εκατομμύρια, το οποίο και αυτό περιμένει από το πρόγραμμα Ίδρο την ένταξή του, και αρκετές άλλες μελέτες στο ίδιο πρόγραμμα, προκειμένου να γίνουν φράγματα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας το φράγμα Πλατή Ποταμού, όμως τα δίκτυα του φράγματος του Έλους έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στον βιολογικό της Γεωργιούπολης, έχει ολοκληρωθεί. Τα δίκτυα με 13 αντιλιοστάσια είναι σε μια φάση ολοκλήρωσης 70% από την υπηρεσία μας. Mm-hmm. Έχουμε έτοιμη μελέτη για το φράγμα Αγίων Θεοδόρων, το φράγμα Βασιλικών Ανογίων επίσης και, και του Σκηνιά και του Καραβάδου είναι σε φάση μελέτης και παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε.
1: Γιατί πάλι ορισμένα φράγματα είναι στην αρμοδιότητα και άλλα δεν είναι? Είναι πάλι αυτό το μπλέξιμο?
0: Είναι θέμα Υπουργείου. Δηλαδή η Πλακιώτισσα είχε διευθύνουσα υπηρεσία, την υπηρεσία μας, το Τμήμα Δομών. Είναι θέμα επιλογής Υπουργείου. Ναι. Εμείς για ένα πράγμα απολογούμαστε, κύριε Μπογδανίδη, για την αποτελεσματικότητα των ανατεθειμένων σε εμάς εργασιών. Το Τμήμα Δομών, πέρα από τα φράγματα τα οποία σας κατονομάζω, ναι, χθες δώσαμε νερό, αποκαταστήσαμε με 300.000 ευρώ το φράγμα του Ινίου, τον αγωγό. Ναι. Με ένα χυτοσίδηρο ο οποίος θα είναι αιώνιος. 300.000 ευρώ περίπου, 280 νομίζω, κόστησε αυτή η αποκατάσταση του αγωγού, η οποία από χθες δίνει στους καλλιεργητές του Ινίου το νερό το οποίο οφείλουμε να τους δώσουμε.
1: Ναι.
0: Το Τμήμα Δομών, πέρα από την στενή αρμοδιότητα, έχει φτιάξει τη λέσχη του αστυνομικού μεγάρου, έχει φτιάξει την Παναγία τη Φανερωμένη στην Παχιά Άμμο και στις Αρχάνες την αντίστοιχη. Έχει κάνει με 1 εκατομμύριο ευρώ αποκατάσταση στο Σταυράκιο Λύκειο Ανογίων. Πλήρη αποκατάσταση. Έχει δώσει στην Στέγη Ανηλίκων στο Ηράκλειο αποκατάσταση. Έχει αποκαταστήσει τον Άγιο Τίτο στο Τιμπάκι. Σας μιλάω
1: για... Μπαίνετε και σε τέτοια έργα.
0: Βέβαια. Να σας βέβαια. Πω... Έργα αλεξιπτωτιστές.
1: Να σας
0: τα οποία όμως, ακούστε, επειδή έχουμε αρκετούς δήμους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τεχνική υποστήριξη με τεχνικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: βοηθάμε πάρα πολύ. Το πρόγραμμα Τρίτσης για την αστική ανάπλαση του γαζίου που βλέπετε και γίνεται τώρα είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας. Όλη αυτή η οδός Βενιζέλου, στην οποία προβλέπεται μια συνολική ανάπλαση στο γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, γίνεται με την εποπτεία της υπηρεσίας μας, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Το ίδιο θα συμβεί και με την πλατεία των Μυρών. Το ίδιο θα συμβαίνει ήδη και με το τμήμα από Κολυμπάρη μέχρι τον Πλατανιά, 6 χιλιόμετρα. Και εκτός από αυτά, το τμήμα μελετών, το οποίο είναι ένα αυτοτελές τμήμα της υπηρεσίας μας, διεξάγει 8 πολύ σημαντικές μελέτες, οι 6 εκ των οποίων με το ΕΣΠΑ. Διεξάγει την μελέτη για την παράκαμψη Μυρών και την παράκαμψη Τυμπακίου, που είναι σε πολύ προχωρημένα
1: αυτά
0: επίπεδα.
1: Αν είναι,
0: βέβαια.
1: Αυτά κι αν είναι.
0: Αυτές οι δύο μελέτες, της παράκαμψης Μυρών και της παράκαμψης Τυμπακίου, στην πράξη είναι το πρόπλασμα του ΝΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, και είναι καθήκον της υπηρεσίας.

0: Να δούμε και τα 4 χιλιόμετρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο παρακάμψεις. Πώς θα τα
1: εντυπωσιάζομαι τώρα να σας πω που τα ακούω όλα αυτά. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά.
0: Θα σου ολοκληρώσουμε τις μελέτες του ΕΣΠΑ. Έχουμε άλλη μία μελέτη 8 χιλιόμετρων από τη Σταυρακιανή Καμάρα μέχρι τον Κόμβο των Αθανάτων για να γίνει όπως είναι μέχρι και το Σταυρωμένο με στιθέο στη μέση, με φωτισμό, με κόμβους, με ασφάλεια. Και κυρίως όλο το βόρειο μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια προβλέπεται να γίνει με 15 κόμβους η μελέτη η οποία γίνεται, κυκλικούς κόμβους ισόπεδους, με μονοδρόμηση των παραδρόμων και με αποκατάσταση της όλης της παλιάς εθνικής οδού σε αυτό το σημείο, το οποίο θα την κάνει πιο φιλική στους τοπικούς χρήστες, σύν την παράκαμψη σιτίας προς Πισκοκέφαλο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα για έργα που
0: μιλάμε για δεκάδες έργα, εκατοντάδες έργα. Και δεν μιλάμε για τα μικρά, έτσι.
1: Ναι, για τα μικρά δεν μπορούμε να κάνουμε, ξεχωριστές εκπομπές, αλλά τώρα απορώ λίγο, γιατί δεν το επικοινωνείτε, δεν το λέω από την άποψη του να διαφημίζεστε, αλλά θα έπρεπε λίγο να είστε πιο συγκροτημένοι σε αυτό, δηλαδή να ξέρουμε κι εμείς, τώρα κι εγώ που είμαι μέσα στα πράγματα.
0: Τα αποτελέσματα τα βλέπει ο κόσμος, κύριε Μπογδανίδη. Τα βλέπει στην καθημερινότητα τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν πρέπει και κάπως αυτό, γιατί το βλέπει αυτός που περνάει, ξέρω εγώ, από τα μάτια.
0: Δεν υπάρχει, κύριε Μπογδανίδη, για να πάμε σε ένα άλλο δομικό θέμα. Αυτά τα οποία ακούτε τα κάνουν 30 υπαλλήλοι, οι οποίοι ήταν 45 πριν από μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό.
1: Γιατί δεν παίρνετε?
0: Διότι είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα ΣΕΠ.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι έχει μια αυτοτέλεια, μια αυτονομία.
0: Δεν έχει. Όχι, η κριτική είναι ότι δεν έχει. Είμαστε λοιπόν μια υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, έτσι, η οποία έχει φθήνοντα υπαλληλικό προσωπικό με συμπληρωματικό συμβάσεων έργου προσωπικό. Χάνεται η θεσμική μνήμη, δηλαδή όταν έρχεται ένας νέος μηχανικός, τον εκπαιδεύουμε σε κάποιους μήνες και μετά δεν έχει μονιμότητα και ή πρέπει να βρούμε επιπλέον χρήματα για να τον κρατήσουμε άλλους τόσους. Φεύγοντας, ακόμα και μετά από μια οποιαδήποτε παράταση, φεύγοντας, παίρνει μαζί του τη θεσμική μνήμη.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά...
0: Και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή, κάνουμε μια δημόσια έκκληση, εάν θέλουμε δημόσια εποπτεία στα έργα, να έχουμε μία επάρκεια σε μηχανικούς. Έχουμε ανάγκη πολιτικούς μηχανικούς, από τοπογράφους,
1: λοιπόν,
0: από ηλεκτρολόγους.
1: Να ρωτήσω
0: τρομερά θέματα.
1: Επειδή τελειώνει ο χρόνος και θέλω δύο ερωτήματα να θέσω. Το ένα το ξέχασα εγώ, γιατί υπήρχε και ένα ερώτημα ακροατή. Επιστρέφοντας στην αρχική τοποθέτηση για το Ηράκλειο Βιάνος. Ακροατές ρωτάνε, το λέω και εγώ όμως. Λέτε να τελειώσουμε με αυτούς τους κόμβους, τις παρεμβάσεις. Είναι όμως ένας ασφαλής δρόμος για να είναι εναλλακτική οδός για μένα που θέλω να πάω στο αεροδρόμιο με το 29-30. Το λέω γιατί δεν έχει στιθέο, δεν έχει τίποτα.
0: Κατά την άποψή μου, αλλά δεν είναι ώρα ίσως για αυτό, θα πρέπει να δούμε και αυτό το οποίο μόλις είπατε, στιθέο στη μέση. Θα πρέπει να το δούμε επιστημονικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Διότι πάντοτε υπάρχει κάποιες προδιαγραφές δρόμων, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες σε αυτά, οι οποίοι τα εισηγούνται και πάντοτε η ανάγκη χρηματοδότηση γι' αυτό. Η παρέμβαση ίσως στο Ηράκλειο Βιάνος θα πρέπει, λόγω της εναλλακτικής και χωρίς δύο διαδρομής προς το αεροδρόμιο, να κλείσει με μια τέτοια παρέμβαση.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι εκτίμηση ή το συζητάτε, για να καταλάβουμε και εμείς δηλαδή. Είναι...
0: Έχουν τον πρώτο λόγο οι επιστήμονες.
1: Μάλιστα.
0: Η μηχανική εννοώντας.
1: Μια άλλη εναλλακτική οδός που συζητούσαμε από παλιά για το αεροδρόμιο ήταν να πάμε το Ηράκλειο, ο δρόμος που πάει Γάλλη, Γαλλίφα, προς το Σμάρι.
0: Αυτός είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Δεν το έχουμε ξεχάσει καθόλου. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Η Τέρνα θεωρητικά θα πρέπει να μπει στην κατασκευή του κόμβου της Επισκοπής εκεί στον Καρτερό, που κάνουμε αυτή την περιπορία του, ναι, ενός χιλιόμετρου περίπου. Και έχει πει ότι θα παρέμβει τους επόμενους μήνες σε αυτό το σημείο για κατασκευή του κόμβου Επισκοπής. Και φυσικά η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου διεξάγει μελέτη για την παράκαμψη καινούριου χωριού και πάνω βάθιας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ο δρόμος Επισκοπή Καρτερός, προκειμένου μετά την Γάλλιπε να είναι η συντομότερη διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Η τριτεύουσα και συντομότερη όμως,
1: ναι,
0: διαδρομή προς το αεροδρόμιο θα είναι αυτή.

0: άντε πολιτικός προϊστάμενος, άντε περιφερειάρχης στα τεχνικά έργα. Είχατε επιφυλάξεις, δηλαδή, για το αντικείμενο, δηλαδή...
1: Είναι ένα σύνθετο πεδίο για ένα δικηγόρο.
0: Ναι, αλλά ταιριάζει, δεν ξέρει τα κατατόπια. Όλα
1: μαθαίνονται, κύριε Μπογδανίδη, όλα μαθαίνονται. Ναι. Όλα μαθαίνονται. Η γνώση του 44-12 του 16, νόμου που αφορά τα δημόσια έργα, είναι βασικό καθήκον κάποιου που θέλει να γνωρίζει τα πράγματα και να βοηθάει στις διαδικασίες.
0: Ναι. Τώρα μετανιώσατε?
1: Όχι, το χαίρομαι πάρα πολύ, διότι το αποτέλεσμα, κύριε Μπογδανίδη, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Περνάμε από τον κόμβο γουβών που τόσο άλλαξε την οδική ασφάλεια σε αυτό το σημείο. Και σκεφτόμαστε μετά από κάποια χρόνια που θα ολοκληρωθούν μελέτες, θα είναι μια τέτοια αλυσίδα κόμβων μέχρι τα μάλια πώς θα είναι. Περνάμε από τον κόμβο κουνάβων, περνάμε από την παράκαψη αρκαλοχωρίου. Βλέπουμε το φράγμα πλακιώτισσας.
0: Μένουν, έτσι, τα πράγματα.
1: Αυτά μένουν και θυμόμαστε τις εμπειρίες κατασκευής και τη χαρά η οποία παράγει το απτό έργο.
0: Ένας τεράστιος ευρωπαίος πολιτικός έλεγε ότι τα έργα τα μεγάλα μένουν και κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Αν θέλει και την ιστεροφημία τώρα εσάς των πολιτικών, αλλά νομίζω
1: εμείς, ότι... Εμείς, κύριε Μπογδανίδη, είμαστε ένας ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στη δημοσιοϋπαλληλική πρώτης γραμμής εργασία και τον πολιτικό μας προϊστάμενο. Ως αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή, με μια ενδιάμεση
0: αλυσίδα όμως,
1: που ξεκινάει από το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό της υπηρεσίας μας, καταλήγει προφανώς στον περιφερειάρχη και στους εργολήπτες οι οποίοι κάνουν αυτά τα έργα. Είμαστε όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πιστέψτε με. Ναι. Όποιος θεωρεί δηλαδή ότι κάνω εγώ το τάδε έργο,
0: εντάξει,
1: απλά...
0: Δεν έχει σημασία, όμως εσείς αυτό που είπατε τώρα, ότι μπορεί και μετά από μερικά χρόνια να περνάτε από κάπου και να πείτε να, αφήσαμε κάτι.
1: Γελάω πάρα πολύ με τη βία μας να τελειώσουμε τον κόμβο των Κουνάβων πριν την σπερινό του Αγίου Παντελεήμονα στους Κουνάβους.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι του 22, αρχή, πρώτες μέρες αντιπεριφέρειας.
0: Βάζετε και τέτοια deadlines.
1: Εντάξει,
0: το έχουμε. Αλλά το Ηράκλειο Βιάννου, νομίζω ότι πρέπει να το δείτε, να τελειώσει και να γίνει και ένας ασφάλιζος.
1: Δεν αφαιστιάζουμε καθόλου από πουθενά.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σκουλά, δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για τα έργα. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι ζήτημα αποφάσεων. Κατάλαβα πάντως ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν προλάβουμε κιόλας να...
1: Είναι πάνω από 400 έργα τα οποία έχουμε εκτελέσει, εκτελούμε και εκτελέσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτό μία χαρά έχουμε, ότι βελτίωσε αισθητά το επίπεδο οδικής ασφάλειας και υποδομών στην Κρήτη.
0: Άρα είχα δίκιο. Το ταμείο είναι θετικό, λοιπόν.
1: Αν νομίζετε ότι αυτό χρειάζεται περισσότερη εστίαση, είναι δική σας δουλειά.
0: Αυτό δεν ξέρω. Εσείς προβολή. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Σκουλά. Ευχαριστώ τον
1: Περιφερειάρχη
0: Τεχνικών Υποδομών. Ευχαριστώ εδώ και τους συνεργάτες μας για την μας βοήθησε να κάνουμε αυτή την ωραία συζήτηση.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων.

0: για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: και αυτοποίησης, καμία δεν λειτουργεί εντός του αστικού ιστού, όπως αυτοί που πάνε να κάνετε.
1: Με ηχηρό όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελλώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
2: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα πιθανά, για να εγκατασταθεί η δομή? Ο πλέβης είναι δυνατόν να ξέρει που είναι από πίσω του σκουλούρι, που είναι το χέρο, που είναι τα παιδά, που είναι...
4: Η προτάσταση
3: μου είναι αυτή.
1: Η Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
5: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας του.

0: να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στο συγκεκριμένο κόσμο. Δεν ζητάω κύριε ερωτήματα, ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
1: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφικτικά γεμάτη από κατοίκους των Αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάληψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
0: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την Πύλο της Άρου και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε ανακτοδίησαν την τιμωρία των υπευθύνων έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό για να γυρίσω στην αρχή. Για να γυρίσω στην αρχή, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες, που τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
2: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
3: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλείου του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλγας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των τεσσάρων νομαρχιακών επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
4: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική. Ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
2: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
5: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαρκογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
2: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
3: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και με τα χρηματολόγια, γιατί αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσει 4 νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
5: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες.

0: Μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις. Το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης μέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
1: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
2: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
3: Αυτό ήταν, λέτε.
2: Ναι, ήταν. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
1: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
2: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
3: Ναι.
2: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
2: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάθησα είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
1: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή 7ωρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
4: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των ενσύμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
5: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο καταχυφασιστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Το βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο. Να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελή συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζεται να δουλεύει και σε σύνταξη και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν τον αυτονόητο, να ζήσουν.
3: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σώοι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη, αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουμε για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στο νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
4: Εδώ να σας πω, είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στο νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
1: Πανελλαδικά?
4: Πανελλαδικά είναι κάμπος στις χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ, και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
1: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια. Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
6: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
1: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
6: Επίσης, οφείλεται στο ακριβό, στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη, και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
1: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
6: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ηπέθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
1: Στο μικρό... μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό.

0: που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
0: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
1: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οι οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται για παράδειγμα ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
0: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
1: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
0: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
1: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

πάνω Κουρνάς, κάτω η μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης. Πάνω νοστιμιές, πάνω καλό κρέας. Έχω επιλέξει την καλύτερη για μένα ταβέρνα, για να μην παρεξηγηθώ. Θα πάμε να φάμε και να δείτε πράγματα. Μπουκιά και σε χώριο. Πάμε να κάνουμε βόλτα σε χώριο.

0: Άρα όλα είναι μελετημένα στο χωριό, ε. Δεν υπάρχει τίποτα παρατημένο στην τύχη του. Καθαρά, ωραία, περιποιημένα.
1: Ακόμα και βρύση.
0: Τώρα περιττώ να σου πω ότι χαρακτηριστικό εδώ του χωριού είναι αυτά τα υπέροχα μονοπάτια. Υπάρχουν και βίλες, υπάρχουν και πιο κλασικά και πιο παλιά σπίτια και θυμίζει λίγο πύλιο, λίγο ζαγροχώρια. Σε πάει ρε παιδί μου, καμία σχέση με παραλία. Άρα, λεντρός θαλασσινά. Στη Μακεδονία τις λένε τσούσκες. Εδώ τις λένε καυτερές πυριές, δεν τις πολύ τρώνε. Όσο πιο νότια δεν τρώνε και καυτερά. Εγώ που είμαι κεντροβόρειος και γουστάρω. Αυτές είναι καμπάνες, δεν είναι οι άλλες, οι μακρόστενες. Πάρω 2-3. Ψιλοκόψω. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο καίνε αυτές βέβαια. Θα δοκιμάσουμε. Ανακαίνιση θύρας Γεωργίου Λαπανίτου. Παρακάτω δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι Ιουνίου λέει 1887, ανακαινίστηκε το 1887 με λίγα λόγια, γιατί δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Κάντε σε ένα κοντινό να δούμε, καταλάβει ο κόσμος.

0: Αλήθεια τώρα. Αυγά. Έλα, έλα. Αυγά.
1: Αλλά δεν βάζω το χέρι μέσα. Είναι κανένα από κοφιδιού. Το άλλο. Ε, να τολμήσω. Και κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή. Άρα φοβάμαι. Έλα εσύ. Κρυψώ να αυγού. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου. Θα χώσω το χέρι. Θα τα πάρω. Θα δείτε σε λίγο. Φύγε, φύγε, φύγε. Να τα πάρω.

αύγο σαλάτα αβοκάντο. Να δώσετε και στα παιδιά σας, γιατί είναι τέρμα υγιεινή, τέρμα θρεπτική και θα έχει και παξιμαδάκι. Τι άλλο θέλετε, και θα είναι και εύκολη. Πάμε να τη φτιάξουμε, 2 λεπτά θα μας πάρει. Κόβουμε ένα καλό μαχαίρι, τι άλλο, τη σοπινέλ από το σετ, το αυγό σε ζαράκια. Όμορφα. Τα αυγά ξέρετε να τα βράζετε, 3 λεπτά βγαίνουν με λάτα, 6 λεπτά με 7, όπως αυτό εδώ που έχω εγώ. Δεν τα αφήνετε 20 λεπτά. Φρέσκο, αρωματικό κόλιανδρο, τον οποίο θα το ψιλοκόψω. Γι' αυτό σας λέω να παίρνετε καλά μαχαίρια. Και είναι και οικονομικά τα συγκεκριμένα. Κρεμμύδι κόκκινο. Αν δεν βρείτε, βάλτε λευκό και διώξτε τις μύγες. Τα ντοματίνια. Αυτό στα 4. Και αυτό στα 8. Θα αρωματίσω τη σαλάτα με αυτό το υπέροχο αλάτι σε σχήμα πυραμίδας με την προσθήκη καπνιστής πάπρικας υψηλής ποιότητας και καυτερής πιπεριάς. Χρησιμοποιείτε ως τελικό αλάτι ή στο τέλος του μαγειρέματος. Απλώς ακούστε το, θρηματίστε το απαλά ανάμεσα στις άκρες των δακτύλων σας και πασπαλίστε πάνω από το αγαπημένο σας πιάτο. Έξτρα σιτιακό παρθένο ελαιόλαδο από παραδοσιακούς οικογενειακούς ελαιώνες, κοροναίκης ελιάς με ρίζες από τη μινωική εποχή. Κρέτα βοτάνικα και στο ισόπ τους, όπως σας λέω κάθε φορά. Χυμό λάιμ ή λεμόνι αν δεν βρίσκεται, αλλά εγώ προτιμώ το λάιμ. Το αβοκάντο. Δεν είναι τέρμα ωρίμο, αλλά εντάξει μας κάνει. Καθαρίσω. Με τι άλλο, με τα αγαπημένα μου μαχαίρια. Α, είναι ωραίο. Κατευθείαν θέλει λεμόνι αυτό ή λάιμ, κάτι όξινο, για να μου μαυρίσει. Δηλαδή θα πάρω το λάιμ τώρα και θα το τρίψετε πάνω. Θα στύψετε λίγο και πάμε. Ζαράκια μικρά. Πάμε να κόψουμε και τη γραβιέρα. Μπορείτε και να την τρίψετε εσείς. Γραβιέρα με θυμάρι, μαστοράκις, από επιλεγμένα αγνά γάλατα μόνο Κρήτης. Τελειώνω με απάκι.

και σερβίρω με παξιμάδια. Κρητική διατροφή και παράδοση με κριθαροκουλουρίτσα. Οικογένεια Τσιγνάκη, αυθεντική, παραδοσιακή, κρητική συνταγή.

0: Ακούστε τώρα, έχω κάθε δικαίωμα, μα κάθε δικαίωμα να σας πηγαίνω στα καλύτερα. 15 χρόνια στην Κρήτη, ξέρουμε πού και τι θα σας προτείνουμε να φάτε. Στον Κουρνά, καλή καρδιά, για μένα top, για μένα, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά και για εσάς όταν θα έρθετε. Και γυρίζουμε 9 χρόνια πίσω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εγώ χωρίς γυαλιά.
1: Και εγώ χωρίς ποδιά.
0: Δεν είχες ποδιά.
1: Δεν είχα τότε.
0: Με μαύρο μαλλί. Και είμαστε εδώ ακριβώς και κάνουμε κολοκυθοκεφτέδες
1: της μαμάς,
0: ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια επίσης.
1: Τα έχει έτοιμα όμως η μαμά, εντάξει.
0: Και στο τηγάνι κολοκυθοκεφτέδες.
1: Βέβαια.
0: Παραδοσιακά ο φίλος μας ο...
1: Αντρέας.
0: Ο Αντρέας που δεν μας είπε ποτέ το όνομά του. Και μας το λέει τώρα. τι καλά περνάμε εδώ, ρε.
1: Εντάξει.
0: Και τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πάμε έξω.
1: Να τα φάμε.
0: Όχι τα ντολμαδάκια μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Ξεκινάμε με ντολμαδάκια. Την προηγούμενη φορά που ήρθα ήταν όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ήταν η πρώτη σεζόν.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Ήσουν τυχερός, 9 με 10 χρόνια και είχα φύγει από εδώ αλφάδι που λέγει στο χωριό μου.
1: Και τώρα το ίδιο θα φύγει.
0: Και δουλεύει και κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα.
2: Η χειμερινή περίοδο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Και το Σαββατοκύριακο βάζεις και κανένα 8, κανένα αντικριστό.
2: Αύριο, ας πούμε, που είναι αργία, βάζουμε κοκορέτσι και κοντοσούβλι.
0: Αύριο που είναι αργία.
2: Γενικά, κάθε Κυριακή υπάρχει
0: σίγουρα. Αύριο είναι αργία,
2: αλλά συν τις αργίες, έχουμε και το.
0: Αύριο εδώ που είναι αργία πάλι. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Για φέρα να ρίξουμε παέγγελα, ένα άλλο πράγμα. Τι είπα, μόνο ψωμί θα πάμε εδώ. Και κάρβουνο.
1: Έρχομαι.
0: Παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Κάμεσα,
0: το αδερφό.
1: Δες εδώ χρώμα.
0: Καμένη από τον ήλιο, όπως και εμείς επίσης.
1: Αγκουράκι, δείξε το αγκουράκι, δες εδώ φίλε, κοίτα.
0: Αγκουράκι φίλε, να σπάσω ένα.
1: Σπάσ' το. Και φάτο κιόλας, είναι τόσο καλό.
0: Τι,

0: Έχει πάνω.
1: Και το φάρμακα.
0: Φαρμακείο.
1: Μόνο βιολογικά.
2: Όχι, ρε, φάτος, ή κι αν ξανακάνεις εκπομπή να μου την τρυπήσεις τη μύτη.
0: Α, βλέπω τα διαφημίσεις. Όχι, ρε, αυτό είναι.
2: Αυτό είναι αλήθεια, φάτο.
0: Το φάω, τι, μασάω.
3: Τι πλύντο, ρε.
2: Φέρε λίγη χλωρίνη.
0: Το φαγές.
1: Όντως το τρώω. Δεν το λέω για πλάκα.
0: Τι άλλο.
1: Αγγούρι, έτσι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Να κόψω και την ντομάτα.
0: Ωραία, οκ, ωραία.
1: Καλά, την ξεφορτώσουμε πρώτα, παιδιά. Αφήστε μας λίγο να δουλέψουμε.
2: Από την κλούβα σου παίρνε, από την κλούβα που θα ξεφορτώσουμε παίρνετε, γιατί...
0: Θα σου πω.
1: Πήρες καμία.
0: Για διαλέγω εγώ τώρα ντομάτα. Θέλω μια ντομάτα κόκκινη, καμένη.
1: Ποια κλούβα να πάρουμε.
0: Μία θα πάρουμε.
1: Δύο.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Αυτή είναι ωραία.
0: Πόσο πάει η κλούβα.
4: 25 ευρώ.
0: Ακριβώς φύγε. Όχι. Αφή για τάκο.
1: Αφού το είπα, αυτή είναι ωραία.
0: Πάρε αυτή.
1: Πάει.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν πληρώνουμε.
4: Άλλη.
0: Γιατί έχει τοποθέτηση προϊόντων. Ωραίο είναι, ρε. Πάει και εσύ για να σε πιστέψω. Πάει. Πόσο τελάρα τη μέρα.
1: Ανά δύο μέρες δύο τελάρα. Εγώ ένα τελάρο θέλουμε τη μέρα.
0: Και
1: αγκουράκι.
0: Και τι δεν κάνουμε.
1: Τι
0: δεν κάνουμε. Δεν βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο. Μήπως τη βάζουμε.
1: Έλα να τη δεις.
2: Ο Παντρέας, κατέβασα δυο ή τρεις θέλει.
1: Κατέβασε κι
0: να σου πω.
2: Έλα.
1: Κατέβασε
0: δεύτερη. Τη βάζουμε. Τη βάζουμε την ντομάτα στο ψυγείο.
2: Ποτέ.
1: Στο ψυγείο.
0: Γιατί, γιατί.
2: Μόνο άμα είναι άχρηστη η ντομάτα μπελκίνη.
0: Α, μπράβο. Τι με έπιασε ρε φίλε εδώ, 9 χρόνια ακόμα κρατάω.
2: Αγούρθε.
1: Άντε, καλώς σας μίξαμε.
0: Είσαι μένεις πάνω, πάνω ακριβώς με τα σημειάκια και τα
5: ελληνικά. Ναι. Το...
1: Η θεία, ο ιδρυτής του καταστήματος.
0: Ο ιδρυτής.
1: Με τον Παρβακοστή, βέβαια. Ναι.
0: Και τώρα.
5: Τώρα είμαι από.
0: Απλά ο Σμίτς.
1: Τώρα μας κοιτάζει. Ναι. Και χαίρεται να δουλεύουμε.
0: Αγαπινάκι, ε.
5: Αγαπινάκι.
0: Και κατέβηκες τώρα πια μια ελληνική σειρακή.
1: Μόνο μεγάλη παρέα πήγε.
0: Άντε.
1: Εβίβα.
0: Εγώ έχω να πιω πολλά χρόνια, θα δοκιμάζω για σένα.
1: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο χωριό μας, παιδιά.
0: Ωραία είναι αυτή. Γι' αυτό έπινα πάνω.
6: Όπως έχετε έρθει στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα χωριά, με το καλωσόρισμα έρχεται ρακί ή τσικουδιά, διάφορα μεζεδάκια, ελιές, παξιμάδια, τυρί, φάβα, όπως και εδώ ο Ανδρέας, μέχρι να το φαγητό. Και στο τέλος πάλι φεύγεις με τσικουδιά. Και στην αρχή και στο τέλος. Στο ενδιάμεσο τώρα, κρασί.

Απάκι, εγώ θα βάλω και λεμόνι γιατί το έχει δίπλα. Δεν είμαι και τόσο λάτρης, αλλά θα δοκιμάσω εδώ. Τα ντολμαδάκια και τα λοιπά, άντε για. Για να κόψουμε λίγο. Με το σουγιαδάκι εδώ το ωραίο. Έχουμε και τις φίκες, δεν ξέρω αν φαίνονται. Πετσάρα, από τον Πατσάρα. Φίγες φίγκα. Και ανθή από τη Γάστρα, με γιαουρτάκι. Α, είναι σωστός ο Ντάκος, ρε φίλε. Κοίταξε. Έτοιμος για σερβίρισμα. Σαλάτα, Ντάκος. Όχι Ντάκος, ένα παξιμάδι. Σαλάτα, καλή καρδιά, μίξ από όλα μέσα, μέχρι ρόδι έχει. Δεν ξέρω, βαλσάμικο έχει, για να δοκιμάσω. Και οι κολοτικοκεφτέδες που μας ξαναφέρανε στο μαγαζί. Αφράτι, γιαούρτι, καρότο. Μίξ γκριλ για 2-8. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν στο έφτιαξε μαμά. Λουκάνικο. Έλα να φάμε τώρα. Δεν λέω τίποτα άλλο.

Λοιπόν, φεύγω από Κουρνά. Θα ξανάρθω το χειμώνα γιατί ο Ανδρέας εδώ είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κάνει και λαϊβάκια. Μπείτε, γκουγκλάρετε, ψάξτε Facebook, Instagram, θα το βρείτε παντού. Να φύγουν οι μύγες, να φύγω κι εγώ και θα σας λέω που θα πάω. Γαστρονομική έκπληξη, τα καλύτερα φέτος. Στην Κρήτη και χειμώνα. Bye. Κεμπάπια. Κεμπάπια. Μοιάζουν λίγο με τις Φλόρινας, αλλά εσείς οι Φλωρινιώτες μην με μαλώσετε, γιατί θα κάνω παρεμβάσεις εδώ δικές μου. Θα βάλω ένα βιολογικό παξιμάδι του φίλου μου, του Τσικνάκη, ο πρώτος που έχει παράξει βιολογικά παξιμάδια, βρώμης παρακαλώ, τα οποία θα πέσουν μέσα στο γάλα και θα μουλιάσουν. Τα άλλα όλα μαζί, δεν θέλω να σας κουράζω, έχω έτοιμα ανοίγματα, ωραία πράγματα, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμβάπτισμα μέσα στο γάλα. Τραβήξουν αυτά, μην τα βλέπετε έτσι, που είναι βρώμης. Θα μουλιάσουν σιγά σιγά και θα κατέβουν και εμείς θα πάρουμε το καθαρό. Ζωμό κρεμμυδιό, όχι το κρεμμύδι, θα το περάσετε από σίτα. Είναι απαραίτητη αυτή η φάση και αυτό το βήμα της συνταγής. Μέσα στους τρεις κυμάδες που σας γράφω στα υλικά. Και συνεχίζουμε με τα μπαχαρικά, κύμινο. Αλάτι και πιπέρι, Salt Odyssey. Κρέτα βοτάνικα, μας δίνει αυτό το υπέροχο μείγμα για μπέργκερ. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω, δεν μας δεσμεύει κανείς, στα κεμπάπια. Ξύδι. Και λίγη σόδα, ανθρακούχο νερό. Ελαιόλαδο. Βλέπετε, παίρνω μόνο τα φυλώματα, μόνο τα φύλλα του μαϊντανού. Αυτό θέλω, όχι τα κοτσάνια. Το μαχαίρι του σεφ εδώ, ο πινέλ. Θερίζει. Το παξιμάδι. Ζύμωμα.

σερβίρουμε με αφράτη πίτα, μπούκοβο και γιαούρτι πρόβιο μαστοράκι. Λατρεύω αυτό εδώ, την πέτσα ή αλλιώς τσίπα από τα πρόβια γιαούρτια. Να αφήνω στην άκρη να τη φάω εγώ. Και πρόβιο γιαούρτι, αληθινό πρόβιο γιαούρτι όμως, εδώ μαστοράκι. Σερβίρουμε δίπλα, το χρειάζεται απαραίτητος, θέλει δροσιά και θέλει ένα καλό γιαούρτι.

Αυτή την ουρανία, όσοι δεν την έχετε δει να αναζητήσετε και να τη δείτε. Λοιπόν, έρχεσαι ό,τι ώρα θέλεις, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Αράζεις, τρως, πίνεις και

Είμαστε στην κεντρική πλατεία του Φρέρ. Ένα ιστορικό, ένα πανέμορφο, ένα γραφικό χωριό. Εξάλλου έχουν γυριστεί και αρκετές ταινίες εδώ, με πιο γνωστή.

συγκεκριμένα νεράκι εδώ στο καθαρό κουβά. Δεν υπάρχει εδώ περίπτωση να υπάρχει νερό με τίποτα. Αλλά θα πάμε λίγο παρακάτω. 2 χιλιόμετρα από εδώ, Τζιτζιφές, το επόμενο χωριό. Το ίδιο όμορφο, αλλά εκεί θα κάνουμε και κάτι που δεν σας πω.

άφθονο γάργαρο νερό στο τζιτζιφέ, σε αντίθεση με το φρέ, κάποιο δροσερό και μπόλικο, και ακριβώς απέναντι έχει ένα πλάτανο υπεραιωνόδιο, φαίνεται από την κουφάλα του, και φύγαμε για τη Ροκομιό.

Κάπου εκεί στο 1969 ο παππούς ο Νίκος ξεκίνησε αυτήν εδώ την επιχείρηση με βαθιά φιλοσοφία, με ντόπια γάλατα για να ξεκινήσει να κάνει αυτά τα υπέροχα τυριά. Την κλασική γραβιέρα, το πηχτό γαλοχανίων, τον ανθότυρο που τρώνε φρέσκο όλοι και ξερό για τα μακαρόνια. Και μετά ήρθαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που είμαστε τώρα εδώ με τον Γιάννη να ξεκινήσει να βγάζει ακόμα πιο ψαγμένα, πιο premium τυριά, ανθότυρο με 4 πιπέρια, το γίδινο σε φέτες για τα παιδιά σας να τρώτε καλό αυνό τυρί. Έχει με μπούκοβο, έχει με τρούφα, έχει με κάναβι ή αλλιώς CBD για να μην μπερδευόσαστε και για να μην παρεξηγηθούμε.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Εδώ στο Φάρο, στις Καλύβες, 17 χιλιόμετρα από τα Χανιά, περίπου 15 με 20 λεπτά. Ανήκει στο Δήμο Αποκόρονα. Γύρω-γύρω υπάρχουν καταπληκτικά χωριά και παραλιακά και όχι μόνο. Είμαστε στην παραλία δίπλα, έχει πάρα πολλές ταβέρνες. Με καλό κυρίως ψάρι αλλά και κρέας. Εγώ θα πάω εκεί απέναντι, δεν θα σας πω πού. Πάμε να φάμε και να δοκιμάσετε κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ φρέσκο, όπως τρώμε πάντα.

0: Αυτό είναι σαλάτα προβλήτα του μαγαζιού μας. Είναι με σπιτικό κρουτόν, παλαιωμένη γραβιέρα και ρόδι. Εδώ είναι δικιά μας φτιαγμένη φρίσα μαρινάτη, η οποία μαρινάρεται σε λάδι, ξύδι και σκόρδο.
1: Φρίσα.
0: Φρίσα, ναι. Από εδώ είναι οι γαριδοκεφτέδες μας, φτιαγμένοι με φρέσκο γαριδάκι, τοπικά τυριά και λιαστή ντομάτα. Εδώ είμαστε στα μύδια, τα αχνιστά, με σκόρδο, σέλερι και τζίντζερ. Και εδώ είμαστε στη μακαρονάδα μας, με θαλασσινά γαρίδες, μύδια και χτένι. Και το καρπάτσιο του τόνου, το οποίο γίνεται με λεμόνι, σκόρδο, τζίντζερ και σπιτική wasabi sauce, φτιαγμένη με μαγιονέζα και λευκό κρασί.
1: Και τι θέλουμε τώρα, λευκό
0: κρασί,
1: το δικό
0: προβλήτα.
1: Σου.

θέλω και παρέα τώρα εδώ, αλλά θα αρκεστώ στην νόστιμη μοναξιά μου, ξεκινώντας με σαλάτα. Σιμέτζι εδώ, μανιτάρια. Αυτό το έχω φάει, είναι καταπληκτικό. Ο παστουρμάς ερυθρού τόνου. Το μύδι θέλει χέρι και ζουμί, οπότε ανοίγουμε, αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε ζουμάκι με το κουτάλι, εδώ και στόμα κατευθείαν. Το ότι είναι φρέσκα φαίνεται. Τα ανοίγουμε, βάζουμε ζουμάκι από κάτω, είναι σαν σούπα με βιού, αγνιστά. Έχουν σκόρδο και είναι απλά για.

0: Γαριδοκευτές, έχει διορθωθεί από την τελευταία φορά που ήρθα.
1: Όχι.
0: Ναι. Πλέον έχουν αλλάξει. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να δοκιμάζουμε για να αλλάζουμε. Και να γινόμαστε καλύτεροι. Και για μένα τα καλύτερα πιάτα του μαγαζιού, ο παστουρμάς με γουασάμπι, ούζο μεζές, κρασομεζές,

Και αυτό δεν θα το γευτώ εγώ, θα το γευτεί η παρέα δίπλα. Φιλέτο μαγιάτικο με μπάμιας, 4 μέρες στον ήλιο αποξηραμένες. Σωστά τα λέω, σωστά τα λέω. Μπούκοβο, σαλτσάρα και για μένα από τα top πιάτα της Κρήτης. Και του μαγαζιού επιπλέον. Δικό σας. Ευχαριστώ, κοίτα θα το φάω. Φάω κανένα μύδι εγώ. Αν και μου είπε ο Μανούς να μου ετοιμάσει, μην είμαστε πλέον έκτες. Να φάμε μύδια.

Ακόμα στις καλύβες είμαστε, στις όμορφες καλύβες και πίσω μου αυτή η βραχονισίδα λέγεται Άγιος Νικόλαος, αυτή η μικρότερη κάραβος γιατί από ό,τι βλέπετε μοιάζει με ένα καράβι και πιο εκεί η Αλμυρίδα. Εκεί θα πάμε, εκεί θα είναι η επόμενη γαστρονομική στάση.

Ένα από τα αγαπημένα μου σετ της Opinel είναι τα φασέ. Δείτε, όλα τα χρώματα σε πολύ καλή τιμή για την ποιότητά τους. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αν και δεν, αυτά είναι για ένα καλό τραπέζι. Εγώ θέλω να σας δείξω πώς κόβουνε. Πάμε με μαχαίρι, πάμε με κρεμμύδι. Συγγράφη. Κάντε τα ένα ωραίο δώρο, κάντε ένα ωραίο δώρο με τα συγκεκριμένα και θα το εκτιμήσουν πολύ οι φίλοι σας και οι συγγενείς σας. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, μόνο γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Φετινά ρεβίθια, βιολογικά μέτρια ρεβίθια. Τα έχω βράσει, τα έχω δίπλα μου και πάμε να κάνουμε αυτό το υπερτούμπανο χειμωνιάτικο πιάτο και φαγητό. Ξεκινάμε πάντα με σιτιακό ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο, θα βάλω αρκετό και θα ρίξω τα κρεμμύδια μαζί με γκαραμ μασάλα να σοδαριστούν. Ακούστε! Ρίχνουμε το μείγμα γκαραμ μασάλα να βγάλει τα αρώματά του, εδώ και οι πολύ δεν θα χρησιμοποιούμε παραπάνω, και ρίχνουμε τα ρεβίθια τα βρασμένα. Αλάτι, salt odyssey, αλάτι μεσολογγίου, ανακατεύω. Μόλις φτάσουμε στη μέση του μαγειρέματος, θρηματίζουμε ροζμαρί ή αλλιώς ανδρολίβανο, κρέτα βοτάνικα και μπείτε στο e-shop τους, να δείτε τι έχουν τα παιδιά. Ανακατεύω, μπούκοβο απαραίτητος. Όσοι έχετε έρθει στην Κρήτη και δεν έχετε δοκιμάσει ξυδάτο λουκάνικο, δεν ξέρετε τι χάνετε. Βέβαια, είναι και λίγο χειμωνιάτικος με ζέστορα, είναι ό,τι πρέπει, σκέτο κρέας. Δεν είναι μόνο τραπάκι, φημίζεται και για το ξυδάτο η Κρήτη. Θα το ψιλοκόψω και στο τέλος θα το βάλω μέσα στο φαγητό, θα το ενσωματώσω. Και γραβιέρα με μπούκοβο θα τρίψω, κάτι να το σηκώσω λίγο. Και μπούκοβο και γκαραμ μασάλα, είναι ένα φαγητό χειμωνιάτικο αμυγός για χιόνι και για καλό κρασί. Παξιμάδι, ψωμί, ό,τι θέλετε. Το λουκάνικο, τη γραβιέρα, χυμό λεμόνι, ανακάτεμα και σερβίρουμε με παξιμάδια εμείς.

Έφτασα. 3 λεπτά με το αυτοκίνητο από τις Καλύβες. Πίσω μου η Αλμυρίδα, μπροστά η βραχονιστίδα Κάργα που αναπαράγονται οι Γλαροί. Και εδώ ο τουρισμός είναι λίγο πιο εναλλακτικός και όπως βλέπετε όλη η παραλία είναι πιο άγρια και έχει λίγο έτσι μια ιδιαίτερη ομορφιά. Θα πάμε να φάμε, τι θα φάμε, ψαρικά μάλλον, γι' αυτό ήρθαμε και να σας δείξουμε και ωραίες εικόνες.

Εδώ στην Αλμυρίδα, στο κέντρο ακριβώς, Ερωτόκριτος, την αρετούσα την ψάχνουμε και θα τη βρούμε, μιας και ήρθαμε εδώ. Καλό φαγητό, τίμιο ψάρι, φρεσκότατο από τον νομό Χανίων, όπως και τα κρέατα από την ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα. Έχει και ξυλόφουρνο, γίνονται έτσι παραδοσιακές συνταγούλες. Θα δοκιμάσω σαρδέλα στο ξυλόφουρνο και ό,τι άλλο μου βγάλουν. Έχω διαλέξει εγώ. Και φυσικά πίνουμε εδώ κρασάρα, βιδιανό, μασκαλάκι, ένστικτο. Τέρμα strong, ε. Πολύ δυνατό. Και γευστικά και έχει εντάσεις.

τα κοζούμι ή αλλιώς τριμμένη ντομάτα με ρίγανη που βάζουμε πάνω στον τάκο, οι ελιές εδώ, οι καλαμών, αποκορονιώτικες, φρέσκο ψωμάκι. Τώρα αυτό, αν το φρυγανίσεις και τρίψεις πάνω μια σκελίδα σκόρδου και ρίξεις αυτό από πάνω και βάλεις και ένα γάβρο μαρινάτο, το πας αλλού. Προς το παρόν, απολαύσουμε έτσι ρουστίκ. Τρέχουν τα ζουμιά. Ντομάτα καμένη από τον ήλιο, νόστιμη.

Αυτή η σαλάτα λέγεται και χανιώτικη. Εδώ τη λέμε κριτική. Κριτική είναι επί το πλείστον. Από κάτω έχει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη φωλιά από ντάκο και γίνεται μόνο έτσι εδώ για το μαγαζί. Την ακούτε, τη βλέπετε, μυζήθρα από την περιοχή, ντομάτα. Είναι μια χωριάτικη τέλος πάντων, η οποία έχει την ιδιαιτερότητα πατάτα, οφτή, το αυγουλάκι, τη σπάς, τη λαδώνεις και τρως. Πάμε στα μύδια τα χνηστά. Με κρασί. Με κρασί. Γκάριδα σαγανάκι. Καθαρισμένη, το εντεράκι. Τίμια, σωστά, δεν χρειάζεται καν να λερωθείτε ουσιαστικά. Και πάμε δίπλα. Σαγανάκι με τυρί για λίγους από τους ραμνούς. Μαρμελάδα ντομάτας. Μαρμελάδα ντομάτας και έχει και ξύσμα από λάιμ, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε εδώ και μια σαλατούλα πράσινη με παστελάκι. Και περιμένουμε τι? Να βάλουμε και να βγάλουμε τη σαρδέλα από το ξυλόφρονο και είμαστε κομπλέ. Καλή μας απόλαυση.

0: 9,9 στα 10. Όλα όσα έχω δοκιμάσει, τα αλήθεια. Αλλά το τυρί είχε δίκιο ο φίλος μου.
1: Κοίτα, πώς γίνεται.
0: Έπεσε ακόμα εδώ, μας τυχωτώ, εδώ. Και έχουν περάσει και 5 λεπτά, ε. Κολυμπήθρα.

Πάμε να κάνουμε μια μεζεδάρα στη λαδόκολλα και στο αλουμινόχαρτο με δύο τυριά, με ξυδάτο λουκάνικο, κρασάκι, εσείς στο τζάκι, όπου θέλετε στο φούρνο, εγώ στο μαντέμι. Ξεκινάμε με κομπές όπως πάντα. Το καταλληλότερο μαχαίρι για να κόβετε λεπτές φέτες είναι αυτό εδώ που έχω. Είπαμε οπινέλ. Αν θέλετε πείτε και οπινέλ. Λεπτά κομμένα, πάντα αφήνω στην άκρη. Παίρνω μια ντομάτα και παίρνω αυτό το μαχαίρι τώρα που είναι με δοντάκια. Είναι το ιδανικότερο για να μην τραυματίζετε την ντομάτα και να μην έχετε και απώλειες. Και βγάζουμε το κοτσάνι σε μερικά δευτερόλεπτα. Πάρουμε και μισή πιπεριά πράσινη, κόκκινη δεν βάζω. Καυτέρι μπορείτε να βάλετε αν θέλετε. Ζάρια. Λίγο πιο λεπτά εδώ, είναι πιο σκληρή η πιπεριά. Αλουμινόχαρτο, πάντα από κάτω. Λαδόκολλα, πάντα από πάνω. Τώρα εδώ φυσάει. Είμαι και λίγο προσεκτικός. Πάμε να βάλουμε ντοματούλα κάτω και πιπεριά κάτω. Το απλώνω. Λίγες φέτες από ξυδάτο και πάμε με λευκό τυρί άλμης και με γραβιέρα με μπούκοβο. Χοντρά κομμάτια, δεν θρηματίζω. Και τη γραβιέρα με τον μπούκοβο, γι' αυτό δεν βάζω καθαρή πιπεριά από πάνω. Καλά είμαστε. Πάμε πάλι με ντομάτα πιπεριά, ελαιόλαδο, δοκιμάστε αυτή τη ρίγανη, είναι τελείως διαφορετική από τις σκηνές, έχει τελείως διαφορετικό άρωμα, είναι από τη Σιτία, είναι Κρέτα Βοτάνικα και μπείτε στο e-shop. Τώρα φάκελο. Μυρίζει τέλεια, λες και ψήνεται στο τζάκι. Έβαλα από πάνω το wok, δημιούργησα ουσιαστικά ένα φούρνο, θα το ξαναβάλω για να έχει έξτρα θερμότητα. Και ο απόλυτος συνδυασμός για μένα, κρυθαρένια, παξιμάδια, δείτε εδώ τσικνάκι. Δείτε εδώ τι φτιάξαμε, Παναγία μου. Ωραία φίλε, ζουμιά. Εγώ ξέρεις θα κάνω τώρα, θα θερματίσω από πάνω. Μερικά. Θα το σπάσω, ειδικά εδώ στο λάδι. Και αντί για.

Σε φουρνίσαμε, σε σκεπάσαμε, φιλενταρισμένη, ντοματίνη, τη γυρίζω για αλλιώς για να το δείτε, ζουμάκι τίμιο από πάνω. Τι θα ήθελα τώρα εγώ εδώ, φρυγανισμένο ψωμί, φίλε. Να τη βάλω από πάνω, όπως είναι, και να κάνω μπρουσκέτα. Μα δεν τρώω και με το κουτάλι, δεν μασάω. Ένα χέρι φαίνεται. Δεν την έκανα εγώ. Θα σκεπάζω και την παίρνω σπίτι μου.

0: μαγειρεύοντας.
1: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories. Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά φέτος, όπως βλέπετε δεν είμαστε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που έχει κουζίνες, αλλά σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Ethereal White Resort. Για δέκατη λοιπόν χρονιά φέτος από την τηλεόραση Κρέτα, θα είμαστε εδώ χωρίς να δημιουργούμε φαγητό, χωρίς να μαγειρεύουμε, αλλά θα επικεντρωθούμε στην κουβέντα γύρω από αυτό και φυσικά στη γαστρονομία. Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας? Θα είναι άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με ιδιότητες εντός και εκτός κουζίνας, αλλά όλοι με μία ίδια αγάπη για το φαγητό και για την γαστρονομία. Θα έχουμε διαφορετικούς καλεσμένους με πάρα πολλές εκπλήξεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να μας πούν ιστορίες φαγητού, να μας πούν διάφορα αστεία, ευθράπελα, αλλά και για να μιλήσουμε για τους στόχους και για την εξέλιξη του φαγητού που όλοι αγαπάμε. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Κρυβέκ σαν χορηγό, το Καλυμμένα Φρούτα και φυσικά το ξενοδοχείο, το Ethereal White Resort που μας φιλοξενεί. Η επιλογή του πρώτου καλεσμένου δεν έγινε τυχαία προφανώς. Έγινε με κάποια κριτήρια. Ποια είναι αυτά? Είναι φίλος μου, του αρέσει πολύ να μαγειρεύει, έχει ασχοληθεί ο ίδιος με τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής και όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, είναι και γουρλής. Μαζί μας λοιπόν, ο Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
0: Φίλε μου Σωτήρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Τι όνομά σας, φίλοι, χρόνια. Καλά να πάει η δέκατη σεζόν, εγώ να ευχηθώ. Συγχαρητήρια για αυτή την αλλαγή. Είναι η πρώτη φορά που θα είμαι σε μια εκπομπή μαγειρικής.
0: Που θα φας.
1: Που δεν θα φάμε.
0: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το τι έχεις κάνει στην ζωή σου μέχρι τώρα, επαγγελματικά, παρά μόνο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του φαγητού. Φεύγεις από την Θεσσαλονίκη και πας Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ένας Θεσσαλονικιός έχοντας μεγαλώσει μια πόλη όπου έχει μια συγκεκριμένη γαστρονομική κουλτούρα και πάει σε μια άλλη πόλη με μια άλλη γαστρονομική κουλτούρα? Τι προβλήματα και τι ζόρια τραβάει εκεί, ας πούμε?
1: Κοίταξε, μέχρι να ανακαλύψεις, γιατί η γαστρονομική κουλτούρα της Θεσσαλονίκης έτσι κι αλλιώς έχει δώσει τα φώτα της σε όλη τη χώρα.
0: Στον τον πλανήτη, ας πούμε.
1: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά σίγουρα και στην Αθήνα. Παλιότερα, όταν ήμουν μικρός δηλαδή, θυμάμαι ανθρώπους από την Αθήνα που ανεβαίνανε τα Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τη διασκέδαση, και για το φαγητό. Και για το φαγητό. Λοιπόν, τι προβλήματα? Το βασικό μου πρόβλημα ήταν οι καυτερές πιπεριές. Δεν μπορούσα να βρω πουθενά στην Αθήνα καυτερές πιπεριές. Έμενα και στον Πειραιά, πήγαινα στο Καπάνι, στην αγορά, ξέρεις αυτό. Με τίποτα. Είχε μπούκουβο, είχε τέτοια. Αλλά φρέσκες, πιπεριές, πράσινες, ναι, ναι, ναι. Κέρατο, αυτό που λέμε. Τέλειο, να τις πάρεις, να κόψεις, να βάλεις μέσα στο φαγητό. Αυτό, πρόβλημα σοβαρό. Μετά συνοήθηκα εκεί πέρα. Με ένα μαγαζί που ήταν εκεί κοντά. Αυτό, άρχισε να φέρει μάλιστα από εδώ, έφερνε από την Κρήτη. Και σιγά σιγά, όχι ότι άνοιξα εγώ την αγορά της καυτερής πιπεριάς στην Ελλάδα, προς Θεού. Αλλά σιγά σιγά.
0: Βρήκα τα πατήματά σου, τέλος πάντων.
1: Ναι, και εγώ βρήκα τα πατήματά μου. Και δηλαδή τώρα υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά και μεζεδοπολία και εστιατόρια στην Αθήνα που χρησιμοποιούν καυτερές πιπεριές. Λέω, συγγνώμη, έχετε καυτερές πιπεριές? Βεβαίως. Σου φέρνουν ένα πιάτο με καυτερές πιπεριές.
0: Άνοιξε εκείνο... τον δρόμο.
1: Δεν υπήρχε. Τον άνοιξα. Τον άνοιξα. Ναι, τέτοιους δρόμους. Αυτόνους.
0: Ωραία.
1: Και όχι μόνο, ήταν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά σιγά σιγά τα βρήκα.
0: Τι δεν μπορείς να βρεις στην Αθήνα που τρως και αγαπάς πάνω βόρεια?
1: Κοίταξε να δεις. Ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, ως γνωστόν, έχουμε τα σουτζουκάκια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, στην Αθήνα δεν έχει σουτζουκάκια. Αν πεις σε κάποιον για σουτζουκάκια, σου λέει τι, τα Σμυρναϊκά. Το έχουν με τη σάλτσα, με το αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σουτζουκάκι, ψητό, αυτό. Έχει κεμπάπ, ας πούμε, στην Αθήνα. Ή μπιφτεκάκια. Αλλά σουτζουκάκι δεν έχει. Το έχω πει επανειλημμένα. Κάποιος θα κατέβει να ανοίξει τίποτα μόνο. Σουτζουκάκια, λαδόκολα, πατάτα, τηγανιτή και κρασιά και...
0: Που πάμε.
1: Που πάμε, μόνο αυτό.
0: Η πρώτη σου επαφή με τη μαγειρική ήταν όταν πήγες στα Χανιά.
1: Ναι, κοίταξε, η πρώτη μου επαφή ήταν επειδή είχα την ατυχία στο γυμνάσιο, ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου και έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Η μητέρα μου άρχισε να δουλεύει, οπότε έμενα πολλές φορές όταν ήμουν απογευματινός, δηλαδή στο σχολείο και η γυναίκα δεν προλάβαινε να μαγειρεύει, άρχισα να ψιλοασχολούμαι να κάνω κάτι για να φάω.
0: Okay.
1: Αν και μικρούς. Μετά με την πρώτη μου ασχόληση με τις κατασκηνώσεις και με αυτά, πάλι ασχολιόμουν, ας πούμε, λίγο με τη μαγειρική και για αρκετά άτομα πολλές φορές. Σταδιακά όμως η πρώτη επαγγελματική ενασχόληση ήταν εδώ στα όμορφα Χανιά, σε ένα μαγαζί που δεν νομίζω να υπάρχει τώρα, το Tennis Club έξω από τα Χανιά προς την Άγια Μαρίνα, όπου πήγα για σερβιτόρος γιατί είχα ένα φίλο που το γνώρισα στο ναυτικό, επειδή τελείωσα στη Σούδα, πήρα το πολιτήριο.
0: Φαίνεται.
1: Οπότε φαίνεται.
0: Στη Σούδα, δεν τελείωσε. Πήρες και το πτυχίο στη Σούδα.
1: Το πτυχίο, ναι. Τελείωσα λοιπόν από εκεί. Οπότε γύρισα το καλοκαίρι του 90 να δουλέψω σαν σερβιτόρος, ξέρω εγώ, με το φίλο μου που κάνει αυτή τη δουλειά επαγγελματικά από τότε και ακόμα αυτή τη δουλειά κάνει. Ναι, ξέρεις όπως... Αλλά επειδή με τις ξένες γλώσσες δεν τα πάω πολύ καλά.
0: Μιλάς μόνο τέσσερις, νομίζω, δεν μιλάς έξι.
1: Μιλάω του κορμιού τη γλώσσα. Συνεννοούμαι εγώ, αλλά τώρα για δουλειά δύσκολα.
0: Δύσκολο, ναι.
1: Οπότε λέει ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί, δεν γίνεται να δουλέψει εδώ. Τον ακούει ο μάγειρας.
0: Να διώξουμε, πάμε στην κουζίνα.
1: Ο μάγειρας πετάχτηκε από μόνος του. Γιατί ήμουνα εκεί καμιά εβδομάδα.
0: Σπίθα στο πρόσωπό σου.
1: Βασικά ασχολιόμουν με τα παιδάκια τους. Ναι. Είχαν παιδάκια αυτοί και είχε μια παιδική χαρά από πάνω. Και πήρα και έβαψα την παιδική χαρά μαζί με τα παιδάκια. Και γλιτώσαν μια εβδομάδα. Δεν είχαν τα παιδιά μέσα στα πόδια τους όλοι αυτοί που ανοίγανε το μαγαζί. Οπότε πετάει το μάγειρας, ο οποίος ποτέ δεν είχε πάρει βοηθό. Δεν ήθελε κανένα να έχει αυτό. Λέει, άμα είναι να το διώξει αυτό, να τον πάρω εγώ μες στην κουζίνα.
0: Να παίζει και με τα παιδιά.
1: Πάθανε ένα σοκ, ας πούμε, όλοι που είπε ο μάγειρας τέτοιο
0: πρώτη
1: πράγμα.
0: Φορά,
1: ναι. Και με πήρε εκεί πέρα μέσα, οπότε άρχισα τη σκλαβιά. Πολύ σαλάτα, έκοβα 200 σαλάτι στη μέρα. Πολύ σαλάτα. Πολύ σαλάτα, πολύ κάρβουνο. Έχω και ένσημα ψίστη από εκείνη την εποχή. Και τρίκι τρίκι. Ήταν η πρώτη, ας πούμε, επαγγελματική ενασχόλησή μου την κουζίνα.
0: Μετά ήρθε, νομίζω, επίσης καταλυτική ήταν η επίσκεψή σου στους Αρκείους.
1: Αυτό ήρθε πολύ αργότερα, αφού είχα πια αναπτύξει τις δεξιότητες μου στη μαγειρική σε μεγάλο βαθμό. Ναι, και στους Αρκείους εκεί, σε αυτό το όμορφο νησί, είπε ένας πολύ καλός φίλος, ο Τρύπας, που έχει την ταβέρνα εκεί χρόνια πάρα πολλά, από τον πατέρα του ακόμα, ας πούμε, τα καφενεδάκι με μια αυλή. Το εξέλιξε ο άνθρωπος, το έκανε μια ωραία ταβέρνα και περάσαν αρκετά καλοκαίρια που πέρα από το να τακτοποιώ αποθήκες τέτοια αυτά, προμήθειες, συνοούμαστε αυτό, ήμουνα και ο ψίστης του μαγαζιού.
0: Θέλω να μου πεις μια λάθος στιγμή που έκανες ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος σε μια κουζίνα, αυτές τις δύο, ας πούμε, περιπτώσεις.
1: Θα σου πω, που είναι
0: που
1: και...
0: δεν έπρεπε.
1: Που είναι και...
0: Ήταν η λάθος στιγμή.
1: Ήταν, βασικά δεν ήταν η λάθος στιγμή, ήταν η κοτσάνα που έκανα. Γιατί ήρθε ένα σκάφος με κάτι, έτσι λίγο κύριε,
0: φουλάρια,
1: και θέλουν ένα μεγάλο ψάρι. Από αυτά που είχαμε, δεν ήταν κανένα τις αρισκίες τους, ήθελαν ένα... Υπήρχε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο όμως δεν είχε ξεπαγώσει ολοκληρωτικά. Και έκανα την κοτσάνα και το έριξα πάνω στη σχάρα, μη γνωρίζοντας όμως...
0: Συγγνώμη, παγωμένο το έβαλε.
1: Όχι ολοκληρωτικά, ήταν ναι. Στη διαδικασία του ξεπαγώματος.
0: Είμαι ξεπαγωμένο.
1: Απλά μέσα δεν είχε ξεπαγώσει, αλλά δεν το γνώριζα ότι δεν συμπεριφέρεται όπως το κρέας.
0: Okay.
1: Που

0: κάποια κρέατα το γνωρίζεις, μπορείς και παγωμένο όπως είναι να το βάλεις επάνω στη...
1: Ναι,
0: το κάνουνε.
1: Είναι σωστό, κάτσου...
0: Ναι, σωστό δεν είναι σίγουρα. Κάτι σουβλάκια, κάτι αυτά ναι, που είναι ναι. πιο μικρά
1: έχει
0: κομμάτια.
1: Πιο, έχει πολύ πιο μικρή επιφάνεια.
0: Οπότε... Ναι, το, τα βάζουν, ας ναι. πούμε, πάνω στη χα... με το μυαλό μου, λέω θα συμβεί το ίδιο και με το ψαράκι.
1: Με τον τρικλεροφό, ας πούμε.
0: Το πήγα στους ανθρώπους, είχε γίνει μπουμπούκι ωραιότατο. Απ' έξω, ωραίο.
1: Και μέσα σε βίτσε.
0: Μέσα ήταν, τι σε βίτσε, μέσα ήταν κατάψυξη. Λίγο, ξέρεις, εκεί γύρω-γύρω. Είπανε οι άνθρωποι, ήταν μεσημέρι, κατάλαβες, είχαν πάει όλοι για ύπνο και ήμουν μόνος μου στο μαγαζί και έγινε η κοτσάνα. Αλλά εντάξει, το πήρα, λέω μη στεναχωριέστε, θα σας ρυθμίσω σύντομα. Πήρα κάποια άλλα φρέσκα ωραία ψάρια που είχαμε έτσι και αλλιώς, τους έψησα πέντε και τους τα πήγα. Δεν τα χρέωσα και στο λογαριασμό ούτε το ένα ούτε τα άλλα και όλα καλά.
1: Σου έχει συμβεί το ίδιο πράγμα σε σένα, να πας σε κάποιο μαγαζί, να φας σε κάποιο εστιατόριο και να μην τρώγεται το φαγητό, να μην μπορείς να, δηλαδή καθόλου, να θες να φύγεις?
0: Κοίταξε, παλιότερα που κάνανε, ξέρεις, τα μαγαζιά κάνανε και σε ξυπνάριζα, μην πετάνε τίποτα, σου βάζαν πάνω σάλτσες, βάζαν κρέμες γάλακτος, κάτι τέτοια πράγματα. Ας πούμε, έχω πάει διάφορες ζημιές. Αλλά είχα την νοοτροπία που δυστυχώς την έχουμε ακόμα κάποιοι.
1: Να μην μιλάμε.
0: Να μην μιλάμε. Ναι, εντάξει τώρα. Δεν είναι εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι εντάξει.
0: Είναι πολύ εντάξει. μεγάλο
1: υπάρχει
0: λάθος
1: ένα
0: αυτό.
1: Υπάρχει όριο στο πώς και ποιος είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρει στον άνθρωπο που πρέπει. Να μην τον προσβάλλει, να μην
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Ναι, προσπάθει, εντάξει. Μια... Βέβαια, με προσβάλλει.
1: Σε προσβάλλει.
0: Φέρνοντάς μου. Ένα τσαρούχι για να το φάω, ας πούμε. Με προσβαγέτει. Το τσαρούχι δεν τρώγεται, είναι για να το φοράς στο πόδι, να πηγαίνεις παρέλαση να κάνεις. Ή να είσαι στα ανάκτορα να κάνεις τον τζολιά.
1: Αλλά... Κοίταξε, μερικές φορές δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιους ανθρώπους, διότι ο κάλικας ο γευστικός του φτάνει μέχρι εκεί. Δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο, αυτό που σου έχει προσφέρει είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι για σένα.
0: Αυτό μπορώ να το καταλάβω, αλλά κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή το να. Μπλαστρώνεις, ας πούμε, κάτι το οποίο το έχεις καμιά εβδομάδα. Οπότε προκειμένου να το πουλήσω, λες, ας του βάλω, εγώ το τρώω. Εσύ μπορεί να τρως και τις κάλτσες σου, να τις βράζεις, να κάνεις καλτσοζούμι, να πιεις το χειμώνα, να είσαι ζεστός.
1: Εγώ τώρα θα πω κάτι, ότι όταν, παράδειγμα, γιατί όλοι μας έχουμε τύχει, τέλος πάντων, στραβές.
0: Ένα λάθος μπορεί να συμβεί, ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Απλά, τι γίνεται τώρα. Η γευστική αποδοχή σε ένα πιάτο είναι τελείως υποκειμενική. Ωραία. Εγώ όταν θα μου γυρίσουν κάποιο πιάτο πίσω, ας πούμε, το μόνο το οποίο κοιτάω, το μόνο, αυτό που κοιτάω πρώτα είναι αν έχει γίνει κάποιο τεχνικό λάθος.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: μα
1: αν είναι αυτό κάτι σου... άβραστο ή παραψημένο.
0: Βλέπεις, αυτό που σου λέω ναι. δεν έχει να κάνει
1: με τη γεύση.
0: Ξέρω, ναι. Θα σου έλεγα, έφυγε όλο το αλάτι ή αυτό. Όχι, δεν έχει να κάνει τόσο με τη γεύση. Όσο με αυτό που μου φαίνεται. Δεν ήταν για να το σερβίρει σε άνθρωπο, ναι. ας πούμε, αυτό το πράγμα. Για κάτι τέτοιο μιλάω. Όχι ότι εγώ θέλω να τα τρώω, ξέρω εγώ, αλμυρά και μου ναι, το έφερε σαν άλλο και να σου κάνω μανούρα.
1: Έχει τύχει να μαγειρέψει ποτέ σπίτι για φίλους και να περιμένεις παρέα ή οτιδήποτε και να κάνεις κάτι το οποίο να μην τρώγεται?
0: Όχι.
1: Άσε,
0: δεν κάνω τέτοια πράγματα. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά πώς να το κάνω. Κοίταξε, η δικιά μου μαγειρική δεν είναι στο επίπεδο που είναι η δικιά σου μαγειρική. Εσύ μαγειρεύεις και για πολύ κόσμο και με τεχνικές και με πράγματα. Εγώ είμαι πιο κοντά σε μια νοικοκυρά με την παλιά την έννοια.
1: Ναι, σε μια προσέγγιση.
0: Σε μια σπιτική προσέγγιση.
1: Δύο, τρία, πέντε άτομα.
0: Οπότε θα βάλω την αγάπη που πρέπει να βάλω. Δεν περιμένω να πληρωθώ από όλο αυτό. Δεν περιμένω τίποτα. Το κάνω με μεγάλη χαρά και με αγάπη για να περάσουμε καλά, ας πούμε. Οπότε πάντα δοκιμάζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πολλές φορές επειδή είναι τόσο νόστιμα όλα αυτά που κάνω, δεν προλαβαίνω να βγουν. Τα τρώω μόνος μου. Κάνει κάποια πράγματα τα οποία όμως επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή ήταν κάποια εποχή που δόξα τω Θεώ δεν ήταν η εποχή που ήμασταν μαζί, έχει διατελέσει.

0: και καρπίστρια. Οπότε ήταν όλα, ξέρεις, χωρίς καμία επεξεργασία. Αλλά έκανε, ξέρω εγώ, τυρί από Κάσιους, τέτοια από τα αυτά, ξέρεις, όλες αυτές, αποξήρανε πράγματα. Δηλαδή ασχολιόταν με τέτοια πράγματα. Τώρα μαγείρεμα είναι λίγο πιο, ξέρεις, αλλιώτικα. Δεν είναι πάντως το καλύτερη της να μπει στην κουζίνα. Δεν την απασχολεί.
1: Αυτό θέλει παραπάνω αλάτι.
0: Όχι, καλά. Το αλάτι, άμα θέλει παραπάνω, το βάζει. Ναι.
1: Σου κάνει υποδείξει και όταν κάνει την
0: αλάτι. Όχι, όχι. Και μερικέ φορέ μου λέει, ξέρω εγώ, αν να κάνουμε. Ναι, γιατί πάντα ρωτάω, τι θέλει, τι τραβάει η όρεξή σου να φτιάξω. Ξέρεις. Μου λέει, κάνε έτσι. Και κάνω το έτσι, έτσι. Κάντο έτσι, έτσι. Δηλαδή, για το κάνω και από πίσω και πώ θα το κάνω, κάντο εσύ, άμα θέλει. Ξέρει, μου δίνει και οδηγίε. Αλλά δεν συμβαίνει συχνά, δεν είναι.
1: Στις μαγειρικές εκπομπές είχαν συμβεί έτσι ευτράπελα, είχαν συμβεί κάποια έτσι...
0: Κοίταξε, δεν είχαν συμβεί γιατί δεν μαγείρευα εγώ. Κατάλαβες.
1: Όχι, όχι, με τους μάγειρες τους οποίους φιλοξενούσες ή σε φιλοξενούσες.
0: Ναι, όχι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, που τέτοιο. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που μπήκα στη διαδικασία και έκανα τέτοιου είδους εκπομπές, ήταν γιατί ήθελα και εγώ να μάθω. Δηλαδή, είχα μεγάλη όρεξη για αυτό το πράγμα, να δω καινούργια πράγματα, πώς κάνουν αυτό, πώς κάνουν εκείνο, πώς κάνουν το άλλο. Και ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής. Επίσης, το γνωρίζεις κι εσύ, άμα μαγειρεύεις και είμαι δίπλα σου, σαν βοηθός δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεις κάποιον καλύτερο.
1: Εδώ έχουμε κάνει και με τηλεφωνική παρέμβαση δική μου.
0: Τι, σεβίτσε.
1: Σεβίτσε, ναι. Μόνο που έχει ένα θέμα.
0: Που είναι παραδοσιακό ελληνικό πιάτο.
1: Δεν του αρέσει πιάτο. Ο κόλιανδρος.
0: Με τον κόλιανδρο δεν μπορεί. Αλλά σου το έχω ξαναεξηγήσει, θα το ξέρεις κι εσύ, ότι μισοί άνθρωποι στον πλανήτη, λόγω έλλειψης ενός...
1: Σου έχει μετρήσει κιόλα.
0: Ναι, μα είναι... λείπει ένα ένζυμο μας λείπει και μας μυρίζει σαν σαπούνι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ο φρέσκος ειδικά, δηλαδή, καταστρέφει τα φαγητά. Απορώ πως το χρησιμοποιούμε. Εκεί στην Ασία καλά κάνουν, δεν έχουν μαϊντανό. Εδώ εμείς έχουμε όμως. Και να, πολλά άλλα.
1: Παρακαλώ πολύ, το καλημέρα αυτό ήταν να στείλει στο Σωτήριο του Καλυβάτση μια ανθοδέσμη με κολιανδρό.
0: Παναγία. Άμα είναι να φύγω, πες μου να φεύγουν και τώρα.
2: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Μετά από τη βόλτα στην πισίνα, κάναμε μια βουτιά γρήγορη μαζί με τον Σωτήρη εδώ στο Ethereal White Resort. Πήγαμε μια βόλτα στο σπα, ανεβήκαμε πάνω. Για δέκατη χρονιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, το Food Project. Σωτήρης Καλυβάτσης, εδώ. Και έχω δύο-τρεις σημαντικές ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
1: Ναι, καλά, έχω κάνει μπάνιο πάντως, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πίτσα με τέσσερα τυριά ή πίτσα με τέσσερα κασέρια.
1: Αυτά τα... Βρε μια γραβιέρα είχατε εδώ πέρα και αυτό ήταν να πούμε. Την παίρνανε μετά οι άλλοι, την χώνανε μέσα στα χώματα, τη βγάζουν μετά από δύο χρόνια. Ήταν και οι παλαιωμένοι, ήταν και αυτό, μέχρι εκεί.
0: Ναι, αλλά,
1: τώρα όμως, μάθατε.
0: Είπες όμως ότι θέλεις γραβιέρα. Δεν μου ναι. Θέλεις να σου φέρω κασέρια.
1: Άμα δεν ήσουν στη Θεσσαλονίκη, θα σου έλεγα εσύ, κάνε μου κανένα κουμάτι, κάνε κεφάλι κασέρι. Τι να κάνω, αυτά είναι παλιά. Έτσι μεγαλώσαμε. Τα κίτρινα λέγαμε κασέρια. Κασέρι, ό,τι βάλει, κασέρι. Λέγαμε κασέρι, τι να πούμε. Μετά ήρθαν αυτά τα γκούντα, μούντα, σούντα, τέτοια. Έχει... Δεν ήταν έτσι η αγορά. Και εσύ όταν ήσουν μικρό, τα ξέρει αυτά.
0: Όχι, δεν τα ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και τι σχέση μπορεί να έχουν τα ελληνικά τυριά με το Emmental, με το Gouda, με την Παρμεζάνα.
0: Έχουμε ωραία τυριά στην Ελλάδα.
1: Τα καλύτερα έχουμε.
0: Αλλά εντάξει. Υπάρχουν και ωραία τυριά στο εξωτερικό.
1: Είσαι με τα καλά σου, είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, να, το πεκορίνο. Έχει όμως τώρα και πεκορίνο αμφιλοχίας.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλο τυριά. Και είναι πολύ καλό το ότι εξελίσσουμε και την τυροκομεία μας, ας πούμε, και πάμε μπροστά. Αλλά τα δικά μας, αυτά που είχαμε, αυτά δεν τα προωθήσαμε όσο έπρεπε. Τώρα κάτι γίνεται και με αυτά τα πράγματα.
0: Χοιρινό ή αρνί.
1: Χοιρινό ή αρνί. Κατσίκι.
0: Κατσίκι. Άμα είναι και από την Κρυβέκ. Αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα.
1: Κρυβέκ. Κρυβέκ. Είναι αλλιώς.
0: Γαύρο μαρινάτο ή σεβίτσε.
1: Να, αυτό μάλιστα. Κοίταξε. Είμαι των ελληνικών έτσι κι αλλιώς. Χωρίς, δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι το σεβίτσε δεν είναι μια ωραία εναλλακτική. Αλλά έχουμε τόσα ομά και τόσα ωραία πράγματα.
0: Παστά
1: που φτιάχνανε από παλιά οι πρόγονοί μας. Και πόσο μάλλον εδώ, θα το ξέρεις πολύ καλύτερα.
0: Μπούνα η Παριανή, ας πούμε, που κάνεις.
1: Τι λες τώρα, είναι αυτά πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, τώρα λόγω της εποχής και λίγο τα social media, προτιμούμε να τρώμε σούσι και σεβίτσε παρά ένα μαριναρισμένο.

0: ωραίο φρέσκο δικό μας ψαράκι, να πούμε.
1: Στο Θα Φας Καλά είχες επισκεφτεί και ταβερνούλες και εξωτερικό μισοδοπολία, αλλά και την ταλαιπωρία του fine dining.
0: Ναι, έχω περάσει και από αυτό.
1: Για πες λίγο, πώς το βίωσες?
0: Κοίταξε να δεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική εμπειρία. Γιατί περιέχεται και το pairing μέσα σε αυτό, δηλαδή τι ταιριάζει

0: Όλα αυτά είναι πολύ ωραίο να τα δοκιμάσεις, να έρθεις σε επαφή. Απλά το σίγουρο είναι ότι δεν είναι για κάθε μέρα.
1: Καλά,
0: δεν γίνεται να πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα τέτοιο μαγαζί κάθε μέρα, ούτε τα χρήματα.
1: Και από θέμα οικονομικής πλευράς.
0: Και από θέμα οικονομικής, αλλά και από θέμα, θα χάσεις και το νόημά του, ας πούμε. Αλλά το να πάει μια φορά κάποιος, ακόμα και μια οικογένεια, πάει για να κάνει μια, να περάσει μια τέτοια γευστική εμπειρία.
1: Σαν μια διαφορετική προσέγγιση.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Από εκεί ξεκίνησε και η λέξη γκουρμέ που λένε και ακούνε, τέλος πάντων, φάμε γκουρμέ κτλ. Από εκεί ξεκίνησε. Είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δυσεύρετο, σπάνιο και σε μικρή ποσότητα. Γι' αυτό και λένε ότι δεν χορταίνεις με τον γκουρμέ. Γιατί όταν είναι κάτι σπάνιο και είναι κάτι το οποίο δύσκολο για να το βρεις, δεν μπορεί να σου το δώσει ο άλλος σε μεγάλη
0: σε ποσότητα.
1: Γιατί μετά χάνει το νόημα.
0: Και έξω από αυτό το ξέρεις επίσης πολύ καλά ότι δεν παίρνεις ένα πιάτο, δεν πας και παραγγέλνεις ένα πιάτο. Συνήθως.
1: Υπάρχει μια αλληλουχία.
0: Και συνήθως δεν ξέρεις καν τι θα φας. Σου λέει το μεγάλο ή το μικρό το μενού.
1: Ναι.
0: Okay. Το έχετε κάποια αλλεργία ή δεν έχετε κάποια αλλεργία και εκεί τελειώνει. Και πας και σου έρχονται 11 πιάτα. Ή 9 ή 14, ναι, σε άλλα ακόμα περισσότερα. Αυτή όλη η διαδικασία χορταίνεις. Δεν είναι ότι δεν
1: χορταίνεις.
0: Απλά το κάθε πιάτο είναι 2 μπουκές. Είναι όμως ένα. Έρχεται μπροστά σου, ας πούμε, ένα πιάτο τόσο, που είναι όντως 2 μπουκές, το οποίο είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, δηλαδή εμπεριέχει πολλές τέχνες μέσα εκτός από τη μαγειρική και ανατινάζονται οι γευστικοί σου κάλικες, δηλαδή απορείς πως μπορεί μια μπουκιά να κρύβει όλα αυτά, όλες αυτές τις γεύσεις μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης ότι αυτό ταιριάζει με αυτό το κρασί ή με αυτό το ποτό, όλο αυτό δηλαδή έχει ένα νόημα. Φτάνει να μην γίνεται η κατάκτηση. Αυτό δηλαδή που έχει κάνει τη μεγάλη τη ζημιά στη χώρα μας είναι το άτιμο του MasterChef. Γιατί πάθανε όλοι μία παραξέρεση.
1: Παροξισμό.
0: Παροξισμό, γιατί βλέποντάς το στην τηλεόραση σου λέει εντάξει, σου γίνεται πολύ οικείο, ας πούμε.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Και μετά γίναμε όλοι γκουρμέ.
1: Όλες αυτές ό,τι έχει να κάνει με εκπομπή μαγειρικής έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, έχουν βοηθήσει όμως κιόλας. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν και τα πολλά θετικά, αλλά
0: έχει
1: και τα
0: θετικά.
1: Πολλά
0: θετικά. Κοίταξε, είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο η συγκεκριμένη εκπομπή που είπαμε. Δηλαδή εσύ βλέποντάς το, μπορεί και οι συναδελφοί σου, επαγγελματίες, μπορεί να καταλαβαίνουν. Οι υπόλοιποι, τι να καταλάβουν, να κάνω κουλή. Ποια είναι η κουλή και ποιος ο κουλός. Να ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Σίγουρα ανοίγει το κεφάλι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι και μαγαζιά πια που δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία
1: υιοθετούν στο γράψιμο το μενού.
0: Και είμαστε σε μια ημιμάθεια, δεν κατάλαβες.
1: Να πας σε ένα μαγαζί να φας,
0: ναι, παιδάκι,
1: και
0: μόνο
1: να διαβάσεις το μενού και να μην καταλαβαίνεις τι λέει.
0: Ναι, και να λέει φτερούγες από υπτάμενο πουλί που είναι με νότες από αυτό,
1: ναι, για σεμί,
0: και σου φέρνει φτερούγες κοτόπουλο με κέτσα. Αυτό ήταν όλο αυτό, παιδιά, ναι.
1: Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Και αυτό είναι που πονάει πολύ, γιατί ξέρεις,
0: μα εσείς παθαίνετε ζημιά.
1: Το μαγαζί, τρόπο.
0: Το μαγαζί, ναι.
1: Το μενού τι κάνει. Υπόσχεται κάτι. Σου δίνει μια υπόσχεση. Ότι θα φας, ας πούμε, μπακαλιά, καπνιστό με πουρέ πατάτας. Όταν πάει το πιάτο στον πελάτη.
0: Και βλέπει μπακαλιάρο, ναι, σκορδαλιά ουσιαστικά. Ναι. Καλά, ρε αδερφή. Καλά, να μου πεις όλο αυτό, ρε.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, γράψε κάτι πιο λίγο και δώσε κάτι πιο πολύ. Ώστε να τον. Ή αυτό που θα φάει τουλάχιστον να είναι κάτι πάρα πολύ.
0: Επίσης άλλη παρεξήγηση που έχει γίνει εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, ότι σε απλές και φυσιολογικές συνταγές, που εκεί υπάρχει το νόημα όλο, και στις καθαρές γεύσεις και στα απλά πράγματα, εκεί παραμένει και πάντα εκεί θα είναι το σωστό και το ωραίο, αρχίζουν και βάζουν. Βάλε και από αυτό, βάλε και από εκείνο, βάλε και από το άλλο.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Γιατί έχουν την αίσθηση, μη γνωρίζοντας, ότι όσο πιο πολλά βάλεις, τόσο πιο θα γίνει πιο πλούσιο.

0: ζεστό, τίποτα. Αγκούρια.
1: Αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι μεγαλώντας κάποιος μαγειρικά και περνά τα χρόνια, αφήνεις να αφαιρείς. Και όχι να βάζεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ένα πιάτο με τρία υλικά. Αυτό. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι τρώει βασικά. Αυτό που σου γράφει ένα πιάτο, δηλαδή σου λέει καπνιστή με λιτζάνο σαλάτα. Να τρως και να καταλαβαίνεις και το καπνιστή και το μελιτζάνο σαλάτα.
0: Ναι.
1: Τώρα, το να βάζεις στο στόμα σου κάτι το οποίο να, αν με κλειστά μάτια δεν καταλάβεις τι τρως, έχει αποτύχει το πιάτο. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, τώρα μου έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό. Κάποια στιγμή όπου πήγαινα, έλεγα για το βαλσάμικο, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό, το οποίο υπάρχει, το έχουμε χρόνια. Κάποια στιγμή το μάθαμε λίγο παραπάνω. Έγινε μόδα.
1: Κάποια μαγαζιά το βάζω και πάνω στο τραπέζι.
0: Παντού, ρε.
1: Μαζί με το
0: παντού, άλλοι λούζονται, να πούμε. Αυτό πετάει, μπήκα και εγώ, καλωσορίσατε. Λες αγιασμός, όχι, βαλσάμικο, ρε, βέβαια. Και να σας βάλω και λίγο κρέμα στην πάντα, να πούμε, να έχετε. Λες, τι έγινε τώρα. Και παίρνεις, ας πούμε, αυτό με τρελαίνει. Μανιτάρια στα κάρβουνα, σου λέω.
1: Γιατί μου το βάζεις το βαλσάμικο, ρε φίλε.
0: Και βαλσάμικο και κρέμα, βαλσάμικο από πάνω και αυτό. Και η γεύση που εισπράττεις δεν έχει να κάνει με μανιτάρια, έχει να κάνει με βαλσάμικο.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Όπου μπαίνει, σαλάτα, λέει, του σεφ. Ό,τι έχει μέσα η κουζίνα, με όλα τα όλα μέσα και από πάνω βαλσάμικο. Και τι είναι όλο αυτό, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις. Και έφαγα, λέει, τη σαλάτα του. Δηλαδή, χάνουν μετά και οι άνθρωποι το μέτρο και το τέτοιο.
1: Μήπως ξέρει το σεφ που έχει βγάλει τη σαλάτα.
0: Είναι το σεφ.
1: Ναι, είναι η σαλάτα του σεφ αυτή.
0: Δεν ξέρω. Εγώ αν έκανα μαγαζί, πάντως θα έκανα τη σαλάτα του σερφ. Και θα έβαζα ένα σερφ. Κατάλαβες. Μια σανίδα, δεν βρει. Και ο χράπου αυτό για τρία τραπέζια. Να μολάσει πάνω και έχει πάνω πρασιά.
1: Αν έπρεπε να γνωρίσει αύριο το πρωί την Μυρό και δεν την ξέρει. Σταμάτα, ρε παιδί μου. Και δεν την ήξερε.
0: Γιατί έπρεπε να γνωρίσω την Μυρό ή οποιαδήποτε.
1: Δεν γνώριζε. Ναι, βρήκα μια Μυρό. Ναι.
0: Α, γνώριζα μια γυναίκα.
1: Τη Μόνικα Μπελούτσι. Τη αρέσει η Μόνικα.
0: Δεν τρελαίνομαι κιόλα.
1: Εντάξει, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, και θα
0: τι
1: έπρεπε...
0: ρώτησε αυτή άμα γουστάρει.
1: Δεν νομίζω να είμαι σε γουστάρει, είναι η Μόνικα.
0: Ας έρθει να με δει στο θέατρο και να τα πούμε.
1: Λοιπόν, πες, αν ακούει η Μόνικα Μπελούτσι να πάει να βρει.
0: Ναι, ναι, η Μόνικα Μπελούτσι βλέπει Food Project εδώ και 10 χρόνια. Και τώρα που δεν ξεκίνησε και έγινε Vidcast, αντί να πέσει την τηλεόραση, έστειλε επιστολές
1: στο Υπουργείο
0: Πολιτισμού. Πες. Α, θα παίξουμε και στην τηλεόραση.
1: Κανονικά, ρε φίλε. Εννοείται. Τι Βικρέτα.
0: Λάβετε, double fast. Από παντού τα παίρνει η σεφ.
1: Λοιπόν, και δεν ήξερες λοιπόν τι τρώει καθόλου. Καμία.
0: Η Μόνικα.
1: Η Μόνικα, ναι. Μάλλη, Μόνικα. Δεν ήξερες τι τρώει.
0: Και καθόλου. Έπρεπε να τις κάνω το τραπέζι.
1: Και έπρεπε να τις μαγειρέψεις.
0: Να τις μαγειρέψεις, ναι.
1: Αλλά και σου έλεγε η Μόνικα ότι κοίταξε να δεις, εάν θα με εντυπωσιάσεις μαγειρικά.
0: Είμαι δικιά σου για πάντα.
1: Είμαι δικιά σου για πάντα.
0: Okay.
1: Τι θα έκανες.
0: Θα τη ρωτούσα καταρχάς.
1: Όχι, δεν θες. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε. Μπορεί να μην τρώει κρέας η γυναίκα.
1: Ρε φίλε.
0: Τι να τη κάνω εγώ.
1: Δεν ξέρουμε τι τρώει. Δεν μας ενδιαφέρει τι τρώει. Θα τη κάνει, σου πει, κάνε μου εσύ.
0: Θα τρώει όλα, εν πάση
1: περιπτώσει. Τρία πράγματα που σου αρέσουν. Που θεωρείς ότι τα κάνει τέλεια, ρε παιδί μου. Ένα πρώτο, μία σαλάτα, ένα κυρίως και ένα γλυκό. Τι θα έκανες.
0: Κοίταξε, έχω αυτό το ελάττωμα ότι αν πω θα κάνω, ας πούμε, σαλάτα, επειδή εγώ δεν τρώω. Ό,τι σαλάτα κάνω είναι τζετ.
1: Βάζει δηλαδή, βαλσάμικο γι' αυτό.
0: Βαλσάμικο δεν υπάρχει. Έχω κάποια βιολογικά, γιατί στο έχω ξαναπεί ότι έχω τους φίλους στη Θεσσαλονίκη, The Chili Factor, που είναι και ο Νικόλας, ο πρόεδρος των, πώς το λένε, των βιοπαραγωγών πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε μου στέλνουν και προϊόν. Έκανα ένα σεβίτσι στην αρχή που μου έχει μάθει.
1: Χωρίς κολιάνδρο.
0: Εννοείται. Ναι. Άρα τυραντίτο.
1: Ναι. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Σωστός.
0: Πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάτι ψηλό αυτό να τις ανοίξω. Την πάω στα θαλασσινά γιατί είμαστε σε τέτοια φάση. Ανάλογα τώρα παίζει ρόλο και η εποχή. Γιατί εγώ μαγειρεύω, ξέρεις, μόνο με τα εποχιακά.
1: Την εποχικότητα προφανώς.
0: Δεν έχω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνω σαλάτα ντομάτα, ας πούμε, το χειμώνα.
1: Για το κυρίως.
0: Για το κυρίως. Ναι. για τον κυρίως θα της έκανα μια σφυρίδα φρικασέ.

0: Μίστα Μναγκάθι. Γιατί το έτσι το γουστάρω αυτό.
1: Αυτό το έχουμε μπει και μαζί πάλι.
0: Αυτό, ναι. Σου είχα δώσει τα φώτα μου κάποια στιγμή και μετά το έβαλες και στο σαραντάρι.
1: Για γλυκό.
0: Για γλυκό. Εκεί πονάμε λίγο.
1: Πονάμε λίγο.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό διατηρούμε και έτσι. Με τα γλυκά δεν τα πάω καλά. Αλλά μπορεί να σκεφτόμουν να τις κάνω, ας πούμε, να τις κάνω κάτι ελληνικό, κλασικό και ωραίο. Ένα σιμιδαλένιο χαλβά, ωραιότατο, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλά-πολλά, αλλά θα έβαζα μέσα βανίλια Μαδαγασκάρη. Ναι, είναι φρέσκια όμως, γιατί έχω μάθει τώρα από τους άλλους φίλους τα κόλπα, κατάλαβες. Αυτά είναι που βοηθάει η εκπομπή μαγειρικής.
1: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο όμως, αύριο. Όχι σήμερα ή χθες.
1: Δεν έχουμε χρόνο για
0: αύριο, ναι, ναι.
1: Αύριο το πρωί λοιπόν, αποφασίζεις και λες ότι εγώ σταματάω την καριέρα μου σαν ηθοποιός και αποφασίζω να ανοίξω ένα μαγαζί. Τι μαγαζί θα είναι αυτό, πού θα το άνοιγες, τι θα πουλούσε και ποιος θα είναι ο σκοπός σου.
0: Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν κάνω καριέρα σαν ηθοποιός. Ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με αυτό. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος της καριέρας. Στη συνέχεια, αν τυχόν έπαβα να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο άθλημα, το σίγουρο ήταν ότι θα έφευγα και από την πόλη.
1: Okay.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή στην πόλη, σε όποια πόλη, μεγαλούπολη, είναι παραφύση. Δεν είναι καταφύση και επειδή μου αρέσει να ζω καταφύση, θα πήγαινα κοντά στη φύση.
1: Ωραία.
0: Όταν θα πήγαινα κοντά στη φύση, επειδή πάντα πρέπει να φροντίζεις να υπάρχει και ένα πιάτο φαγητό για να φας, θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω το σωτήρι
1: το καφενέ.
0: Το καφενέ, ας πούμε, ναι. Κάπως έτσι. Αυτό που θα μπορούσα, ας πούμε, να οραματιστώ είναι μια μασίνα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις.
1: Παλιές ξυλόσομπες.
0: Και ναι, και πιο μεγάλη, επαγγελματικές που yeah. έχει και αυτό, να είναι εκεί στη μέση. Να είναι κρεμασμένα γύρω-γύρω τηγανάκια μικρά και κατσαρολάκια και τέτοια, να τα έχω έτσι όλα αυτά, μαζί με τα βότανα όλα να υπάρχουν. Yeah. Και ό,τι βρίσκω φρέσκο και τέτοιο καθημερινά, χωρίς με αυτό...
1: Χωρίς συνταγή, χωρίς
0: μενού και τέτοια, όχι. Έρχεσαι στο μαγαζί, και αυτό, σε ρωτάω εγώ ψάρι κρέας, τι αυτό, ή σου λέω ότι σήμερα έχουμε από αυτή την κατεύθυνση, τι θες να πιεις. Και κάτσε εκεί πέρα και εγώ θα σου φέρνω σιγά σιγά, γιατί αυτό είναι που γουστάρω να κάνω και πιο πολύ. Δεν με νοιάζει δηλαδή να φτιάξω μια κατσαρόλα, ας πούμε, και να έχω ένα
1: το
0: φαγητό.
1: Που λένε.
0: Ναι, μπορώ να σου κάνω όμως, δηλαδή η χαρά μου και με τους φίλους, αυτή είναι. Να φτιάχνω πολλά μικρά και να βγάζω συνέχεια, ας πούμε.
1: Μεζεδάκια.
0: Μεζεδάκια, ναι.
1: Ωραία, τώρα που λέμε για μεζεδάκια. Έχεις κάνει δεκάδες φορές τη βόλτα στη χώρα με διάφορες παραστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα σου πω...
0: Και όχι μόνο. Και με τις κατασκηνώσεις και από μόνος
1: μου. Εντάξει. Τώρα που, ξέρω εγώ, μεγαλώνοντας και πιο μεγάλο σε ηλικία που έχεις πιο... κατανόηση στο τι τρως, θα σου πω πέντε πόλεις στην Ελλάδα και θα μου πεις πέντε φαγητά τα οποία είναι απεικονίζουν για σένα την κάθε πόλη, ας πούμε, γαστρονομικά. Ένα πιάτο. Ας ξεκινήσουμε εδώ που είμαστε, με το Ηράκλειο.
0: Με το Ηράκλειο θα σου πω. Όταν με είχε πάρει και με είχε πάει στο χωριό των γονιών σου.
1: Δεν πάρω, ναι.
0: Εκεί πέρα, ό,τι φάγαμε εκεί, αυτό θα σου πω. Όπως και στους άλλους τους φίλους που. Εκεί πέρα τα αδέλφια που είναι έξω από το Ηράκλειο.
1: Και ο Νίκος, ναι.
0: Εκεί πέρα. Ναι,
1: παραδοσιακά πράγματα.
0: Παραδοσιακά πράγματα, ναι.
1: Okay.
0: Ναι, δηλαδή, δεν θα ακούσεις από μένα. Ένα ριμπάι με βαλτσάμικο, δεν θα σου πω αυτά, ούτε ένα pepper steak. Μπορεί να μου αρέσουν, να είναι ok με τις γεύσεις αυτές, αλλά προτιμώ αυτά, όπως μπορώ να φύγω λίγο από το Ηράκλειο.
1: Φύγε, ναι.
0: Να πάω και λίγο παραπέρα.
1: Ας πούμε Κρήτη, γενικότερα.
0: Δηλαδή. Ναι, όπως ας πούμε με ένα πολύ καλό φίλο καπετάνιο που είναι και βουτυχτής, στον Άι Νικόλα, με ανέβασε, είχε βουτήξει, ήταν και πρωτομαγιά, είχε βγάλει ένα μαγιάτικο, ανεβήκαμε πάνω στο βουνό, ο άντρας της αδερφής του ήταν κτηνοτρόφος, είχαν κάνει ένα κατσίκι, το είχαν κάνει φρικασέ με άγριες αγκινάρες.
1: Και το μαγιάτικο που κόλλησε.
0: Και ψήσαμε και το μαγιάτικο.
1: Surf and turf.
0: Ναι, αλλά έκανε η κυρία εκεί του σπιτιού, κάτι είχε κάνει, είχε πάρει ένα κομμάτι από το μαγιάτικο και κάπως το είχε μαγειρέψει, δεν θυμάμαι, με κάτι, όχι κηδόνια, κάτι κάπως το είχε κάνει, το οποίο ήταν διαστημικό, πραγματικά. Επίσης, στα Δελιανά, τα Χανιά από
1: στο
0: πάνω,
1: Δελιανό Κάμπο, ναι.
0: Από εκεί πέρα πάνω πηγαίνοντας για την Παλιόχωρα, χθες συγκεκριμένα έφαγα μία φασολάδα,
1: ναι,
0: με, που δεν ήταν σούπα, ήταν λίγο πιο, ναι, πηγαίνω, με μαυρομάτικα
1: φασολιά,
0: χάντρες μάλλον τα ίδια λέει, είναι αυτά, οκ, okay, και μανιτάρια,
1: ναι,
0: και φλούδες από πορτοκάλι.
1: Καλό, δυνατό.
0: Όχι καλό, χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο, ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, γενικά, η παραδοσιακή γαστρονομία της Κρήτης με συγκινεί και με συγκλονίζει ταυτόχρονα.
1: Αθήνα.
0: Αθήνα τώρα...
1: Ας πούμε αστικό πιάτο της Αθήνας.
0: Αστικό πιάτο της Αθήνας. Τι να σου πω τώρα...
1: Έχεις φάει, ας πούμε, αθηναϊκή.
0: Αυτό σκέφτηκα τώρα που το είπες. Ναι, προφανώς οι περισσότεροι θα έχουμε φάει, αλλά θα ήταν ωραία η μαγιονέζα να είναι φτιαγμένη από σπίτι τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Στην παλιάστικη Αθήνα, βέβαια, και οι κυρίες κάνανε και διαγωνισμό ποια θα κάνει και το πιο όμορφα στημένο σε μεγάλη πιατέλα ψάρι.
0: Γιατί, ναι, γιατί βολεύει.
1: Με το σχήμα του ψαριού, ναι, και βάζανε και λέπια, και... αντί για λέπια βάζανε κομμάτια από καρότο. Και τα κάνανε,
0: ναι, έτσι δεν κάνανε τέτοια...
1: Ας πούμε διαγωνισμούς, έτσι, ήτανε...
0: Ναι, είναι μια ωραία λύση, ειδικά για το ψάρι που περισσεύει, αφού άμα κάνεις ένα μεγάλο ψάρι, την άλλη μέρα τι θα το φας, αυτούς...
1: Και πάμε τώρα και στην πόλη σου, Θεσσαλονίκη, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα πράγμα, ένα πιάτο.
0: Ένα πιάτο, τι να διαλέξεις, Θεσσαλονίκη ένα πιάτο δεν γίνεται να διαλέξεις. Μόνο από τη Μανούλα δεν μπορώ να διαλέξω ένα πιάτο. Τι να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ντολμαδάκια, τσαρμαδάκια, λαχανοντολμάδες, τζίγεροσαρμάδες, κοκκινιστά, κοκκίνιστα, λεμονάτα, κατσαρόλες, γάστρες. Τι να πρωτοπώ, τι να πρωτοφάμε.
1: Το πιο ωραίο πιάτο που κάνει.
0: Κοίταξε, εκεί είναι κλασικά δωδεκάνησα, το νησάκι δηλαδή. Τα χταπόδια που είναι λιαστό, που έρχονται, ξέρεις, έρχονται πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι και λέει αυτό, λέει, πολύ σκληρό. Λέει, τι είναι, που ξέρεις, αφού είναι ένα λιαστό χταπόδι που το βάζεις για λίγο στα κάρτα, δαγκώνεις και τρέχει θάλασσα μέσα στο στόμα σου και αλμυρό είναι και σκληρό είναι. Αλλά αυτό είναι.
1: Η πρέπει γεύση,
0: να,
1: όμως,
0: να το κόψεις ψηλά-ψηλά κομματάκια, να του βάζεις και λιμονάκι, το χτυπάς.
1: Ξύδι στο χταπόδι, όχι λιμόνι.
0: Καλά, ξύδι, εσύ με τα βραστά. Βράστο και μετά βάλτο και στη σχάρα και πούλα τους ανθρώπους το χταπόδι που του βάλατε μαζί με σόδα στο πλυντήριο των ρούχων. Να σβαρνιέται γύρω-γύρω και να πεις ότι μάλακο το χταπόδι. Σταμάτα τώρα. Μη σου πω καμιά κουβέντα. Γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά και το βράζουν πρώτα, μετά το βάζουν και στη σχάρα δίπλα από τις μπριζόλες και τρως ένα χταπόδι. Αυτό λέει μάλιστα, αυτό είναι χταπόδι. Για να μην τα αφήσουμε έτσι, επειδή υπάρχει και η πυρωτική Ελλάδα, έτσι ήταν λίγο πιο βόρεια και Γιάννενα, τέτοια αυτά, Κόνιτσα που έχω πάει και από εκεί, Ζαγοροχώρια και όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πίτες. Συν όλα αυτά που υπάρχουν, σιγούρια, αυτά, τέτοια σούπες, γαρδουμπάκια από γίδα, βραστή, κοκκινιστά. Δηλαδή έχω... Όχι σταμάτα, με φέρεις εκπομπή μαγειρικής και δεν έχει κάτι να βάλω στο στόμα μου, μιλάμε μόνο για φαγητά, τρέχουν τα χαστικά μου υγρά. Μέχρι εδώ πέρα μία ώρα, πυρι, πυρι, πυρι, πυρι, πυρι, πυρι, Πεινάω!
1: Θα φάμε σε λίγο.
0: Άντε.
1: Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
1: Εγώ. Σε ευχαριστώ.

0: Πάρα πολύ που ήρθες. Ελπίζω να είσαι γουρλής για την καινούργια εκπομπή.
1: Θα είμαι, το Food Project έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανάγκη, γι' αυτό είναι και 10 χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ.
1: Έτσι καλά, Χρήστο μου.
0: Να πάνε όλα καλά με τις βόλτες στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να έχεις υγεία και να μαγειρεύεις για φίλους, αγαπημένους και να περνάτε καλά.
1: Υγεία για όλους μας, πάνω απ' όλα, για να μπορεί να είναι το Food Project ακόμα 10 χρόνια.
0: Με το Σωτήρι λοιπόν τον Καλυβάτση θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο και το πρώτο για την τηλεοπτική σεζόν μας. Να ευχαριστήσω το Ethereal Wild Resort για την φιλοξενία εδώ σήμερα. Την Κρυβέκ που είναι μαζί μας και το Καλυμμένα Φρούτα. Την τηλεόραση Κρέτα όπου θα μας φιλοξενήσει για 10η χρονιά στο Food Project. Ελπίζω να απολαύσατε την καινούργια εκδοχή της νέας μας εκπομπής. Αλλά όπως έκλεινα τα χρόνια πριν, θα κλείνω και φέτος την εκπομπή, γιατί ήταν μια ευχή που έκανα πάντα και μου αρέσει, οπότε θα συνεχίσω να το κάνω και τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central

0: 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: ξέρω, όχι και ξεκάθαρα αρνητική γνώμη όλων των παρατάξεων για τη χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, ολοκληρώθηκε η θυελλώδη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που χαρακτηρίστηκε από πολλή ένταση.
1: Εγώ θα συμφωνήσω όταν είναι ρητά γραμμένο στο ψήφισμα ότι η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
2: Ποιος είναι εκείνος που υποδεικνύει τα σημεία, τα πιθανά, για να εγκαταστατεί η δομή?

0: Δημοτική Αρχή έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, τονίζοντας ότι αν δεν εξασφαλιστεί άμεσα ένας κατάλληλα οργανωμένος χώρος υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών, υπάρχει ορατός κίνδυνος η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με συνέπειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κοινωνικές εντάσεις.
1: Και εδώ είμαστε και σήμερα που συζητάμε και βλέπω απέναντί μου τόσο κόσμο και τρέμει να πει ότι η ξενοφοβία δεν είναι να υπερασπίζεται τα σύνορα της πατρίδας. Από οποιοδήποτε άλλο το κομμέτι λένε δεν είμαι ρατσιστής, δεν έχω ξενοφοβία. Από πότε έγινε ντροπή να αγαπάμε την πατρίδα?
2: Κέρος, καλό το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει ομόφωνα όχι στην προσωρινή φιλοξενία, στο συγκεκριμένο χώρο. Δεν ζητάω και δύο ερωτήματα, ούτε κάνω λαϊκισμό. Λέω τα πράγματα, τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει και σας αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
0: Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν από νωρίς ασφικτικά γεμάτη από κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών που, όπως έγινε γνωστό με εξώδικο προς το Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια Κρήτης, ζητούν γνωστοποίηση όλων των αναγκαίων μελετών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της δημιουργίας δομής. Ζητούν επίσης την εγκατάλειψη κάθε σχεδιασμού για τη χωροθέτηση της δομής στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλιώς θα προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να υπερασπιστούν την περιοχή.
3: Είναι σημαντικό να αναδείξουμε ότι από την Πύλο, τη Σάββα και μέχρι την Νότια Κρήτη οι τραγωδίες που ούτε διερευνήθηκαν, ούτε ανακτοδήγησαν την τιμωρία των υπευθύνων, έγιναν με συγκάλυψη από την κυβέρνηση με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι λοιπόν αυτό για να γυρίσω στην αρχή? Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουν κάποια πράγματα, αγαπητοί και φίλες, που τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε ένα τέτοιο δρόμο.
0: Με στόχο την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε στο Ηράκλειο την πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου του με την συμμετοχή στελεχών από όλους τους νομούς του νησιού. Η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό της κομματικής οργάνωσης και την πιο αποτελεσματική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.
4: Είναι η πρώτη συνάντηση του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, του γραμματέα του οργανωτικού του Ηρακλείου του Δρούλια, των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Μαρίας Ζαφέρου και της Όλγας Μαρκουλιανάκης, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση για το νέο όργανο. Ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο των τεσσάρων ομαρχιακών επιτροπών της Κρήτης του ΠΑΣΟΚ.
5: Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια διαδικασία προεκλογική, ετοιμάζει όλη την εκλογική μηχανή του και έτσι και στην Κρήτη ήταν μια πρώτη ενδεκτήρια διαδικασία. Το μήνυμα το οποίο δόθηκε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα και οργανωμένα ετοιμάζεται για την εκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας. Ήδη φαίνεται ότι η χώρα έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο και πρώτη προτεραιότητα είναι η οργανωτική δουλειά καταρχήν, η πολιτική συμβαίνει και υπάρχει, η εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεών τους, κυρίως η συγκρότηση των ψηφοδελτίων που τρέχει άμεσα η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις των ψηφοδελτίων για το ΠΑΣΟΚ.
0: Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να φτάσουν πιο άμεσα και αποτελεσματικά στους πολίτες.
6: Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των στελεχών μας από όλους τους νομούς. Ήταν ένα πρώτο βήμα για την ανασυγκρότηση, ένα σημαντικό βήμα για την ανασυγκρότηση και για την καλύτερο συντονισμό της οργάνωσής μας και της παρουσίας μας σε ολόκληρο το νησί. Υπό την παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιάννη Βαρδακαστάνη, του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια, Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου Όλγας Μαρκογιαννάκη και Μαρίας Δαφέρμου, είχαμε ένα παραγωγικό και ουσιαστικό διάλογο.
0: Σε μια περίοδο που η ακρίβεια, η στέγαση, η υγεία και η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις της καθημερινότητας, το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι οργανώνεται με σχέδιο ενότητα και στόχο για την μάχη της επόμενης ημέρας.
4: Πολιτική ατζέντα για θέματα τα οποία αφορούν

0: την Κρήτη, κοινά θέματα που έχουν να κάνουν και με το νερό και με την πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και με τα κτηματολόγια. Και αυτό πρόσφατα είχαν βγάλει ανακοινώσεις 4 νομαρχιακές επιτροπές της Κρήτης. Άρα λοιπόν θα είναι ένα όργανο το οποίο θα αποτελεί και τον κρίκο, το διαμεσολαβητικό κρίκο των νομαρχιακών και με το κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ για θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, για προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τα οποία θα αναδεικνύει.
1: Συζητήσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ θα φτάσουν αποτελεσματικότερα στους πολίτες. Σε μια περίοδο που τα προβλήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της στέγασης, της υγείας αλλά και της περιφερειακής ανάπτυξης απαιτούν αξιόπιστες λύσεις, το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο κοντά στην κοινωνία και ετοιμάζεται για τη μάχη της επόμενης μέρας με σχέδιο, ενότητα και πολιτική αυτοπεποίθηση.
2: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
3: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
4: Αυτό ήταν, λέτε.
3: Αυτό ναι, ήταν, ναι. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που βγήκαν στην επιφάνεια.
2: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
3: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
4: Ναι.
3: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
2: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
3: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως σωστά είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη.

Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Όφι Summer Camp.
15: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
14: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
15: Γνωρίστε τα αθλήματα.
14: Βόλεϊ,
15: μπάσκετ,
14: ποδόσφαιρο,
15: στίβος,
14: κολύμβηση,
15: πόλο,
14: σκάκι,
15: πυγμαχία,
14: άρση βαρών,
15: τροχοσανίδα,
14: χάντμπολ.
15: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
14: Όφι Summer Camp.
15: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
16: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι? Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες

Εσύ οικογένειες, καταλαβαίνομαι, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι για τα οξυμένα ζητήματα του κλάδου. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής ενσύμων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, την εφαρμογή επταώρου πενθήμερου 35ωρου, τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλο τον κλάδο.
1: Τα ζητήματα είναι οξυμένα. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 13 νεκρούς συναδέλφους στα εργοτάξια και εκατοντάδες ακατεμένους και εδώ στην Κρήτη, στην περιοχή μας. Και είναι αξιοσημείωτο ότι 2 στους 3 είναι πάνω από το 65 χρονών, που δείχνει δηλαδή τη σοβαρότητα της κατάστασης, ότι αυτή τη στιγμή ούτε οι συντάξεις φτάνουν, αλλά και το ένα παραπάνω το ζήτημα της κλοπής των εσήμων, που αναγκάζει συναδέλφους σε μεγάλη ηλικία να κυνηγάνε ακόμη τα αίσθημα που κλέβονται για να θεμελιώσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και αυτό μας βγάζει στους δρόμους και καλούμε όλους τους οικοδόμους αύριο 10 η ώρα στο εργατικό κέντρο.
2: Είμαστε το 2026. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που ο καταχυβαστικός κλάδος έχει μια τεράστια ανάπτυξη. Το βλέπουμε παντού και σήμερα είμαστε, ξέρουμε, στο Ηράκλειο. Να φτιάχνουν ξενοδοχεία, βίλες, πολυτελή συγκροτήματα. Να περνάνε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Και ο εργαζόμενος στο 2026 θα αναγκάζεται να δουλεύει και σε σύνταξη. Και πάλι με το μερογάμο να μην τα βγάζει πέρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λέμε σε όλους τους εργαζόμενους οικοδόμους να κατέβουν και να διεκδικήσουν τον αυτονόητο, να ζήσουν.
3: Καταρχάς, ξεκινώντας να διεκδικούμε το αυτονόητο. Όπως φεύγουμε από τα σπίτια μας, έτσι και να γυρίζουμε, σόι και αυλαβείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει να δουλεύουν οι συνάδελφοι στη σύνταξη, αντί να χαίρονται τα εγγόνια τους και να παίρνουν σύνταξη που να τους φτάνει το μήνα, τους νομιμοποιούν τη δουλειά. Το ίδιο συμβαίνει και στους εργαζόμενους. Αντί να αυξάνονται κι άλλο τα μεροκάματα με βάση τα κέρδη που έχουν οι μεγάλες κατασκευαστικές και που εμφανίζουν, αυξάνουν τα ωράρια για να παίρνουμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν οι οικοδόμοι αύριο βγαίνουμε για το αυτονόητο στον δρόμο πανελλαδικά.
0: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς 13 οικοδόμοι έχουν χάσει την ζωή τους πανελλαδικά, ενώ στον νόμο Ηρακλείου τα εργατικά ατυχήματα έχουν ξεπεράσει τα 250 το 2026 μέχρι σήμερα.
1: Εδώ να σας πω, είναι αυτό που σας είπα, είναι 13 νεκροί από την αρχή του χρόνου στους οικοδόμους πανελλαδικά. Εδώ στην περιοχή ήδη έχουμε 2 νεκρούς συναδέλφους, στην Κρήτη όχι στο Ηράκλειο, αλλά σοβαρούς τραυματισμένους που έχουν εξελιχθεί εδώ στο Ηράκλειο φέτος, ειδικότερα με πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Και καθημερινά ανεβαίνει ο αριθμός. Φανταστείτε, πρέπει τα εργατικά ατυχήματα να έχουν ξεπεράσει τα 250 αυτή τη στιγμή, στο νομό Ηρακλείου. Τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
0: Πανελλαδικά?
1: Πανελλαδικά είναι κάμποσες χιλιάδες. Και αν σκεφτούμε, μόνο το 50% καταγράφεται στις επιθεωρητικές εργασίες, που και αυτές είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πέρυσι είχαμε 39 νεκρούς οικοδόμους. Στους 200 που φτάσαμε, ήταν χρονιά ρεκόρ, πραγματικά τραγικό ρεκόρ, και είναι και το μεγαλύτερο νούμερο την τελευταία 20ετία και στους νεκρούς αλλά και στα ατυχήματα που συμβαίνει, που δείχνει ότι η εντατικοποίηση.
0: Οι οικοδόμοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και εντατικότερους ελέγχους στα εργοτάξια. Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
4: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
0: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και η

0: συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
1: Επίσης, οφείλεται στο ακριβό, στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
0: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ήπεθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
2: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
0: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
2: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10%-40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή, στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
0: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
2: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός, καταρχήν, τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
0: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
2: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια

δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το Τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα, με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα που ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην

0: Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη τους τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
1: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο
0: Πορείας? Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που τους έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
0: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026?
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές?
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός στο αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε για και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις προ...

0: πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα. Τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται. Και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια, αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι δωρεάν, ακριβώς. Είναι ένα δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
0: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, προχτές ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από δηλαδή πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
0: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες, κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο, και μετά να βγάλει ένα output και να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια

0: η απόφαση η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του δασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή. Όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει. Αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών? Είναι ένα στοίχημα για εσάς?
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα. Οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα

0: κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, η παραγωγή, πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου, αλλά και των επιστημόνων γενικότερα, είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο Τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκαζούς καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους, συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν, τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Μάλιστα. Άρα, αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να, ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φυτοπροστατευτικό.
1: Επειδή βλέπουμε πολλά σωστά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα, μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να πάνε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το Δάκο της Ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο οκ. Πριν δύο χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολύ σχηδές και πολύ επίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μύκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα και ευελπιστώ ότι μέσα

0: προχωρήσει η διαδικασία, θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
1: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
0: Κοιτάξτε,
1: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
0: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην, αν κοιτάξει την Κρήτη, δύο-τρία πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα τρία, τέσσερα.
1: Είναι πολλές... οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργείων.
0: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά... αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα, και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
1: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο? Η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί. Και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
0: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
1: Μιλάμε για το νερό.
0: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
1: Υπάρχει γιατί... σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
0: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
1: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση είναι σημαντικός.
0: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω. Είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες?
0: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η ελιά και το αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν σε συνάντηση για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο 8ετίας, το οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται, και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
0: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν

0: σκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη να κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα. Αν θέλετε, ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί οι ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη, έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο, αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω.
0: Ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε με τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροδιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς του τμήματος Ιαπωνίας, ίσως να το γνωρίζετε, είναι

0: ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ρευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα, εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Σωστά. Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρίο κρίκος, ναι, ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτό τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα. πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας.

0: και τη σωστή χρήση τεχνολογία. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσει να βρει τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιο υποψήφιο. Ο υποψήφιο που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτό λοιπόν να έρθει σε εμά για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπει κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστεί, θα δουλεύει και θα νιώθει ότι δεν δουλεύει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, το μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα, αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγή της Κρήτης. Να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά... Όχι γατζωμένος.
1: Προσκολλημένος.
0: Κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα. Δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που... Και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση. Η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ...
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε Στα. Επίπεδο ελληνικών σχολείων.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
12: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
13: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
13: Μπα.
12: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
13: Δηλαδή.
12: Μπαξεβάνης.
14: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβάνη.
17: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
18: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
17: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
18: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
19: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
17: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
20: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
17: Αυτό.
21: Ετοιμάζω ταξίδι,
0: μοναχά για πάρτι σου.
21: Αλλά και αυτό.
22: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
23: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
24: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
25: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιας Ελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
26: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
27: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
28: Ο user χρειάζεται νέο

0: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πόρκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω
0: Θεώ. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που θα πεις εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και χάρη με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ, ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας, στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα? Πολλά
1: κάποια
0: πράγματα
1: έχεις κάνει.
0: Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο, μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα, δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά, τελειώσανε τα βάσανα που λένε, εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση, θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω το μήπως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα.

0: Τι διαβασμένα, να μας δουλέψα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18. 18.
1: Μετά που το βρήκα πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν του λέω τώρα για να σε κολάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος που ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε υπόνοια το συγγνώμη μετά. Θα
0: ήταν
1: το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμό στο
0: σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερε το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος goalgetter, ο καλύτερος scorer αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλό σκόρερ, να είσαι δεινό σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τι γύτευες την μπάλα? Και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου ήρθε το έχεις βάλει.
0: Ναι, το κατάλαβα που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα goal, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα goal.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια είχες το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
0: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
1: Σωστά.
0: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
1: Τρίκαλα Μαθίας.
0: Στα Τρίκαλα της Μαθίας.
1: Σωστά.
0: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο.
1: Ναι.
0: Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
1: Έπαιζα...
0: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου.
0: Στο χωριό.
1: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο το χωριό?
1: Τρίκαλα Μαθίας.
0: Α, το αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
0: Όλοι. Ναι, ιστορικό, ιστορική
1: ναι.
0: Περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
1: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν, τα παιδιά πήγαινα μόνος μου.

0: Πάμε στην Ακαδημία. Κάνω. Τότε η Ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν Ακαδημία, αλλά
1: αλλά έπαιζε στο ποδάσμα. Σωστά, στο τοπικό.
0: Ήμασταν τοπικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με είδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
1: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
1: Πάλι,
0: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες, ναι, κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου.
1: Πήγαινες,
0: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω, ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
1: Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν μπαλέτο.
0: Ταϊκβοντό.
1: Ταϊκβοντό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα, να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και αυτά. Από την αρχή μπροστά, φουνταριστός ή...
0: Ξεκάθαρα.
1: Σέντερφορ.
0: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερφορ και ο πατέρας μου.
1: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες. Α, έπαιζε μπάλα ο πατέρας,
0: ναι,
1: σου.
0: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή τον Γαϊτάνο, έτσι.
0: Εννοείται πως είναι ο Γαϊτάνο, κάπα 19,
1: έχει κάθει το μέτρημα. Έχει κάθει το μέτρημα από όσα χρόνια ήταν ο κύριος Στέφανος.
0: Ο κύριος Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κύριο Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε. Μην τα...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει, να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο, θα φάει σφαλιά.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι, ναι, θείοι ΠΑΟΞίδες και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες τι λέγανε, οι συγγενείς Παοκτσίδες?
0: Είχαμε θέματα.
1: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ.
1: Ένα μπιφ.
0: Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως...
0: Σωστά.
1: Ως παίκτης που σου αρέσει που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
1: Με την ικανότητα που είχε στον
0: γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία?
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
0: Και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η ζωή
0: Μόλις
1: σου.
0: Πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας

0: να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα να την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
0: Βέρεια.
1: Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
1: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
0: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80 νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο.
1: Είχες αγχωθεί.
0: Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω...
1: Ο Λαμπράκης, έψαξε, ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός, 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τεργοστέλης, σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς, δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το είπα κομψάκοψα.
0: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
0: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός,
1: δηλαδή
0: μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος,
0: ξαναγυρίζεις πίσω? Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι. Και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
1: Όφη. Ο Όφη σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μπάρια?
0: Ο Σταύρος Λαμπράκης πρέπει να μπήκε εκεί στη μέση πάλι.
1: Α, ήταν τότε στον Όφη.
0: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: Δύο χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος.

0: 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχο σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν. Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, μεν χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφι.
0: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφι. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
1: Εντάξει, δύσκολα χρόνια, έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
0: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
1: Κουσκουνάς, σωστά.
0: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
1: Και μετά...
0: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο...
0: Συμμορία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
1: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
0: ναι,
1: πολύ.
0: Δεν τους βλέπατε.
1: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
0: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχεις στο μυαλό σου?
1: Τελειώνει η σεζόν.
0: Τελειώνει η σεζόν. Όφι είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
1: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφι. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
0: τις διαδικασίες.
1: Τις διαδικασίες, ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ
1: πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
0: Τον Νίκο.
1: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρόταση για τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
0: Στοπ, ανοδελία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
1: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για αυτό. Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
0: Ο προπονητής είναι
1: ο Νόμπλιας. Όχι ο Νόμπλιας, ο Παπαδόπουλος. Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
0: Για να παίξουμε μετά.
1: Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ. Και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει ότι έγινε τώρα.
0: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό λοιπόν.
1: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
0: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
1: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
0: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
1: Με πήρε ο Δουρέκας.
0: Ο Δουρέκας.
1: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου. Αύριο να είστε εδώ.
0: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
1: Τον Λεωνίδα τον Θανασούλη. Ακόμα. Έχει και τον Κωνσταντέλια.
0: Τον
1: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις.
0: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς. Προπονητής Ολυμπιακού.
1: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια. Σε μια νύχτα πετάω.
0: Πας.
1: Και κατευθείαν.
0: Και παθαίνεις.
1: Εντάξει.

0: Παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει έφυγες. Έφυγες, μου λέει, Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία. Περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
11: Όφι Summer Camp.
12: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
11: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
12: Γνωρίστε τα αθλήματα.
11: Βόλεϊ,
12: μπάσκετ,
11: ποδόσφαιρο,
12: στίβος,
11: κολύμβηση,
12: πόλο,
11: σκάκι,
12: πυγμαχία,
11: άρση βαρών,
12: τροχοσανίδα,
11: χάντμπολ.
12: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
11: Όφι Summer Camp.
12: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
13: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
14: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
13: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
14: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας.

0: αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ. Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
5: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
3: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
9: Βρε Fast Loan!
10: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, δηλαδή, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τη στιγμή που μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνεις λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνος να καταλάβεις πού ήρθες, τι έχεις να κουβαλήσεις. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα, αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, ναι. Είτε παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον
0: Άγιαξ, είτε με την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείως.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο,
1: δοκάρι.
0: Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις, πώς να το πω,
0: τη δουλειά που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχει απεριόριστη χαρά. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να το περιγράψει αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνει και με μια σωστά τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα
1: ξεκάθαρα,
0: να παλέψεις για να τα κερδίσεις.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξεις ξεκάθαρα από τα μαλλιά, διότι είχες να ανταγωνιστείς παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ, όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξε, ναι.
1: Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκρινε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε, ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολύ τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
0: επαγγελματίας. Αυτό το η αφοσία στο dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου σε αυτό το διάστημα της μια σεζόν που έμεινε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που.
1: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερο.
0: Ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης, που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει, με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και θυμιωθεί, είδες ποτέ συνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν ποτέ. Πολύ, πολύ φαίαρα απέναντι
1: ποτέ, σου. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αυτά εντάξει, τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ναι, ας πούμε.
0: Στη Βέρεια,
1: Σόπα. Ναι, ναι, ναι, το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες, αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
0: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσης, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει τη Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι, το θυμήθηκα.
0: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
1: Αποστολόπουλος, σέντρα.
0: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
1: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
0: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
1: Όχι.
0: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτησε, παιδί μου?
1: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
0: Ναι.
1: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά με ψυχολογία, σου βγαίνουν όλα.
0: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες δύο χρόνια πριν?
1: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφαεθνική.
0: Προπονητής τότε?
1: Είχαμε τον Σίμο.
0: Ο Σίμος. Σωστό.
1: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
0: Πώς προέκυψε ο Άρης?
1: Ο Άρης ήμουν στον Ολυμπιακό. Και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
0: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς,
1: ναι.
0: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
1: Ναι, με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
0: Η μάνα τι ήτανε?
1: Η μάνα ήτανε μάνα, θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
0: Σωστό, άμπραβο. Ναι.
1: Ναι, με παίρνει και η μάνα μου, αφού σου θέλουν στον Άρη, παιδί μου, να έρθεις εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολύ σκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
0: Καλά, καλά.
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Πρώτες συμμετοχές,
0: ναι,
1: τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 Μπρουνο Γκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά με γκολ. Conference League.
0: Conference League.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
0: Ναι, ναι, καλά, τέτοιο παδί του
1: Άρη. Ωραίοι. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
0: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
1: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
0: Ναι. Παραθαλάσσια.
1: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
0: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας... Εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια πόλη 180.000.
0: Ναι, ναι. Καραβάκι για να πας.
1: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία.
0: Ναι, ναι, όχι,
1: αυτά
0: όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: μόνο
0: όχι,
1: πολιτικά.
0: Όχι,
1: μου...
0: Σωστό, σωστό.
1: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
0: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
1: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
0: Και έρχεσαι στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Όχι για πολύ καιρό.
1: Όχι για πολύ καιρό, ένα χρόνο. Ένα χρόνο.
0: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
1: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
0: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου, πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα?
1: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
0: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα?
1: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα και δηλαδή δεν ντρέπομαι δηλαδή για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα θέλω που έχεις
0: που
1: στο μυαλό σου.
0: Το κατάλαβα το λέξεις αυτό.
1: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω το αυτό, κατάλαβα. Να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή. Να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική είναι εμένα, αλλά οργανωμένα. Μέσα στους ανθρώπους γύρω.
0: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
1: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο του ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
0: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
1: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
0: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Άσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
0: Ναι, το θυμάμαι, που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
1: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
0: Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
1: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
0: Στο Ρίσιο, ναι.
1: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα.

0: Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Και νικάει ο Άρης 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
1: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα
0: και
1: να πω.
0: Άμα σου πω ότι έχει χάσει πέναλτι.
1: Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορίες. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιο να βαρέει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτό δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο, κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω, άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω, σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω, όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω, εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω, θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνετε, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσείς να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: το ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό. Και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω. Μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
0: Αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια. Να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
0: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως, μου πες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
1: Υπάρχει ματς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1, ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει το ρεσίτη να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το,

0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Δυσκολότερο αμυντικό. Υπάρχει κάποιο δηλαδή που δεν ήθελε να παίζει μαζί του, γιατί βάραγε. Είτε γιατί ήταν πολύ καλό.
1: Σισε.
0: Ο Σισε.
1: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατό. Πήγαινε όπω θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στου αχίλιου, στι γάμπε. Μου λέει δεν πειράζει. Μου λέει έτσι, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
0: Α, Βαρέλα.
1: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για,
0: πάω,
1: για
0: ναι,
1: θήριο.
0: Εντάξει, παιχτάρα.
1: Θήριο.
0: Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
1: Σίγουρα.
0: Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελλο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος.
0: Που έχεις νομίζω παίξει
1: ελπίδων.
0: Ελπίδων.
1: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
1: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι τέτοιο, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
1: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφι που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρε από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά συνέχεια. Εντάξει.
0: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις? Δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη. Που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να... πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες. Χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά που είναι το μέλλον και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
0: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου. Όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
1: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι. Είναι...
0: Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Μπορεί να βγει πέμπτος ο Όφης.
1: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα. Πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε
0: να βγει
1: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο, τρίτο θα έλεγα
0: τρίτο
1: εγώ.
0: Τρίτο γιατί έχει το Super Cup.
1: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
0: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
1: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής και αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω, και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
0: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις.
1: Ναι,
0: αυτό λέω.
1: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει...

0: θα έχει στο βάθος ένα ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Μπαίνουμε μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
1: Ναι, τι δεν θα μάθαινες
0: αλλιώς. Δεν θα μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει, εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά, οπότε τα χρήματα που έπαιρνα, να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το... Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα, να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση.
1: Πολύ.
0: Να παίξεις.
1: Εννοείται.
0: Να παίξεις βασικός, να φανείς, οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου, οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες στο ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο, λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβούλη θα του δώσεις? Που είναι και βιωματικός.
0: Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή από
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα.
0: Ναι, διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη, και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι.
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που. Και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκινήσε το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με τα νερά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Μεταφορά. IKEA.
1: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
4: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
5: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλειας για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
3: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
7: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
8: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ξεκινάμε το δελτίο όμως από το δικαστικό ρεπορτάζ και την υπόθεση των Βοριζίων. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια. Οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους μαζί με τα υπόλοιπα τρία άτομα που διώκονται για την ίδια υπόθεση.
1: Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή έλαβαν οι δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι μαζί με ακόμα τρία μέλη της οικογένειας διώκονται για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, μια ημέρα πριν το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται, την ίδια μέρα απολογούνται και οι τρεις συγγενείς τους.
2: Προσήχθησαν όλοι οι εντολείς μας προκειμένου να απολογηθούν για δεύτερη φορά συμπληρωματικά. Έχει διευρυνθεί λίγο το κατηγορητήριο, δηλαδή αποδίδεται κατά περίπτωση και κάποιες κατηγορίες για την έκρηξη σε κάποιους ανθρώπους που κατά την ταπεινή μου άποψη δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο βιωτικό συμβάν. Και όταν φτάνουμε να δημιουργούμε κατασκευές ότι επειδή στο στρατό, ας πούμε, είχε την ειδικότητα του καταστροφέα, άρα κατά δογματική αναγκαιότητα εσύ έβαλες τη βόμβα, νομίζω ότι αυτά δεν αντέχουν στη λογική.
1: Σε δηλώσεις του μετά τη διαδικασία, ο δικηγόρος τους Γιώργος Κοκοσάλης άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, έχουν διευρυνθεί οι διώξεις.
2: Λίγο ως πολύ δικαιολογείται με βάση τη βαβούρα, την ακαταστασία και την κοινωνική αναταραχή και την κραυγαλαία και αφόρητη δημοσιότητα, δεν δικαιολογημένα όμως εδώ, που έχει πάρει αυτή η υπόθεση των Βοριζίων. Συνεπώς σήμερα ήρθαμε και λάβαμε προθεσμία για την Παρασκευή. Βλέπω ότι υπάρχει το λεγόμενο τσουβάλιασμα, δηλαδή όλοι σε όλα, και ό,τι κάτσει στο δικαστήριο, συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά από εκεί και μετά μπορώ να κατανοήσω τους λόγους που γίνεται αυτό στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Παράλληλα, ο κύριος Κοκοσάλης αναγνώρισε ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης και η μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει δημιουργούν μια ιδιαίτερη δυναμική, η οποία επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας. Όπως είπε, πρόκειται για ένα συμβάν που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, γεγονός που κατά την εκτίμησή του εξηγεί την αυξημένη πίεση γύρω από την υπόθεση.

0: ο ένας εκ των δύο φαίνεται ότι παρεμβαίνει πυροσβεστικά και φωνάζει. Δυστυχώς φωνάζει για την αθότητα του και κραυγάζει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή. Όμως η δυναμική της υπόθεσης τον κρατάει μέσα και θα τον κρατήσει δηλαδή μέσα μέχρι δυστυχώς και το δικαστήριο. Αυτό είναι μια δυσμενής πρόβλεψη του υπερασπιστή του. Και νομίζω ότι το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Είναι άδικο όμως αυτό. Από εκεί και μετά επεκτάθηκαν, επαναλαμβάνω, οι διώξεις για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εκρήξεως, της κατασκευής εκρηκτικού υλικού κτλ. Και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καμία μα καμία σχέση δεν έχουν με το συγκεκριμένο βιωτικό σύμβολο.
1: Και οι πέντε κατηγορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία στην έκρηξη, ηθική ή φυσική αυτουργία στην κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Η δικογραφία για την έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων παραμένει ανοιχτή, με τις δικαστικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Οι απολογίες της Παρασκευής μένεται να αποτελέσουν κρίσιμο σταθμό για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.
0: Όλοι σε όλα, κατά περίπτωση με ηθική αυτουργία κάποιοι και με φυσική αυτουργία κάποιοι άλλοι. Δεν αντέχει και στη λογική ούτε και στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Αλλά επαναλαμβάνω, δοθήσεις της δυναμικής του συγκεκριμένου βιωτικού συμβάντος, όλα τα περιμένουμε. Κάντε το ταμείο σας στο δικαστήριο. Αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττουμε. Επαναλαμβάνω όμως, δεν θέλω να είμαι άδικος, όπως στην υπόθεση των προηγούμενων ημερών. Εδώ υπάρχει, ας πούμε, ένα κινητρό, υπάρχει πράγματι μια προκείμενη και υπάρχει και ένα βιωτικό συμβάν, το οποίο είναι ένα συμβάν το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τα δεδομένα της τοπικής κοινωνίας.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Ψηφίζεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη ρύθμιση έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Σε ξεκάθαρο μήνυμα που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην τροπολογία που κάνει νόμο την απόφαση του Αρείου Πάγου και μειώνει δραστικά τη δόση που πληρώνουν όσοι έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
3: Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν. Με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
4: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης. Εμείς φέρνουμε καθολικότητα.
1: Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε την κριτική της.
6: Πήγε να ξεφύγει από την υποχρέωση εφαρμογής της απόφασης. Θυμάστε τον κύριο Πιαρακάκη να λέει «θα βρω χρυσή τομή». Είναι θολή η απόφαση. Τελικά η απόφαση ξεθόλωσε εύκολα. Και προσπαθούσαν να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς. Μπας και κάνουν το χατήρι στους σέρβισερς.
1: Το ΚΚΕ επανήλθε στη σύγκρουση που είχε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ζητώντας να ανοίξουν υποθέσεις δανειοληπτών που είτε αποπλήρωσαν την οφειλή είτε έχασαν τις ρυθμίσεις.
7: Λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους στόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισερς.
8: Εσείς δεν λέγατε ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί η υπόθεση του Αρείου Πάγου? Η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά. Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα φανς, συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
1: Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με σταθερά στραμμένο το στόχαστρό του προς την αντιπολίτευση, χαρακτήρισε ακάλυπτη επιταγή τις υποσχέσεις για παροχές στο πεδίο της οικονομίας.
3: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
2: Μετά το βανδαλισμό που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Ηράκλειο, η προτομή του Νίκου Σιλούρη επέστρεψε στην θέση της στην πλατεία Κύπρου 2 μήνες αργότερα. Παράλληλα, η βάση του μνημείου συντηρήθηκε από καλλιτέχνη που επέλεξε να παραμείνει ανώνυμος.
9: Επέστρεψε στη θέση της στην πλατεία Κύπρου στην καινούργια πόρτα η προτομή του Νίκου Ξυλούρη 2 μήνες μετά το βανδαλισμό που είχε προκαλέσει οργή στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
10: Ένα περιστατικό της 21ης Απριλίου του 2026 συνέβη στην πόλη μας και μας λύπησε πάρα πολύ όλους. Ήταν ο βανδαλισμός της προτομής του Νίκου Ξυλούρη μιας προτομής που είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία

0: Παπαδοπεράκη. Ο Δήμος Ηρακλείου αντέδρασε αμέσως στέλνοντας την πρωτομή στην Αθήνα, στο καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλάς. Και βεβαίως κατατέθηκε και μήνυση κατά γνώστων.
1: Το χάλκινο κεφάλι του Αρχαγγέλου της Κρήτης είχε βανδαλιστεί από αγνώστους τον περασμένο Απρίλιο, με τις διαδικασίες αποκατάστασής του να προχωρούν άμεσα. Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε αφιλοκερδώς σε καλλιτεχνικό χιτήριο της Αθήνας, ενώ αποκαταστάθηκε και η βάση του μνημείου.
0: Πήραμε το πρωτότυπο από τον αδελφό της γλύπτριας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη, ο οποίος επικοινώνησε με το καλλιτεχνικό χιτήριο για υποδείξεις σε σχέση με την πρωτότυπη εργασία της γλύπτριας. Ένας ακόμα καλλιτέχνης ανέλαβε να καθαρίσει τη βάση της πρωτομής και να τοποθετήσει την πρωτομή στη θέση της. Δεν θέλει να πούμε το όνομά του. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
1: Η επανατοποθέτηση σηματοδοτεί την αποκατάσταση ενός συμβόλου της κριτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της μνήμης ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της Ελλάδας και της Κρήτης.
0: Και έτσι σήμερα ένα ζήτημα που μας πόνεσε, μας πλήγωσε, μας πρόσβαλε όλους. Νομίζω ότι αποκαθίσταται και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Νίκος Ξυλούρης, η πρωτομή του, πάλι θα μπει στη θέση του και θα είμαστε περήφανοι που υπάρχει εδώ αυτό το γλυπτό που αναπαριστά τον Νίκο Ξυλούρη, αυτή τη μεγάλη μορφή της μουσικής και της αντίστασης, αλλά και ένα σημαντικό έργο μιας σπουδαίας γλύπτριας, ηρακλιώτισσας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη.
2: Νέα σοκαριστική απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή έπειτα από ανακοίνωση του Λιβαδιακού νωρίτερα το πρωί.
3: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Που μένει ο Γκόνιας, που μένει όρθιος, μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας, κάνει και το σουτ. Και ένα καταπληκτικό πραγματικό.
4: Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του Εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα. Πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
5: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαν από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω. Ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Μια ομάδα που το ευχαριστιόταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος, ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
4: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
5: Το πάθος του, 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή, η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Mm-hmm. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
4: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία, οι δύο άνδρες, Ελέο, και τη αγαστή συνεργασία που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος, στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
6: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του, από όλα

0: ξαναμαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
1: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
2: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
3: Μάστιγα συνεχίζουν να αποτελούν τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, καθώς το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφει περισσότερα περιστατικά σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλούν και τα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς καταγράφονται ολοένα και περισσότερα τροχαία ατυχήματα που σχετίζονται με τη χρήση τους.
1: Η φετινή χρονιά για την Κρήτη καταγράφεται ως χειρότερη σε σχέση με την περσινή όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς. Σε όλες σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης, με μοναδική εξαίρεση στα Χανιά, όπου ο αριθμός των περιστατικών παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
4: Στα τροχαία συμβάντα η χρονιά εξελίσσεται κατά τη χειρότερα από πέρυσι. Μόνο ο νομός Χανίων διατηρεί το ίδιο επίπεδο. Η υπόλοιπη νομή είναι κατά τη χειρότερη. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια και με προβληματίζει, για το λόγο ότι το διάστημα από τώρα, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, είναι η περίοδος που δίνει τα περισσότερα.
1: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 16 θάνατοι από τροχαία στο νησί, έναντι 13 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή συνδέεται μεταξύ άλλων με την ενισχυμένη κυκλοφορία στους δρόμους λόγω της τουριστικής κίνησης, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τον φόρτο οχημάτων.
4: Έχουμε 16 θανάτους μέχρι σήμερα. Πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαμε 13. Τα Χανιά 3 πέρυσι, 3 και φέτο. Αυτή είναι η εικόνα γενικότερα στο νησί μας. Η κίνηση έχει ξεκινήσει και είναι ακόμα περισσότερο αυξημένη. Τα έργα που γίνονται στο βόρειο οδικό άξονα, καθώς και η τοποθέτηση των πλαστικών διαχωριστικών, δημιουργεί ένα ζήτημα καθυστέρησης, αλλά από την άλλη δημιουργεί ζητήματα και βάζει και φέρνει ζητήματα ασφάλειας.
1: Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινής μετακίνησης, ιδιαίτερα στις πόλεις. Ο Γιάννης Λιονάκης τονίζει ότι οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο χρήσης τους.
4: Τα πατίνια έχουν έρθει εδώ και χρόνια για να μείνουν, το έχω πει πολλές φορές. Χρειάζεται οι κατατόπους Δήμοι να οριοθετήσουν και να νομοθετήσουν με κανονιστικές πράξεις την κίνηση των πατινιών, τους δρόμους, τους χώρους εναπόθεσης, τους χώρους στάθμευσης, τους χώρους παράδοσης. Είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους όπως τους παρέχεται από το 5209, άρα πρέπει βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας να προχωρήσουν.
1: Επιπλέον, ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη για θέσπιση ηλικιακών ορίων στη χρήση των πατινιών, υποχρεωτική χρήση κράνους και την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων κυκλοφορίας.
4: Από την άλλη, χρειάζεται να μπει το πλαίσιο το ηλικιακό. Τα μικρά παιδιά δημιουργούν ζητήματα. Κατά την εκτίμησή μου, πρέπει να είναι τα 16 και να αστυνομευθεί η χρήση κράνους υποχρεωτικό στα πατίνια, να αστυνομευθεί η διπλή ανάβαση, το διπλοκάβαλο που λένε, και βεβαίως και οι υπόλοιποι κανόνες αναφορικά με την ευκρίνεια και την ορατότητα που πρέπει να έχουμε το βράδυ, να μην είναι δυσδιάκριτα, να φέρουν δηλαδή θερμό που υπαγορεύουν οι διατάξεις που αφορούν τα ΕΠΟ.
3: Ανάσα φαίνεται να φέρνει η νέα ρύθμιση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Πρόκειται για περίπου 100.000 ωφελούμενους, με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής επιβάρυνσης από τόκους.
5: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
6: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόπληση από τους δανειολήπτες.

0: η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόπληση του δανείου. Οι τόκοι, σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
0: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόπλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικές, σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόπλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
1: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
0: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο. Παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης. Και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα, με τη σημερινή ρύθμιση, οι τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
1: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
0: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
2: Τα φάρμακα λείπουν ξανά από τα ράφια των φαρμακείων, με το χρόνιο πρόβλημα των ελλείψεων να συνεχίζεται και να ταλαιπωρεί φαρμακοποιούς και ασθενείς. Όλο και συχνότερα οι πολίτες αναγκάζονται να ψάχνουν χωρίς αποτέλεσμα το σκεύασμα που τους έχει συνταγογραφηθεί, αντιμετωπίζοντας καθυστερήσεις και δυσκολίες στην πρόσβασή τους στην θεραπεία.
3: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγοντικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
4: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία, εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στο βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
3: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
4: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
3: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.

0: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
1: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων, όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια, καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
0: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης, για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, η Ισλανδία επανεκκινεί την φαλαινοθηρία, καθώς από το 2023 έχει ξαναρχίσει το κυνήγι φαλαινών. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Θαλάσσιων και Γλυκών Υδάτων της χώρας, προτείνεται να μην ξεπερνάται ο αριθμός των 150 πτεροφάλαινων που επιτρέπεται να αλλοιευθούν μέσα στο 2026.
3: Δύο φάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας, δύο ημέρες αφότου επαναλήφθηκε το εμπορικό κυνήγι, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων. Η θανάτωση βάζει τέλος σε διετή παύση και σηματοδοτεί τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν δύο πτεροφάλαινες. Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στην γη μετά την γαλάζια φάλαινα. Προτού τα σκάφη αποπλέψουν, ένας διαδηλωτής είχε δέσει τον εαυτό του σε ένα από τους ιστούς στο λιμάνι, αλλά στην συνέχεια κατέβηκε και απομακρύνθηκε από την αστυνομία. Η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ιαπωνία είναι οι μόνες τρεις χώρες που εξακολουθούν να επιτρέπουν ανοιχτά την φαλαινοθηρία, παρά την καταδίκη σε διεθνές επίπεδο από την Κοινή Γνώμη και τις οργανώσεις για την προστασία των ζώων. Η Ισλανδία έχει ακυρώσει την φαλαινοθηρία τα τελευταία δύο χρόνια, εν μέρη επειδή τα οικονομικά προβλήματα είχαν μειώσει το ζήτημα και ο κλάδος δεν θεωρούνταν επαρκώς κερδοφόρος. Η Ισλανδική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει το φθινόπερο νομοσχέδιο για την απαγόρευση της φαλαινοθηρίας. Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας απαγόρευσε την εμπορική θανάτωση φαλαινών το 1986 εν μέσω ανησυχίας για την μείωση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών. Το Ινστιτούτο Έρευνας Θαλάσσιων και Γλυκών Υδάτων της Ισλανδίας έχει εισηγηθεί να μην συλληφθούν περισσότερες από 150 πτεροφάλαινες στην σεζόν του 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 28% σε σχέση με την ετήσια ποσόστοση που είχε εισηγηθεί για την περίοδο 2018-2025.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ 2026 πάμε να παρακολουθήσουμε τα γκολ της 13ης αγωνιστικής ημέρας.
4: Ψάχνει χώρο για τη σέντρα, πάσα προς τα πίσω στον Ζουάο Κανσέλο. Ζουάο Κανσέλο κερδίζει μέτρα, γυρίζει, Ρονάλντο γκολ! Αυτή τη φορά τα κατάφερε Κριστιάνο Ρονάλντο. Βλέπετε και κυρίως ακούτε τι γίνεται στο Χιούστον. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγυρίζει το ένατο γκολ του σε τελική φάση Μουντιάλ. Γίνεται ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις. Έτοιμος ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 17. Νούνο Μέντες τελικά εκτελεί γκολ! Νούνο Μέντες 2-0, έκαναν την έκπληξη εδώ οι Πορτογάλοι και ευνηδίασαν προφανώς. Όλοι περίμεναν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το σούτ ήρθε από τον κορυφαίο ίσως αριστερό μπακ στον κόσμο, τον Νούνο Μέντες, ποιος πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ του με την Εθνική Ανδρών της Πορτογαλίας σε 46 σήμερα παιχνίδια. Σουκούροφ για το Ουσμπεκιστάν, έδωσε για τον Φαϊζουλάεφ. Έγινε το λάθος. Κλέψιμο τους Πορτογάλους και κόντρα επίθεση με πολλούς παίκτες. Μπρούνο Φερνάντες, καταπληκτική πάσα. Κριστιάνο Ρονάλντο, γκολ! 3-0 για την Πορτογαλία, δεύτερο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Με πολύ ωραίο διαγώνιο σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, είχε βρεθεί σε δύσκολη γωνία. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση το γκολ. Αλλά έστειλε την μπάλα ακριβώς εκεί που έπρεπε, στη δεξιά αγωνία του Νεμάτοφ για το 3-0. Μπρούνο Φερνάντες στο κόρνερ με τον Φαϊζουλάεφ στο τείχος. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Για το 4-0 πανηγυρίζει ο Ζωάο Νέβες. Πάνε όλοι να πανηγυρίσουν όμως μαζί με τον Μπρούνο Φερνάντες σε αυτό το γκολ πρέπει να είναι. Εκτέλεσε ο Μπρούνο Φερνάντες, δεν φάνηκε να είναι καλή εκτέλεση. Μπάλα πάει στα δίχτυα από τον τερματοφύλακα. Σίγουρα πήρε και αυτός πολλά μαθήματα από το σημερινό παιχνίδι. Άλλωστε προπονητικά, επαναλαμβάνω, δεν έχει καταφέρει να κάνει την καριέρα που θα ήθελε. Το γύρισμα του Νέλσον Σεμέδο για τον Ρονάλντο. Ραφαέλ Λεάο στα δίχτυα για το 5-0. Το κερασάκι στην τούρτα για τους Πορτογάλους το 87. Τρίτη, τέταρτη επαφή του Ραφαέλ Λεάο με την μπάλα. Άπιαστο σουτ ψηλά στα δίχτυα του Νεμάτοφ για το 5ο γκολ των Πορτογάλων.
5: Προσπαθεί αλλά δεν βγάζει καθαρές φάσεις. Να εδώ υπάρχει ανισορροπία. Ο Στάνισιτς θα κάνει τη σέντρα, η ευκαιρία και το 1-0 από τον Μπούντιμιρ. Πεντηκοστό τέταρτο λεπτό και η Κροατία ανοίγει το σκορ. Μια στιγμή μαγείας.
6: Λέρμα. Κιντέρο για τον Αρίας. Αρίας θέλει να βρει τον Κιντέρο. Κόρντομπα βάζει με πλάτη τον αντίπαλο του, το πλασέ. Γκολ από τον Μουνιός. Στο 76 βρήκε τον τρόπο Μουνιός να σκοράρει σε δεύτερο σερί παιχνίδι. Ό,τι δεν κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο που το ακυρώθηκε γκολ ως offside, το πετυχαίνει τώρα ο δεξιός μπακ της Κολομβίας. Αυτός είναι που δίνει τη λύση. 1-0 η Καφετέρος. Ο κύριος θυμίζει τον Κάρλος Βαλντεράμα στην εξέδρα. Ο Εμπασί, τι να πρωτοπιάσει κι αυτός. Τόσες επεμβάσεις έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Ο Μουνιός που ακολούθησε τη φάση.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με την Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
0: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
6: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
0: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
0: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
7: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
1: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
0: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
1: Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας, κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται, και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι.

Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα άλλο ψωμί. Κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαδο παράγει στις κορφές Μαλεπιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας. Και αφού το μυρίσουμε, δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα. Αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα. Για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο. Και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία. Το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτη Μαντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν.
3: Λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα.
2: Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια. Είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό. Και αν τα καπουρδίσετε πάμε για

σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες, και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε, έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνης για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα Χίου.

Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας, το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτινγκ που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα στην Ελλάδα δεν σταματώ, αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Γι' αυτό.
1: Flavor me.
2: Flavor me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλει,
1: με
2: χαρά, όπου θέλει, δεσμευόμαστε πού. Δεν Λάρισα,
1: δεν λέμε.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Μα ευχαριστούμε που περάσατε
2: την πόρια.
1: Τέλεια. Φιλάκια. Λοιπόν, τα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε Internet.
5: Πάντα έχουμε Internet.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP.

0: Μπαλόνι Μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Ταρένιας Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
9: Βρε Fast Loan!
10: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, για περιουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι και παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Αλλά ψωμάκι και παλιάτικο. Πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
1: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα.

0: είχε.
1: Βαρβάγκιος και το σκόρδο και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με το παγκαλιά, εδώ πέρα.
0: Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Ευχαριστώ.

το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρό Κλιμανωνόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κούμπομα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

αυτό θέλω να το μιλώ. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικά. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φάρμα ντονάκι.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίο και είμαστε ανάσα στο Α. Λάμπρος Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι θα γυρίσετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

0: φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε.
1: Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο.

0: τσάκισε το. Όλα και σαντιγί και παγωτό.
1: Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πατεσπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ρίχνει και θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το Ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποιεί τη φακάτσα καθημερινά. Το ζυμάρι μας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφας εδώ πάνω.
0: Και λάδι τρούφας.
1: Βεβαίως, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
1: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
1: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπίδι.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδι. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα. Καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα. Σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
2: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσική σιωτηρή με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό, εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
2: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
2: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
2: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα νιώκι, πάμε okay, με.
2: Με καραμελωμένο αχλάδι.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το. Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπές.
2: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότρινση να υπάρχει τόσο έντονο.

0: κορύφος, διότι...
1: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
0: Κυρίως ναι.
1: Κυρίως.
0: Δουλεύουμε όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινή είτε Νέα Ζηλανδία. Και φέρουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριπάι.
1: Αναλόγως, το είδαμε
0: αυτή την περίοδο. Ακριβώς, θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Και από dessert, είπαμε dessert μεταξύ μας.
0: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με πουλί φράουλας, mm-hmm. μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
1: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
0: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
1: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
0: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας. Το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
1: Καλτσόνι.
0: Με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
1: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλε.
0: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
1: Εγώ λαχταρώ αυτό.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
0: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
1: Ξανά στην υγεία μας.
0: Στην υγεία μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: πας μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε ίντερνετ.
5: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.

0: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: μια συζήτηση σας είχα προαναγγείλει, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, και ό,τι βέβαια αφορά την υγεία μας είναι ενδιαφέρον, αλλά ένα παραπάνω για την καρδιά μας, η καρδιά η οποία αποτελεί το ζωτικό όργανο για πάρα πολλά πράγματα. Θα μου πείτε, και μας κάνει να ζούμε και να ερωτευόμαστε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά παραμένει δυστυχώς ένα όργανο το οποίο είναι πρώτο, το λένε και οι γιατροί στις παθήσεις, ειδικά με τη ζωή που κάνουμε τώρα, όσο και αν έχει βελτιωθεί. Και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ένας από τους πιο ικανούς και άξιους γιατρούς που έχουμε, ο καρδιοχειρουργός, ο κ. Χάρης Ξενικάκης, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Interclinic. Καλώς ορίσατε, γιατρέ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί. Δεν το είπα έτσι με μια δόση υπερβολής για την καρδιά. Είναι ζωτικό όργανο σε πολλά, αλλά παραμένει, ναι, και πρώτο στις
1: παθήσεις. Είναι βασικό. Είναι από τα βασικά όργανα για τη ζωή και το κέντρο των συναισθημάτων.
0: Είναι. Έτσι, πολλές φορές του αποδίδουν πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Ναι, λέμε, χτυπάει η καρδιά μας δυνατά.
1: Ένα ακούραστο όργανο χτυπάει συνεχώς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δευτερόλεπτο να σταματήσει. Τα υπόλοιπα όργανα ξεκουράζονται. Ναι. Σταματάνε. Η καρδιά πρέπει να δουλεύει συνεχώς.
0: Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ακόμα και όταν χαλαρώνουμε.
1: Και
0: πριν γεννηθούμε.
1: Ναι, στην κοιλιά της μητέρας μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Τον ήχο της καρδιάς ακούει ο γιατρός.
0: Σωστό. Δεν είναι όμως περίεργο, ξεκινώ έτσι λίγο από την άλλη πλευρά, το ότι η ζωή των ανθρώπων έχει βελτιωθεί. Θα μου πείτε τώρα ποιον ανθρώπο. Αναφέρομαι κυρίως στο δυτικό κόσμο, για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό που λέμε ανεπτυγμένο κόσμο. Έχει αλλάξει καταρχήν κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής. Υποτίθεται τρεφόμαστε πιο σωστά, πιο υγιεινά, προσέχουμε. Πώς είναι... Είναι λίγο περίεργο να παραμένει, ας πούμε, αυτό που λέμε πάθηση της καρδιάς, ένα από τα πρώτα, ίσως και το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι τα πρώτα νοσήματα που σε ποσοστό θανάτων παγκοσμίως. Δηλαδή 16% περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ποσοστό. Και όταν λέμε καρδιαγγειακά νοσήματα, συνήθως αναφερόμαστε στη στεφανία νόσου, δηλαδή τη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας στα στεφανία αγγεία. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από μικρή ηλικία και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Τη διατροφή, το σαχαρώδη διαβήτη, την κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα, τον τρόπο ζωής, το στρες, το άγχος, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, άρα μπαίνουν εδώ οι συνήθειες. Ευτυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε κατανοήσει πολύ καλά τον τρόπο που προκαλούνται οι ασθένειες αυτές και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και στην στη θεραπεία, αλλά και στην πρόληψη.
0: Ναι, που είναι βασικό, έτσι,
1: που είναι βασικό,
0: τα λέμε. Ναι. Νομίζω εσείς το λέτε πάντα, καλύτερα να μην φτάσουμε στην ναι. επέμβαση και στην θεραπεία, στην θεραπεία και στην επέμβαση, αλλά είπατε τη λέξη στρες και γι' αυτό το κράτησα από την αρχική μου ερώτηση.

0: Δεν είναι υπερβολή όταν το λέμε, έτσι. Όχι. Γιατί σας ακούω συχνά το άγχος, το στρες.
1: Αυτό που λέμε η προσωπικότητα τύπου Α. Ο άνθρωπος ο σημερινός.
0: Ο άνθρωπος ο σημερινός, ο οποίος ενώ ξέρει, έχει πληροφόρηση για πράγματα, ακόμα και για το τι είναι η υγιεινή διατροφή.

0: να φύγει ως παράγοντας κινδύνου.
1: Ναι,
0: μπορούμε να
1: μόνο
0: βελτιώσουμε
1: τη
0: διατροφή.
1: Ναι. Και αυτοί έχουν,
0: και αυτό,
1: και αυτοί έχουν προβλήματα. Άρα, διατροφή, υγιεινός τρόπος ζωής και μείωση του άγχους, το οποίο αυτό πολλές φορές δεν εξαρτάται από εμάς. Η κληρονομικότητα, επειδή την αναφέρατε, παίζει ρόλο.
0: Φυσικά, παίζει ρόλο και εδώ δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε αργότερα.
1: Το γονιδιακό κομμάτι, έτσι. Εκεί, αυτό που εμείς μάθαμε να το λέμε, ίσως λίγο πρόχειρα, αυτό το εκγενετής, ας πούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το συναντάτε συχνά.
0: Είναι συχνό, βεβαίως. Είναι συχνό στις. Στη Στεφανία Νόσο βλέπουμε οικογένειες που έχουν ευνίδιο θάνατο στο ιστορικό τους και αυτοί πρέπει από νωρίς να αρχίσουν να ψάχνονται διαγνωστικά για να προλάβουν. Αντιμετωπίζεται όμως, δηλαδή όλα τα πράγματα μπορούν να προληφθούν.
1: Ναι. Αυτό το συναντάτε, φαντάζομαι, εσείς πια και πρακτικά. Δηλαδή, αν έχετε ένα τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια που το πρώτο πράγμα που λέτε στους στενούς συγγενείς, τσεκάρετε, δείτε.
0: Έχετε παρόμοιο περιστατικό στην οικογένειά σας. Είναι το πρώτο.
1: Και ποιες εξετάσεις προκύπτει.
0: Βεβαίως. Μπορεί. Και είναι πολύ καλό τώρα και το πρόγραμμα που έχουν κάνει το Υπουργείο, που στέλνει ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι κάτι έχουν και το βρίσκουν και το προλαμβάνουν, το θεραπεύουν. Είναι πολύ σημαντική, ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός και το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου πολύ σημαντικό.
1: Είμαστε σε φάση στον προληπτικό έλεγχο να μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος μπορούμε να το πιάσουμε ιατρικά.
0: Ναι, έχουμε τώρα τις
1: διαγνωστικές. Γιατί ακούω καμιά φορά, μα λέει, εγώ έκανα εξετάσεις, ξέρω εγώ, και δεν μου βρήκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Το έχω ακούσει. Ναι, και εσείς θα το έχετε ακούσει.
0: Πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες εξετάσεις και αυτές καθοδηγούνται από τα συμπτώματα και από το ιστορικό σου και από την κληρονομικότητά σου και από όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι, θα το βρουν ο προληπτικός έλεγχος.
1: Θα το βρει. Όλες οι εξετάσεις ή αυτές που ο γιατρός καμιά φορά μπορεί να υποψιαστεί, δηλαδή ένα τεστ κοπόσεως, ας πούμε, παράδειγμα, είναι μια πολύ αρχική.
0: Κάθε εξέταση έχει την... γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το τεστ κόπωσης θα σου δείξει αν υπάρχει πρόβλημα για τη Στεφανία νόσο. Αυτό θα σε οδηγήσει, γίνεται στην επόμενη εξέταση. Αν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή στην αξονική στεφανιογραφία. Έχουμε τώρα στην διάθεσή μας.
1: Έχετε φαρέτρα πολύ ισχυρή.
0: Πολύ ισχυρή πια, ναι. Το διαγνωστικό κομμάτι, το απεικονιστικό κομμάτι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Ένας, ας πούμε, συμπολίτης μας, ένας, δεν τον πω ασθενή, που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός σε σχέση με την καρδιά. Διότι
0: φυσικά.
1: Ναι, δεν δίνει η καρδιά πάντα που λέμε κάτι, ένα σημάδι σου έδωσε.
0: Φανταστείτε ότι η Στεφανία νόσος ξεκινάει από μικρή ηλικία, από η ανάπτυξη πλάκας μάλλον στα αγγεία. Για να μπορέσει να δώσει συμπτώματα, θα πρέπει αυτά να κλείσουν τουλάχιστον το 70% του αυλού. Δηλαδή θέλει χρόνο να μεγαλώσει η πλάκα και να προκαλέσει συμπτώματα στον ασθενή. Μπορεί να έχει λοιπόν μία αθυρωματική πλάκα σε κάποιο αγγείο κάποιος και να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αυτό, αν το βρει νωρίς, με την κατάλληλη θεραπεία, μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη και να μην έχει ποτέ προβλήματα.
1: Και να το λύσει, δηλαδή.
0: Και να το καθυστερήσει ή να το λύσει. Ναι,
1: ναι, εξαρτάται τη βλάβη, φαντάζομαι.
0: Υπάρχει φυσικά, αν κάποιος έχει σαχαρό διαβήτη, τότε είναι πολύ δύσκολο να έχει συμπτώματα. Ή συμπτώματα από αυτά που λέμε, ότι όταν πονέσεις είναι πόνος από την καρδιά. Ο σαχαροδιαβητικός συνήθως δεν πονάει. Έχει άλλα συμπτώματα. Είναι η κούραση αυτό που θα του χτυπήσει το καμπανάκι. Αυτό, μια κούραση που δεν θα είναι κάτι που το είχε παλιότερα. Ναι. Ένα καινούριο σημάδι.
1: Αλλά... Τώρα το ρωτάω, γιατί εμείς είμαστε έτσι, πολλές φορές έτσι, κάνουμε τους υποψιασμένους, αλλά πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Πάντα λοιπόν ο οργανισμός μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι που εμείς δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
0: Από τους ασθενείς που έχω δει,
1: ναι,
0: συνήθως ο οργανισμός χτυπάει ένα καμπανάκι.
1: Το υποτιμούμε.
0: Άλλοι το υποτιμούν, άλλοι όχι. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου.

0: Υπάρχουν και φορές φυσικά που δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι και όλα είναι πολύ ευνίδια. Το πρώτο σύμπτωμα να είναι και ο θάνατος.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: ξέρετε, γιατί το λέω, όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά πολλές φορές και έχω ακούσει και περιστατικά τελευταία και με νέους ανθρώπους, γιατί καμιά φορά τον άλλος είναι πιο ηλικιωμένος, λες ότι η καρδιά, τα όργανα, όλα αυτά είναι πια έτσι κουρασμένα, έχουν εκφυλιστεί και τα κύτταρά μας που λέμε, αλλά όταν ένας νέος άνθρωπος λέει έφυγε ξαφνικά και ακούω μετά ότι το ξαφνικά δεν είχε τίποτα, αλλά είχαν προηγηθεί 2-3 λιποθυμίες, είχαν προηγηθεί περιστατικά. Αυτά ναι. Δεν είναι ένα καμπανάκι.
0: Φυσικά.
1: Καλά, για εσάς τους γιατρούς σίγουρα είναι.
0: Φυσικά.
1: Και έπρεπε να το έχει ελέγξει.
0: Φυσικά. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το πρόγραμμα του προληπτικού έλεγχου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι το πόσο έχει εξελιχθεί η ιστορία της πρόληψης και της θεραπείας στην καρδιά. Mm. Η οποία δεν φτάνει κατευθείαν στην επέμβαση, έτσι
0: όχι,
1: δεν είναι.
0: Όχι,
1: η επέμβαση που είναι και το δικό σας αντικείμενο, το καρδιοχειρουργικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία, μια εξέλιξη, ένα ιατρικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: μπορούμε να το πούμε. Καταρχήν, όλη η καρδιοχειρουργική, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προήλθε από μια καινοτομία της επιστήμης, μια εξέλιξη της επιστήμης τα τελευταία 70 χρόνια. Το πιο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής ήταν η ανακάλυψη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας, το οποίο έγινε το 1950 από κάποιον που λεγόταν Gibbon. Αυτός λοιπόν βρήκε τον τρόπο να σταματάει την καρδιά και να την αντικαθιστά με ένα μηχάνημα που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα και την καρδιά και τους πνεύμονες και οξυγονώνει το αίμα, του δίνει οξυγόνο και το κυκλοφορεί. Αυτό έκανε εφικτό να γίνουν πολλές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν με την καρδιά να χτυπάει.
1: Αυτό τώρα το έχουμε λίγο ενσωματώσει στην πληροφορία που έχουμε πια για την καρδιοχειρουργική, αλλά πόσο εκπληκτικό θα ήταν τότε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σκεφτεί κάποιος, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω πρακτικά, διορθώστε με, έπρεπε ο καρδιοχειρουργός να αφαιρέσει την καρδιά, να το πω έτσι.
0: Όχι.
1: Να αφαιρέσει με την έννοια να δουλέψει την
0: ναι.
1: καρδιά, αλλά κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Να την αντικαθιστά. Αυτό
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Ναι, δεν μπορείς να δουλέψεις στην καρδιά, μέσα στην καρδιά, όπου είναι η βαλβίδα, στο χώρο της καρδιάς, ναι. με την καρδιά να χτυπάει, γιατί όλο το αίμα θα χαθεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν, πρέπει να κάνει τη δουλειά της και εσύ να κάνεις τη δουλειά, δεν γίνεται.
0: Έπρεπε λοιπόν ναι. Για να κάνεις κάποιες επεμβάσεις, να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, να σταματήσει η καρδιά να χτυπάει και να αποκλειστεί στην ουσία από το υπόλοιπο σώμα. Για να μπορέσει όμως η καρδιά να σταματήσει, έπρεπε τα υπόλοιπα όργανα να συνεχίσουν να οξυγονώνονται και να αιματώνονται. Ο εγκέφαλος που είναι το πιο ευαίσθητο.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν η μηχανή αυτή κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καρδιάς ώστε. Και να δώσει χρόνο, δεν τη σταματάμε την καρδιά επάπειρον, δεν έχουμε
1: ναι.
0: αυτή τη δυνατότητα.
1: Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος?
0: Ο κρίσιμος χρόνος είναι 2-3 ώρες. Πρέπει ό,τι έχουμε να κάνουμε να το κάνουμε αυτό το διάστημα. Εκτός και αν στο μέλλον βρεθεί κάτι άλλο. Γιατί...
1: εγώ τίποτα δεν αποκλείω με αυτά που γίνονται. Πάντως.
0: Ξέρετε, υπάρχει ένας βάτραχος,
1: ναι.
0: Ο οποίος καταφέρνει στη βόρεια, είναι στην Αρκτική, δεν ξέρω, καταφέρνει το χειμώνα να σταματάει την καρδιά του, να σταματάει τα πάντα και να περνάει όλο το χειμώνα σε αυτά τα παγωμένα περιβάλλοντα χωρίς να ζει στην ουσία.
1: Αυτός είχε εξελίξει τη χειμερή ανάρκη, δηλαδή σε άλλο
0: ναι,
1: που δεν έχει πάει.
0: Και την άνοιξη η καρδιά αρχίζει και χτυπάει κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Αυτό προφανώς είναι ένα θαύμα της φύσης,
0: τον...
1: το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε ίσως.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ακριβώς, αυτό προσπαθούν ναι. τώρα.
1: Άρα ο καρδιοχειρουργός λοιπόν έχει αυτό το όριο 2-3 ώρες να δουλέψει εκείνη. Καλά,
0: ακριβώς.
1: Οι ώρες είναι πολλές από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, αυτές οι ώρες είναι. Ναι.
1: Αλλά αυτές είναι κρίσιμες για την.
0: Από τότε που ανακαλύφθηκε η μηχανή εξωσωματικής μέχρι σήμερα, η τεχνολογία μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να είμαστε τώρα πια πολύ ασφαλείς. Οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί φανταστείτε το αίμα έρχεται σε επαφή με ξένα υλικά. Αλλά τώρα τα υλικά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, οι οξυγονωτές, η προστασία της καρδιάς, γιατί η καρδιά όταν σταματήσει προστατεύεται, παίρνει ένα υγρό και προστατεύεται για να μην για να μπορεί να ξαναπάρει μπρος, δηλαδή να μην έχει υποστεί βλάβες σε κυταρικό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι οι σημερινές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν ένα κίνδυνο της τάξης του 2-5%. Και να σκεφτείτε ότι μια σκολικοειδίτιδα έχει τον ίδιο κίνδυνο.
1: Είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Αυτό. Εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί παλιά, τουλάχιστον όταν μεγαλώναμε εμείς, λέμε έκανε μια σκολικοειδίτιδα, ας πούμε, ναι, και θα πάνε τη βγάλουν. Με όλους τους κινδύνους, γιατί είχαμε ακούσει και παρενέργειες και διάφορες. Όταν ακούγαμε όμως για καρδιά, λέμε αυτός τώρα μπήκε για να κάνει εγχείρηση, ξέρω εγώ, ανοιχτής καρδιάς που το λέγαμε. Δεν ξέρω, είναι σωστός αυτός ο όρος.
0: Έτσι, ανοιχτής καρδιάς, γιατί είναι ανοιχτή η καρδιά μπροστά μας. Ναι. Ναι. Αυτός είναι.
1: Άρα είναι σωστός ο όρος.
0: Σωστός όρος, ναι. Ναι. Απλά δεν είναι έτσι όπως το φαντάζεται ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή δεν βγαίνει η καρδιά από το σώμα.
1: Ναι.
0: Αυτό φαντάζονται με τον όρο ανοιχτή καρδιά. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά το στέρνο ανοίγει, έχουμε την καρδιά μπροστά μας. Αυτός είναι ο όρος, ναι, ανοιχτή καρδιά.
1: Για να μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό και τις συγκεκριμένες βλάβες. Έτσι,
0: ναι, τι, ναι.
1: Η οποία έχει εντοπιστεί συνήθως ή και εκεί.
0: Όλο μας το σχέδιο έχει γίνει από πριν.
1: Όλο το σχέδιο από πριν.
0: Ναι, δεν κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν αλλάζουμε ή σπάνια τροποποιούμε κάπως τα πράγματα. Τώρα μάλιστα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και πρόβες. Δηλαδή με τους 3D εκτυπωτές μπορούμε να εκτυπώσουμε, ας πούμε, τη βλάβη σε μία βαλβίδα, τη μητροειδή, ας πούμε, να κάνουμε εικονικά το χειρουργείο, πώς θα το διορθώναμε, να δούμε δουλεύει, δεν δουλεύει, και αφού το πετύχουμε το αποτέλεσμα σε συνθήκες όχι ζωντανές, να γίνει και το κανονικό χειρουργείο, ώστε να μην έχουμε να μην χάνουμε σε χρόνο.
1: Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία όμως.
0: Πολύ.
1: Έτσι, η οποία βέβαια η τεχνολογία, δεν, να το πω για τους ακροατές μας, δεν είναι, ήρθε από κάποιους πληροφορικάριους ή υδραυλικούς, είναι ακριβώς η όσμωση και η συνεργασία των επιστημών. Έτσι, γιατί είναι και τι θέλει ο χειρουργός, γιατί μπορεί να δώσει και ο άλλος για να εργαστούν. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά, ας πούμε και από τα χρόνια που ξεκινήσετε εσείς, πόσο βελτιώνονται, αν όχι καθημερινά, αλλά θα έλεγα χρόνο με το χρόνο.
0: Η ταχύτητα είναι, όσο περνάει ο καιρός, μεγαλύτερη των εξελίξεων, πολύ μεγαλύτερη. Σε χώρες οργανωμένες όπου τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, γιατί εδώ θέλει και τεχνολογία και γνώση, δηλαδή είναι πολλές επιστήμες που πρέπει να συνδυαστούν για να πετύχει το αποτέλεσμα. Ο γιατρός λέει τι θέλει, αλλά για να μπορέσει να το πετύχει πρέπει να έχει από πίσω του πολύ μεγάλη υποστήριξη.
1: Ναι.
0: Και στον τομέα του σχεδιασμού των εργαλείων, απεικόνησης και πολλά πράγματα.
1: Ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Όταν λοιπόν πριν μερικά χρόνια ακούγαμε ότι αυτός έκανε χείριση ανοιχτής καρδιάς, δεν είμαι, αγία μου, θα βγει, δεν θα βγει.
0: Ακριβώς.
1: Θυμίζω ότι και αυτό που λέμε σήμερα, bypass, που είναι κάτι πιο συνηθισμένο, σωστά,
0: σωστά.
1: Και κάτι πιο εύκολο τώρα.
0: Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική επέμβαση στον κόσμο. Αυτό που κάνουμε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Αυτό που γίνεται είναι και
1: το οποίο μπορεί να το πείτε και ρουτίνα πια στη δουλειά
0: σας. Είναι η ρουτίνα μας πια, ναι. Να το πούμε στα ελληνικά, λέγεται αορτοστεφανία, παράκαμψη. Το παράκαμψη είναι ο όρος bypass στα αγγλικά. Και τι είναι, έχουμε ένα εμπόδιο στο στεφανίο αγγείο που εμποδίζει το αίμα να περάσει. Εμείς δημιουργούμε ένα νέο δρόμο για αυτό.
1: Το παρακάμπτεται.
0: Το παρακάμπτουμε στην ουσία.
1: Αυτό γίνεται με ένα τεχνητό τρόπο όμως.
0: Αυτό γίνεται παίρνοντας ένα αγγείο από ένα άλλο σημείο του σώματος, το οποίο χρησιμοποιούμε ως την εναλλακτική οδό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία, η οποία είναι διαφορετική τώρα από το μπαλονάκι που λέμε, το stent, διότι το stent προσπαθεί να ανοίξει τον ίδιο δρόμο, το αγγείο του αρρώστου, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο αυτό πια. Εγκαταλείπουμε, κάνουμε μια παράκαμψη προς το υγιές κομμάτι, παρακάμπτουμε το. Και έτσι δύο πράγματα επιτυχάνουμε. Το ένα είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων και το δεύτερο είναι η πρόληψη, διότι ακόμα και να κλείσει τελείως αυτή η βλάβη, δεν θα πάθει κάτι ο άρρωστος στο μέλλον, διότι έχει έναν άλλο δρόμο που κρατάει ανοιχτή την κυκλοφορία προς το αγγείο.
1: Τώρα έχω πολλές ερωτήσεις. Θα την πω. Ισχύει αυτό ότι μερικές φορές ο οργανισμός μας, ή τώρα ο εγκέφαλος λέμε, προβλέπει ότι μπορεί να γίνει ζημιά και δημιουργεί τέτοια bypass, ή είναι μύθος?
0: Ναι, ισχύει. Ο οργανισμός κάνει, όταν αρχίζει να μειώνεται η ροή προς ένα αγγείο, κάνει μικρούλες, τριχοειδείς ενώσεις με κάποιο άλλο αγγείο που έχει καλή κυκλοφορία, προσπαθώντας να κρατήσει την κυκλοφορία και στο αγγείο το χαλασμένο. Αυτές όμως είναι πολύ μικρά αγγειάκια αυτά, που δεν μπορούν να δώσουν τόσο αίμα προς το αγγείο το επηρεασμένο, όσο χρειάζεται. Είναι παρηγοριά. Δεν
1: σώζει, να το πω έτσι.
0: Δεν σώζει, όχι. Δεν σώζει. Όταν ο ασθενής κάνει μια έντονη

0: τη δραστηριότητα και απαιτηθεί περισσότερη ποσότητα αίματος, αυτά δεν φτάνουν.
1: Ναι. Αυτό που είχε κάνει τότε, γυρίζω τώρα λίγο το χρόνο πίσω, το θυμόμαστε την παλιότερη, όταν ο Ανδρέας Παπανδρού είχε πάει στο Χέρφιλντ να κάνει, ναι, έκανε bypass.
0: Bypass, ναι.
1: Ναι,
0: το οποίο, ο Γιακούμπ, ο γνωστός.
1: Ο Γιακούμπ, ο γνωστός.
0: Σερ, πια.
1: Σερ, ο οποίος ήταν όντως πραγματικά από τους πρωτοπόρους.
0: Ναι, ναι. Ήταν εγώ ήμουν στο Royal Brompton, που ήταν το Χέρφιλντ και Royal Brompton, είναι τα δύο νοσοκομεία που είναι trust, είναι κοινό νοσοκομείο μαζί. Εκεί ήταν ο Γιακούμπ, είχε πια φύγει. Αλλά στους διαδρόμους ήταν οι φωτογραφίες του, ήταν.
1: Ναι, ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε και στο ιατρικό χώρο του Σταρ με τους πραγματικούς θεράποντες της ιατρικής, με την έννοια ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά. Ήταν από αυτούς τους πραγματικά,
0: ναι,
1: μεγάλους.
0: Είναι ένας πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι. Ναι. Γιατί το θυμήθηκα αυτό, γιατί θυμάμαι τι χαμός είχε γίνει, ότι πάει τότε, λέγαμε, είτε ήταν πρωθυπουργός, να κάνει τον bypass και έτσι, και ανησυχία. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι μέσα σε μερικές δεκαετίες που σήμερα θα ήταν ρουτίνα, έτσι, ότι κάνει κάποιος bypass.
0: Ήταν η εποχή που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οργανωμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα τότε. Ναι. Ήταν η εποχή που ξεκινούσε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ούτε σαν ειδικότητα. Από τη γενική χειρουργική ήταν εξειδίκευση. Έλληνες καρδιοχειρουργοί όμως τώρα είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν κάνουν αργότερα εξειδίκευση. Νομίζω ότι οι Έλληνες καρδιοχειρουργοί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Έχω ακούσει τώρα από συνάδελφό σου στο εξωτερικό τα καλύτερα λόγια του καρδιοχειρουργού. Είχε και λόγο να το πει. Σήμερα γίνεται και παραγωγή στα δικά μας καρδιοχειρουργικά,
0: ναι,
1: κέντρα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: εξαγωγή.
1: Και εξαγωγή.
0: Ναι, φανταστείτε ότι στην Αγγλία, ναι, αυτή τη στιγμή και μετά τον Brexit που έφυγαν οι Ευρωπαίοι, η ανάγκη για καρδιοχειρουργούς είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Επιστρέφω λίγο στο θέμα της κάρτας, πριν πάμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή καρδιοχειρουργική επέμβαση? Γιατί είπαμε, το bypass για εσάς είναι σχεδόν ρουτίνα. Δεν, ναι, όλα, όλα είναι σοβαρά, αλλά προφανώς όταν κάτι γίνεται τόσο συχνά και έχει εξελιχθεί τόσο, είναι ή το stent, ας πούμε, που είναι, είπατε,
0: είναι
1: κάτι
0: είναι
1: διαφορετικό.
0: Το λόγο. Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, λέω γενικά, αυτές είναι επεμβάσεις ρουτίνας.
0: Δεν θα πω ότι είναι ένα είδος εγχείρησης το πιο δύσκολο. Τώρα πια τα περιστατικά που έχουμε είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ένα απλό bypass. Μπορεί να έχει και bypass, μπορεί να έχει και βαλβίδα, μπορεί. Και όλα αυτά σε μια καρδιά η οποία είναι ταλαιπωρημένη και χαλασμένη και αδύναμη. Όσο πιο αδύναμη είναι η καρδιά του ασθενή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το χειρουργείο. Γιατί ο στόχος μας είναι να βγάλουμε έναν άνθρωπο ζωντανό.
1: Ναι, οπότε, ναι.
0: Οπότε όσο η καρδιά του είναι αδύναμη, μπαίνει με συνθήκες χειρότερες για να χειρουργηθεί. Άρα γίνεται δυσκολότερο και για εμάς το χειρουργείο.
1: Να εικάσω ότι αυτό σημαίνει ότι και οι περισσότεροι έρχονται σε αυτό το στάδιο πια?
0: Έχουμε πιο δύσκολα περιστατικά, γιατί οι καρδιολόγοι με την ανάπτυξη των ενδοαυλικών τεχνικών, τα stent κτλ., οι άρρωστοι που έρχονται πια σε εμάς, τα εύκολα περιστατικά, να το πούμε έτσι, και είναι λογικό δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: αυτό,
1: λογικό,
0: η εξέλιξη,
1: ναι, ναι,
0: αυτή, τα κάνουν οι καρδιολόγοι.
1: Και όταν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καρδιολόγος, λέει πήγαινε στο ξενικάκι τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάτι, αλλά γίνονται προσπάθειες σε πιο πρώιμα στάδια.
0: Ναι, ο άνθρωπος, και είναι λογικό, επιλέγει μια λύση που θα είναι για αυτόν πιο γρήγορη ανάρρωση. Θα έχει πιο γρήγορη ανάρρωση. Και το stent, ναι, προσφέρει πιο γρήγορη ανάρρωση, οι τεχνικές αυτές.
1: Ένα ερώτημα πριν πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει ποσοστό επιτυχίας πια που μπορούμε έτσι με ασφάλεια να προβλέψουμε,
0: ναι,
1: ή έχει να κάνει τα περιστατικά?
0: Εμείς ξεκινώντας εδώ βάλαμε σαν στόχο μας πρώτο την ασφάλεια και την ποιότητα στον ασθενή. Έτσι δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τίποτα, και αυτό είναι πια και στις οδηγίες των ευρωπαϊκών εταιριών. Έχουμε ένα μηχάνημα για τα bypass που μετράει τις ροές. Αυτό τώρα πια σιγά σιγά το αποκτούν όλοι, αλλά εμείς πριν ξεκινήσουμε να χειρουργούμε το είχαμε, το αγοράσαμε. Και μέσα διαχειριτικά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου μετράμε τις ροές των μοσχευμάτων μας και ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε είναι σωστό. Άρα δουλεύει δηλαδή. Άρα τελειώνουμε με τις επιπλοκές από εκείνο το σημείο ή χρησιμοποιούμε διεισοφάγιο ή

0: υπογράφημα σε άλλου τύπου επεμβάσεις όπως οι βαλβίδες. Και ξέρουμε ότι η βαλβίδα που εμφυτεύσαμε λειτουργεί σωστά. Άρα προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε το διαχειριστική τεκμηρίωση του αποτελέσματος, του καλού αποτελέσματος, και αυτό εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα στους ασθενείς.
1: Ένα μήνυμα, ας πούμε, μου λέει τώρα προηγουμένως ότι στην περίπτωση της μεταμόσχευσης βγάζουμε την καρδιά, αυτό έτσι ναι, αλλιώς γίνεται,
0: αναγκαστικά.
1: Όπου είναι, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια, πια στον ευρύτερο τομέα σας.
0: Τεχνικά, σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι είναι σε μεγάλα αγκία αναστομώσεις. Παραμένει όμως δύσκολη η αντιμετώπιση ενός ασθενή που μεταμοσχεύεται. Όχι μόνο από τον καρδιοχειρουργό, από τον σύλλογο των γιατρών που θα τον αντιμετωπίσουν. Τόσο πριν, κατά τη διάρκεια που περιμένει για το μόσχευμα, όπου είναι υποστήριξη με τεχνητές καρδιές, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, όσο και όταν, μετά που θα βρεθεί το μόσχευμα και θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία του, τις ανασοκαταστολές.
1: Ναι,
0: σαν χειρουργείο δεν είναι τόσο τεχνικά δύσκολο.
1: Τόσο περίπλοκο.
0: Απλά είναι εντυπωσιακό το να δεις ένα κενό στέρνο.
1: Ναι.
0: Χωρίς καρδιά μέσα.
1: Φαντάζομαι, ναι, ακόμα και για εσάς που έχετε συνηθίσει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ναι, μετά είναι το δύσκολο, αυτό που λέμε, να το αποδεχτεί το μόσχευμα. Είναι πολλά, ναι, που πρέπει να γίνουν. Έτσι κι αλλιώς.
0: Και πριν, το πριν, η υποστήριξη των ανθρώπων αυτών, ναι, μέχρι να έρθει η στιγμή της μεταμόσχευσης, γιατί δεν υπάρχουν πια μοσχεύματα σε αριθμό, ναι, μεγάλο. Λίγα και μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα, μόνο ένα πια, το Ωνάσιο. Οπότε είναι...
1: Εκεί που ελπίζαμε για τεχνητή
0: καρδιά. Ναι, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Νομίζω ότι έχουν εμφυτευτεί τεχνητή καρδιά που διήρκησε και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι σύντομα εκεί είναι ένα κομμάτι που θα έχουμε εξελίξει.
1: Μπορεί τα επόμενα χρόνια, ίσως σε συνδυασμό, γιατί θα σας ρωτούσα εκεί, τεχνητή νοημοσύνη παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ λέω ότι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί ο γιατρός, ο χειρουργός, αλλά παίζει κάποιο ρόλο.
0: Παίζει κάποιο ρόλο στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να έχουμε ένα πολύ γρήγορο έλεγχο των δεδομένων και να πάρουμε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Νομίζω εκεί σίγουρα παίζει ρόλο. Γίνεται μια πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά περισσότερο τα ρομποτικά κομμάτια έχουν θέση εδώ. Δηλαδή, ναι, ρομπότ που χειρίζεται άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και τα ρομποτικά που ακούμε λέει ότι, ξέρετε, τα ρομπότ που έχουν μπει στη ζωή μας, στις χειρουργίες, άνθρωποι τα χειρίζονται.
0: Ναι, φυσικά. Έτσι,
1: τι εντολές στέρνω και πάμε μόνο,
0: καταρχήν,
1: ας το πούμε...
0: Ναι, να πούμε ότι η στερνοτομή είναι μία τομή.
1: Τη φοβάται ο κόσμος.
0: Που τη φοβάται ο κόσμος, όμως αν γίνει σωστά, δηλαδή και το άνοιγμα και το κλείσιμο, έχει λίγο πόνο. Είναι όμως το αισθητικό κομμάτι ένα πρόβλημα. Οι επεμβάσεις τώρα που λέμε minimal invasive, ελάχιστα επεμβατικές, προσπαθούν να αποφύγουν τη στερνοτομή, αλλά κυρίως προσπαθούν να επιτύχουν ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερο πόνο για τον ασθενή. Ο στόχος και η πρόκληση θα είναι να έχουν και το ίδιο καλά αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα με την κλασική χειρουργική, με τη στερνοτομή, διότι τα αποτελέσματα πια τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά με την στερνοτομή και οι νέες τεχνικές θα πρέπει να αποδείξουν ότι εκτός από ταχύτερη ανάρρωση προσφέρουν το ίδιο καλά αποτελέσματα που ακόμα, ναι, δεν το έχουν δείξει.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τώρα, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι όταν μπαίνετε στο χειρουργείο και ανοίγετε ένα ασθενή από το στέρνο, έχει μια πλήρη καλύτερη εικόνα, μπορεί να δουλέψει καλύτερα ή...
0: Ναι, έχει γίνει πια ευκολότερο, ταχύτερο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε λιγότερους χρόνους, μικρότερους χρόνους.
1: Ναι.
0: Που είναι σημαντικό ο χρόνος σε εμάς.
1: Ναι, το είπατε από την αρχή. Εκεί παίζετε με το χρόνο. Δεν μπορείτε να σπαταλήσετε χρόνο στην πραγματικότητα.
0: Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: για τις νέες τεχνικές. Πριν από αρκετά χρόνια ήταν στη μόδα η εγχειρήσεις καρδιάς.

0: εγχειρήσεις bypass για την ακρίβεια, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Όλοι λέγανε να αποφύγουμε την εξωσωματική κυκλοφορία και τη μηχανή. Μετά από χρόνια λοιπόν, σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί ή έχουν μείνει να κάνουμε μόνο ένα αγγείο. Γιατί? Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά δεν κάναμε πλήρη επανεμάτωση με την πάλουσα καρδιά και η ποιότητα των αναστομώσεων τις περισσότερες φορές δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι με την εξωσωματική κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ εξελίχθηκε και οι τεχνικές προστασίες της καρδιάς εξελίχθηκαν, έχει γίνει ασφαλέστερη η εξωσωματική κυκλοφορία, οπότε στην ουσία η μόδα αυτή πέρασε.
1: Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι εσείς πια με την εξέλιξη, την εμπειρία μπορείτε να βλέπετε πράγματα. Άλλη ερώτηση που έχουν οι ακροατές. Όταν ανοίγετε κάποιον ασθενή για να το χειρουργήσετε, μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις? Είπατε κάτι προηγουμένως. Γιατί εσείς έχετε κάνει όλο το πλάνο.
0: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Όχι, όχι. Συνήθως το πλάνο έχει γίνει από πριν.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν κάποιος έχει πρόβλημα στην Κρήτη, τι κάνει? Φεύγει, μένει, νιώθει ασφαλής εδώ? Έχουμε κάνει τα βήματα που θέλουμε? Γιατί πριν μερικά χρόνια αυτό θα γινότανε. Ναι. Έτσι, τα φεύγαμε.
0: Έχουμε κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Έχουμε πια μία ομάδα, είναι η δική μας, είναι και στο πανεπιστημιακό πια. Ο Κρητικός θα πρέπει να αισθάνεται ότι οι παροχές στον τομέα της καρδιοχειρουργικής είναι τέτοιες και τόσο καλές, ώστε δεν χρειάζεται πια να μετακομίσει. Και συνήθως μετακόμιζε και ολόκληρη η οικογένεια για να υποστηρίξει τον ασθενή. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο καλά, ποιοτικά αποτελέσματα.
1: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλο έτσι, προσωπικό εκπαιδευμένο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, στα χέρια του κάτι Ξενικάκη μπορούν να μάθουν νέοι καρδιοχειρουργοί, θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και μια ιατρική σχολή εδώ που παράγει γιατρούς και νομίζω ότι είναι και, ναι, και καλή σχολή, έτσι, για να είμαστε.
0: Έχουμε νέους καρδιοχειρουργούς συνεχώς, ναι, καινούριους. Ναι. Ναι. Υπάρχουν. Δεν ξέρω αν είναι και κριτική.
1: Καλά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει το κριτική, αλλά να υπάρχουν εδώ. Γιατί...
0: Όχι, υπάρχουν. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε έλλειψη.
1: Αυτό πήγα να σας πω.
0: Αλλά
1: θυμάμαι
0: ότι έχει αλλάξει.
1: Ολόκληρες συζητήσεις για το ποιος θα έρθει, αν θα έρθει.
0: Τότε, εννοείται. Πού εννοείται?
1: Στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Ναι. Υπήρχε, θυμάστε, συζήτηση. Να φέρουμε το, να μην λέω ονόματα τώρα.
0: Είναι δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να εργαστεί σε ένα νησί. Αυτό και στην επαρχία την ελληνική. Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κέντρα της στην Αθήνα.
1: Όλα τα πράγματα, όχι μόνο στη...
0: Ναι. Ναι. Το να δουλέψεις και να κάνεις καρδιοχειρουργική, που είναι μια μεγάλη ειδικότητα σε ένα νησί, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει τρομερή οργάνωση, διότι θέλεις υποστήριξη από τις εταιρείες, να έχεις τα πάντα εδώ σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Είναι στην Αθήνα κάτι να συμβεί και δεν το έχεις, παίρνεις τηλέφωνο και στο φέρουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ πέρα θα πρέπει να το έχεις προβλέψει. Άρα εμάς είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο να στήσουμε ένα κέντρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Αν κάτι χρειαστούμε να το έχουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανε και τους ανθρώπους να μην τολμούν να... Είναι πιο δύσκολο. Εγώ δηλαδή που έχω συμμετάσχει και στην οργάνωση της καρδιοχειρουργικής στο Παγνί τότε που στήθηκε και εξ αρχής την ομάδα εδώ στο Interclinic. Στο Interclinic αγοράσαμε τα πάντα. Τα αγοράσαμε, δεν τα πήραμε χρυσή δάνειο. Έχουμε λοιπόν τον εξοπλισμό όλων εκείνων που χρειάζεται αν κάτι συμβεί. Και μάλιστα δικό μας. Και όχι αγοραστό. Είμαστε ίσως η μόνη ιδιωτική ομάδα που έχει μηχανή εξωσωματικής δικιά της και την τελευταία γενιά.
1: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό για την...
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Όλες οι άλλες την έχουν χρυσή δάνειο. Δηλαδή παίρνουν τα υλικά, ναι, και έχουν τη μηχανή. Αυτό είχε ένα αρχικό κόστος, αλλά τώρα έχουμε κέρδος.
1: Ναι. Ναι, ξέρετε, σημαντικό τώρα για αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευτείς το πακέτο, να το πω έτσι. Λες, ναι, είναι καλός ο Ξενικάκης, έχω ακούσει τα καλύτερα, αλλά έχει τον εξοπλισμό, έχει το team, έχει όλα αυτά τα εφόδια, αυτά που περιγράφεται.
0: Φυσικά, εμείς δεν ξεκινήσαμε να χειρουργούμε, αν δεν είχαμε το μηχάνημα που μετράει τις ροές στα μοσχεύματα, στα bypass. τον Άσιο, για παράδειγμα.

0: παράδειγμα, τώρα εξοπλίζεται με αυτό το μηχάνημα.
1: Τι λέτε, σημαντικό, γιατί όταν λέμε το Ωνάσιο, το θεωρούμε και είναι έτσι,
0: είναι πρωτοπόρο. Είναι και το καινούριο Ωνάσιο αυτό που τώρα διαφημίζουν, σίγουρα είναι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, γιατί έχω περάσει και από το Ωνάσιο, δεν είχε το Ωνάσιο τέτοιο μηχάνημα να ελέγχει τις ροές των δημοσιευμάτων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πώς βγαίνεις και πας να κοιμηθείς στο σπίτι σου χωρίς να ξέρεις ότι αυτό που έφτιαξες δουλεύει, για τον άρρωστο λέω.
1: Ναι, τεράστιο θέμα. Τώρα υπάρχει μια ερώτηση επίσης κρίσιμη, θα την κάνω για να πω στους ακροατές. Όταν λέει ανοίγεται μια ερωτευμένη καρδιά, χτυπάει διαφορετικά.
0: Όχι, το ίδιο χτυπάνε. Οι καρδιές, ναι. Δυστυχώς είναι μύθος.
1: Ναι,
0: και το σχήμα της καρδιάς που εμφανίζεται,
1: ναι,
0: δεν είναι, ναι, έτσι.
1: Δεν ισχύει, δεν είναι η καρδιά. Αυτό
0: όχι,
1: ήταν,
0: αλλά θα μπορούσαμε...
1: ήταν από το πρώτο. Γιατί την κάναμε έτσι την καρδιά, δηλαδή, και κάνουμε για το χέρι μας καρδούλες.
0: Ναι, αν βάλουμε δύο όμως καρδιές, τη μία δίπλα στην άλλη,
1: είναι έτσι,
0: τότε πέρα. Είναι έτσι.
1: Είναι έτσι.
0: Ναι, οπότε ίσως, έχει αυτό το συμβολισμό.
1: Ίσως γι' αυτό νομίζω, ίσως γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι στον οργανισμό μας, είτε είναι έρωτας, είτε είναι φόβος, είτε είναι, χτυπάει η καρδιά μας
0: πιο δυνατά,
1: δυνατά
0: έτσι, φυσικά.
1: Γιατί γίνονται
0: πιο
1: διάφορες
0: γρήγορα,
1: διεργασίες, οι οποίες, ναι, είναι έτσι. Ποιο είναι το όριο πριν πάω στο ρωτήσω κάτι προσωπικό που μπορεί να χτυπάει?
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει. Πάντως, όταν έχουμε ταχυπαλμία πρέπει να το σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι και η βραδικαρδία πρόβλημα?
0: Φυσικά. Είναι και βραδικαρδία.
1: Αυτό το μέτρο, μέτρο της φύσης, ναι, είναι, ναι, τρομερό όμως.
0: Φυσικά, δηλαδή, είναι η βραδικαρδία πρόβλημα και κινδυνεύει να σταματήσει η καρδιά. Ναι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι οι βηματοδότες.
1: Στους βηματοδότες, μια και τους αναφέρατε, η εξέλιξη και εκεί είναι πια, νομίζω, ρουτίνας. Έτσι. Κάποτε, ναι, λέγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80, α, έβαλε βηματοδότη. Τώρα νομίζω ότι είναι κάτι...
0: ναι, τώρα, και εκεί έχει μεγάλη εξέλιξη τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και το μέγεθος να είναι μικρότερο και πιο εύκολη η εμφύτευση.
1: Ναι. Γιατί γίνεται γιατρός? Ήτανε όνειρο από μικρός, προέκυψε, είχατε κάποιον στην οικογένεια? Είχατε...
0: Όχι, στην οικογένεια δεν είχαμε γιατρό. Ήτανε από μικρός γιατρός, δεν το έλεγα. Πιο πολύ μου αρέσει... να φτιάχνω πράγματα, μηχανικός δηλαδή. Και σκέφτηκα τι καλύτερο θα ήταν από...
1: Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να σας σύλληκε το Πολυτεχνείο, έτσι,
0: ναι, ξέρω
1: εγώ. Και πώς προέκυψε η ιατρική?
0: Νομίζω ότι τα συνδυάζει και τα δύο, γιατί έχει και η καρδιοχειρουργική, έχει και
1: η πάρα πολύ... Ναι, αλλά η ιατρική όχι πάντα.
0: Η ιατρική όχι πάντα, γι' αυτό και εγώ εξ αρχής έλεγα για καρδιοχειρουργική, δεν έλεγα για
1: κάτι
0: άλλο.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Καταρχήν ήσασταν της γενιάς που έδωσε και μαθηματικά.
0: Όχι, με τις,
1: ναι,
0: δέσμες είμαι.
1: Ναι, τις δέσμες, ναι, είμαστε της γενιάς. Αλλά το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί, και εγώ το υποστηρίζω, ότι οι γιατροί έπρεπε να δίνουν και μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι
0: στα μαθηματικά τους
1: βοηθάνε.
0: Καλός, εγώ,
1: ναι. Ναι, αυτό σας φαίνεται, αλλά τους βοηθάει στην ιατρική να ξέρεις μαθηματικά, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
0: Βοηθάει, φυσικά. Ναι, ναι, τα μαθηματικά είναι μια ολόκληρος τρόπος σκέψης. Mm.
1: Και πώς προέκυψε λοιπόν η ιατρική? Εντάξει, ήσασταν καλό μαθητή, δεν χρειάζεται να μου το πείτε.
0: Ναι, πέρασα στην ιατρική. Εξ αρχής έλεγα για την καρδιοχειρουργική.
1: Η οποία τότε ήταν στα Σπάργανα όμως, έτσι.
0: Με συγκινούσε, ναι,
1: ναι.
0: Ήταν και τότε ο Σπύρου.
1: Μεγάλη μορφική εκείνος.
0: Ναι, τον οποίο εκεί θέλησα να πάω και πήγα στο Παπα-Νικολάου για να εκπαιδευτώ στην καρδιοχειρουργική.
1: Ναι.
0: Τον πρόλαβα λίγο στο τέλος του, αλλά...
1: Άρα από την αρχή κάνατε, ας το πούμε, στο όνειρο πραγματικότητα. Δεν,
0: ναι.
1: Ούτε σας απογοήτευσε, ούτε σας κέρδισε κάτι άλλο στο
0: Όχι.
1: μεταξύ.
0: Και όταν μετά το τέλος της ειδικότητας εδώ πήγα στο εξωτερικό, κατάφερα να βάλω σε κουτάκια τη σκέψη μου και να οργανωθεί καλύτερα το όλο πράγμα και να νιώσω ακόμα πιο σίγουρος. Ναι.
1: Ναι.
0: Το
1: κουτάκι της σκέψης το καταλαβαίνω και το κάνατε, αλλά εκείνη την εποχή πάντως ήταν κάτι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι θα κάνει καριέρα, το λέμε την καλή έννοια, όχι στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια,
1: για την καρδιοχειρουργική το λέω, έτσι, γιατί
0: ναι,
1: αν
0: ήταν, ναι,
1: οποιαδήποτε άλλη.
0: Μα δεν υπήρχε καν στην Κρήτη τότε.
1: Ναι.
0: Υπήρχε,
1: ναι,
0: μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Άρα ήσασταν αποφασισμένοι με οποιοδήποτε τίμα, χρειαστεί ακόμα και να πάτε στην Αγγλία να μείνετε ή στην,
0: ναι,
1: Αμερική,
0: ναι,
1: οπουδήποτε, έτσι. Ναι.
0: Ήταν, είχα και
1: η Κρήτη πώς προέκυψε?
0: Άνοιγε το

0: Τότε υπήρχαν σκέψεις να ανοίξει καρδιοχειρουργική. Ήταν ο κύριος Χάσουλας καθηγητής, είχε πάρει τότε την έδρα, με τον οποίο γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι είμαι στην Αγγλία και άνοιξε μία θέση τότε. Πήρα τη θέση στο Πανεπιστημιακό, εγώ, και μαζί σιγά σιγά βάλαμε τα πρώτα χειρουργεία στο Πανεπιστήμιο. Αργότερα εκείνος έφυγε, ήρθε ο κύριος Ρόκας με τις γνωστές εξελίξεις εκεί. Ναι. Και υποβρέθηκα εκτός.
1: Και πήραν όλο...
0: Όχι, εγώ το επέλεξα να φύγω. Δεν ναι, είχα καλά, κουραστεί
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Αλλά πήραν όλο τον δρόμο. Νομίζω ναι. ότι δεν το μετανιώσατε ποτέ.
0: Όχι, δεν το μετανιώσατε.
1: Ακόμη και όταν, όπως έγινε ο Σακρατής, χρειάστηκε να ανοίξετε τον πρώτο ασθενή. Δηλαδή, γιατί πάντα, ας πούμε, στους γιατρούς, το ακούω πολλές φορές, και ακόμα και όταν είναι φοιτητές, εκεί τα βρίσκουν λίγο σκούρα όταν έχουν την πρώτη επαφή, την πραγματική εννοώ, ναι. επαφή.
0: Όχι, δεν είχα κάποιο θέμα. Είναι μεγάλη ευθύνη ναι. Να έχεις έναν άρρωστο μπροστά σου και να κρατάς τη ζωή του στα χέρια σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να σταματάς την καρδιά του και να πρέπει να την ξαναβάλεις μπροστά. Η στιγμή που η καρδιά ξαναπαίρνει μπροστά είναι μια τεράστια ανακούφιση για μας. Και ένα...
1: Τρομερό συναίσθημα, φαντάζομαι. Ναι. Ναι. Οι επαφήσεις με τους ασθενείς. Ποια είναι.
0: Και μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όχι μόνο ανακούφιση.
1: Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς, έχετε δίκιο. Οι επαφές με τους ασθενείς, ποια είναι. Προσπαθείτε να τους αντιμετωπίζετε έτσι επαγγελματικά, ότι ξέρετε, τώρα εγώ είμαι ο γιατρός και έτσι, ή επειδή είναι και τέτοια η φύση, διότι βρίσκονται στα χέρια σας, έτσι. Κακά ναι. τα ψέματα. Δεν είστε ένας. Εντάξει, όλες οι ειδικότητες είναι σοβαρές, αλλά δεν είναι ένας δερματολόγος που θα πει κάτι. Είναι σαν να είναι εκεί ένας μικρός θεός. Συγχωρέστε μου τώρα τον παραλληλισμό.
0: Αυτό τώρα, εγώ με τους ασθενείς προσπαθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις. Δεν τους βλέπω επαγγελματικά. Η σχέση μου με τους ασθενείς είναι... δεν έχουν αποστάσεις και δένομαι με αυτούς. Δεν τους χάνω ποτέ. Μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα ονόματα, γιατί δεν θυμάμαι καλά.
1: Εκείνοι σίγουρα, αλλά θυμάμαι σίγουρα θα σας θυμούνται πάντως.
0: Τα πρόσωπά τους, ναι.
1: Ναι. Να ζητήσουμε, μια που σας έχουμε τώρα και εμείς εδώ, μια δωρεάν συμβουλή, νομίζω θα το κάνετε. Τι πρέπει να πραγματικά να προσέχουμε. Εντάξει, νομίζω... ξέρω το κλασικό είναι ότι θα πει κάποιος να τρεφόμαστε να κάνουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά για την καρδιά. Βέβαια, η καρδιά είναι ένα από τα όργανα και άλλα είναι τα προβλήματα. Τι πρέπει να προσέχουμε.
0: Μάλλον δεν θα πω κάτι διαφορετικό κι εγώ. Τρόπος ζωής, η γυμναστική, λίγο η άθληση, η διατροφή είναι τα πιο σημαντικά και η πρόληψη. Το να έγκαιρα να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε τον έλεγχο που χρειάζεται και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Και να προσέχουμε το σώμα μας, να το αγαπάμε. Δηλαδή είναι το εργαλείο για όλα. Όπως...
1: Να το αγαπάμε, να τα ακούμε.
0: Να το ακούμε, φυσικά.
1: Να το ακούμε. Δεν θα ξαναγυρίσω, γιατί τα είπαμε και στο στρες και το άγχος, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά λέτε ότι όλα αυτά τα κλασικά που ακούμε και λέμε γιατρέ βαρέθηκα τώρα, μην καπνίζεις, μην πίνεις ή όλα με μέτρο τέλος πάντων, είναι τόσο που μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κίνδυνο, ενώ το έχετε δει, δεν είναι μόνο απλές καταγραφές.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Για το τσιγάρο θα είμαι κατηγορηματικός.
1: Δεν πειράζει το τσιγάρο.
0: Μετά
1: θυμάστε τις διαφημίσεις της δεκαετίας του 50 που λέει το ωραία κάνει το τσιγάρο καλό.
0: Μετά τα 90 ας αρχίσει το τσιγάρο.
1: Μετά τα 90.
0: Όχι, το τσιγάρο προκαλεί τις μεγαλύτερες βλάβες. Το τσιγάρο είναι το χειρότερο πράγμα και για αυτόν που πριν χειρουργηθεί καπνίζει, αλλά και για μετά, γιατί πολλοί δεν μπορούν να το σταματήσουν και το τσιγάρο κάνει κακό και στα μοσχεύματα που βάζουμε εμείς. Δηλαδή είναι,
1: και συγγνώμη που θα το πω, ο γιατρός το έχει δει αυτό. Δεν το λέει έτσι για να το πει. Ναι, το έχει δει, το έχει δει στην πράξη. Το τσιγάρο λοιπόν.
0: Φυσικά είναι και στο πνεύμονα, στον καρκίνο του πνεύμονα. Γιατί εμείς έχουμε, η ειδικότητά μας είναι καρδιοθώρακο χειρουργική. Ασχολούμαστε και με το θώρακα. Αλλά το τσιγάρο είναι το πιο βασικό. Στη συνέχεια ο τρόπος ζωής, διατροφή, γυμναστική κτλ. Εκεί όσο μπορείς, γιατί δεν μπορείς και να μην. Να κόψω όλες τις απολαύσεις, και το φαγητό είναι μια απόλαυση.
1: Εννοείται.
0: Και το κρασί
1: και
0: είναι
1: το να πιεις ένα ποτήρι
0: απόλαυση.
1: Κρασί.
0: Ναι. Ναι. Εκεί είναι λιγότερη η επίδρασή τους. Το τσιγάρο όμως είναι πολύ σημαντικό.
1: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το μέτρο είναι.

0: στη ζωή μας. Έτσι, ακόμα, ακόμα και αν κάνεις μια μικρή κατάκριση, μετά να κάνεις λίγο πίσω, έτσι, να δώσεις το περιθώριο στον οργανισμό. Τώρα θα πω, κύριε Ξενικάκη, ότι απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας, γιατί δυστυχώς πέρασε η ώρα. Να πω αχρίαστος επίσης να είστε. Αλλά αν χρειαστεί, εδώ είστε. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Προσπαθήσαμε έτσι λίγο εγώ να επιγραμματικά να πιάσω και να ικανοποιήσω τους ακροατές. Το θέμα της καρδιάς είναι τεράστιο. Το καλό, κρατάω το καλό, ότι είναι η εξέλιξη τέτοια πια που ούτε πρέπει να φοβόμαστε, να έχουμε το νου μας γενικά. Η καρδιοχειρουργική, καταρχήν, όπως είπατε, έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια, και πράγματα που θα θεωρούσαμε δύσκολα, σήμερα είναι ρουτίνα πια στα χέρια σας. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν σιγουριά ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εδώ, και έχει προσφέρει και στην ποιότητα ζωής. Δηλαδή, ένα καλό χειρουργείο προσφέρει και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου μετά. Είναι εκτός του ότι το να απαλλάσσει τα συμπτώματά του, βελτιώνει και την ποιότητα ζωής.
0: Δεν το ρώτησα εγώ. Πριν, στο κλείσιμο το λέω, γιατί να μην νομίζει ο ακροατής ότι υπάρχει ηλικιακό όριο για την επεμβαστική καρδιά. Άμα είναι μεγάλος κάποιος, φαντάζομαι.
1: Το όριο δεν είναι τόσο η ηλικία, δεν είναι ο αριθμός της ηλικίας δηλαδή, αλλά αν ναι, η λειτουργικότητα της καρδιάς είναι καλή ώστε να αντέξει και το χειρουργείο, και αν τα υπόλοιπα νοσήματα μπορούν, που έχει
0: η
1: συνοσιρότητα, μπορεί να ελεγχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταπεξέλθει ενός χειρουργείου.
0: Σωστό. Γιατρέ, κύριε Ξενικάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τη χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον καρδιοχειρουργό, τον κύριο Χάρη Ξενικάκη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
1: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Τι επαγγέλλεστε?
4: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
5: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
6: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
7: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με

0: Δωρεάν μεταφορά. IKEA.
1: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Η παραγγελία σας.
3: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
2: Δεν ξέρω.
3: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Hey, αγόρι, την Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
4: Θα σε περιμένω.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
6: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
10: Εκτροπή κλήσης.
6: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
7: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα

Και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνεται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Ταρένιας Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
5: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
6: Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».
5: Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
5: Βρε Fast Loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Την Παρασκευή θα απολογηθούν τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη που διώκονται για την έκρηξη το βράδυ πριν τη φωνική συμπλοκή. Τι δήλωσε ο δικηγόρος τους, τι έδειξε η βαλιστική έκθεση της αστυνομίας. Θέλουμε μήνυμα ασφάλειας στους συνεπείς δανειολήπτες, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή σύγκρουση Πιερακάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή. Το Πασόκ στήριξε τους δανειολήπτες ακόμα και τα χρόνια των δύσκολων διαπραγματεύσεων, είπε ο αρχηγός του Πασόκ. Με προβλήματα και καταγγελίες εξελίσσεται το μεικτό σύστημα αποκομιδής, παραμένει δυσαρέσκεια των πολιτών, όπως και η ξεχυλισμένη σε πολλές περιοχές σκάδη. Επανατοποθετήθηκε η πρωτομή του Αρχαγγελού της Κρήτης μετά το βανδαλισμό. Συντηρήθηκε αφιλοκερδός στο καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλά στην Αθήνα. Βαρύ πένθος στον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας, έφυγε στα 54 του χρόνια ο πελέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Βροχή συλληπιτηρίων.
0: Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν, κυρίες και κύριοι, δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι μαζί με ακόμα τρία μέλη της οικογένειας διώκονται για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ πριν από τη φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, η βαλιστική έκθεση της ελληνικής αστυνομίας για το αιματηρό επεισόδιο αποδεικνύει την εκτεταμένη χρήση πυροβολών όπλων και επιβεβαιώνει την ένταση των πυρών που ανταλλάχθηκαν και είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο του Φανούρη Καργάκη και της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.
2: Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή έλαβαν οι δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι μαζί με ακόμα τρία μέλη της οικογένειας διώκονται για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, μια ημέρα πριν το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται, την ίδια μέρα απολογούνται και οι τρεις συγγενείς τους.
3: Προσήχθησαν όλοι οι εντολείς μας προκειμένου να απολογηθούν για δεύτερη φορά συμπληρωματικά. Έχει διευρυνθεί λίγο το κατηγορητήριο, δηλαδή αποδίδεται κατά περίπτωση και κάποιες κατηγορίες για την έκρηξη σε κάποιους ανθρώπους που κατά την ταπεινή μου άποψη δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο βιωτικό συμβάν. Και όταν φτάνουμε να δημιουργούμε κατασκευές ότι επειδή στο στρατό, ας πούμε, είχε την ειδικότητα του καταστροφέα, άρα κατά δογματική αναγκαιότητα εσύ έβαλες τη βόμβα, νομίζω ότι αυτά δεν αντέχουν στη λογική.
2: Σε δηλώσεις του μετά τη διαδικασία, ο δικηγόρος τους, Γιώργος Κοκοσάλης, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, έχουν διευρυνθεί οι διώξεις.
3: Λίγο ως πολύ δικαιολογείται με βάση τη βαβούρα, την ακαταστασία και την κοινωνική αναταραχή και την κραυγαλαία και αφόρητη δημοσιότητα, δεν δικαιολογημένα όμως εδώ, που έχει πάρει αυτή η υπόθεση των Βοριζίων. Συνεπώς σήμερα ήρθαμε και λάβαμε προθεσμία για την Παρασκευή. Βλέπω ότι υπάρχει το λεγόμενο τσουβάλιασμα, δηλαδή όλοι σε όλα και ό,τι κάτσει στο δικαστήριο, συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά από εκεί και μετά μπορώ να κατανοήσω τους λόγους που γίνεται αυτό στη συγκεκριμένη υπόθεση.
2: Παράλληλα, ο κύριος Κοκοσάλης αναγνώρισε ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης και η μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει δημιουργούν μια ιδιαίτερη δυναμική, η οποία επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας. Όπως είπε, πρόκειται για ένα συμβάν που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

0: Ομοσπονδία, γεγονός που κατά την εκτίμησή του εξηγεί την αυξημένη πίεση γύρω από την υπόθεση.
1: Ο ένας εκ των δύο φαίνεται ότι παρεμβαίνει πυροσβεστικά και φωνάζει. Δυστυχώς φωνάζει για την αθωότητά του και κραυγάζει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή. Όμως η δυναμική της υπόθεσης τον κρατάει μέσα και θα τον κρατήσει δηλαδή μέσα μέχρι δυστυχώς και το δικαστήριο. Αυτό είναι μια δυσμενής πρόβλεψη.

0: Φορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία στην έκρηξη, ηθική ή φυσική αυτουργία στην κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Η δικογραφία για την έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων παραμένει ανοιχτή, με τις δικαστικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Οι απολογίες της Παρασκευής αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο σταθμό για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.
1: Όλοι σε όλα, κατά περίπτωση με ηθική αυτουργία κάποιοι και με φυσική αυτουργία κάποιοι άλλοι. Δεν αντέχει και στη λογική ούτε και στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Αλλά επαναλαμβάνω, δοθήσεις της δυναμικής του συγκεκριμένου βιωτικού συμβάντος, όλα τα περιμένουμε. Κάντε το ταμείο σας στο δικαστήριο. Αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττουμε. Επαναλαμβάνω όμως, δεν θέλω να είμαι άδικος, όπως στην υπόθεση των προηγούμενων ημερών. Εδώ υπάρχει, ας πούμε, ένα κινητρό, υπάρχει πράγματι μια προκείμενη και υπάρχει και ένα βιωτικό συμβάν, το οποίο είναι ένα συμβάν το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τα δεδομένα της τοπικής κοινωνίας.
2: Με επίκεντρο τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο σήμερα για μήνυμα ασφάλειας που στέλνει η κυβέρνηση προς τους συνεπείς δανειολήτες και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά από το βήμα της Βουλής πως το ΠΑΣΟΚ προστάτευε τους δανειολήτες ακόμα και τα χρόνια των δύσκολων διαπραγματεύσεων.
0: Σε ξεκάθαρο μήνυμα που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην τροπολογία που κάνει νόμο την απόφαση του Αρείου Πάγου και μειώνει δραστικά τη δόση που πληρώνουν όσοι έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
3: Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν. Με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
4: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολήπτων, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης. Εμείς φέρνουμε καθολικότητα.
0: Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε την κριτική της.
6: Πήγε να ξεφύγει από την υποχρέωση εφαρμογής απόφασης. Θυμάστε τον κύριο Πιεραγκάκη να λέει «θα βρω χρυσή τομή». Είναι θολή η απόφαση. Τελικά η απόφαση ξεθόλωσε εύκολα. Και προσπαθούσαν να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς. Μπας και κάνουν το χατήρι στους σερβίσερς.
0: Το ΚΚΕ επανήλθε στη σύγκρουση που είχε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ζητώντας να ανοίξουν υποθέσεις δανειοληπτών που είτε αποπλήρωσαν την οφειλή είτε έχασαν τις ρυθμίσεις.
7: Λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους στόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σερβίσερς. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί η υπόθεση του Αρείου Πάγου? Η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά, ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα φανς, συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
0: Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με σταθερά στραμμένο το στόχαστρό του προς την αντιπολίτευση, χαρακτήρισε ακάλυπτη επιταγή τις υποσχέσεις για παροχές στο πεδίο της οικονομίας.
3: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
2: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, για την πολιτική επικαιρότητα και για αυτή την αντιπαράθεση που εξελίσσεται, ξαναλέω, με επίκεντρο την ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που σήμερα συζητήθηκε στη Βουλή. Είναι μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης εδώ δίπλα μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Να σχολιάσουμε τι λέγεται, τι γράφεται, πως κάθε βράδυ. Κώστα, καλησπέρα.
8: Ναι, καλησπέρα, Σώτια. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Νομίζω ότι το είχαμε σχεδόν προαναγγείλει ότι κάθε βράδυ ή πάρα πολύ συχνά τέλος πάντων θα έχουμε ένα θέμα το οποίο θα γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα βέβαια είναι και σοβαρό αυτό,
2: ακριβώς,
8: ξέρεις, γιατί ακριβώς αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, αφορά ένα νόμο τον οποίο το μάθαμε να το λέμε νόμο Κατσέλη, από το 2010 θυμίζω, όπου βεβαίως εκεί πληρωθήκανε πολλά πανωτόγια, για να μην πω κάτι χειρότερο που λέει ο λαός μας. Έρχεται η κυβέρνηση, δυστυχώς το λέω ότι άργησε, είναι και αυτός ο άτιμος ο προεκλογικός χρόνος, να φτιάξει λίγο, να διορθώσει λίγο τα πράγματα, μάλιστα το κάνει και αναδρομικά. Mm-hmm. Έχει σημασία ότι ο κ. Πιερακάκης, αντιδρώντας και απαντώντας στις βολές και στην κριτική της αντιπολίτευσης, είπε ότι θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε αναδρομή.

0: πραγματικά θα ήταν κομμάτι δύσκολο, ξέρεις, να πει το από εδώ και πέρα. Ποιος αφορά το από εδώ και πέρα. Έχει σημασία πάντως αυτοί που πληρώνανε κάποιες δόσεις οι οποίες είχαν φτάσει ταβάνι, δεν μπορούσαν τα νοικοκυριά, να βλέπουν τώρα μια πολύ σημαντική ελάφρυνση. Αυτό στήριξε και ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι μας ενδιαφέρει η κοινωνία, μας ενδιαφέρουν και οι κάλπες, μας ενδιαφέρει και το εκλογικό σώμα, μας ενδιαφέρει να μας ψηφίσουν τώρα που είμαστε πάρα, πάρα πολύ καλοί.
1: Προηγήθηκε βέβαια και η απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι οφείλουμε να το πούμε και αυτό.
0: Θες να πεις ότι
1: οφείλε να προσαρμοστεί.
0: Έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία. Κάπως βέβαια, σου θυμίζω όμως ότι όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, και η κυβέρνηση και ο κ. Τουρνάρας ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα. Θέλουν. Τώρα γίνονται και πάρα πολύ εύκολα και πάντα βρίσκεται ένας τρόπος. Νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή πίεσε και η αντιπολίτευση. Και σωστά το Πασόκ είπε ότι έρχεστε στα λόγια μας τροποντινά. Το λέω λίγο χοντρικά. Γιατί είχε προτείνει, είναι μια παλιά ιστορία, θυμάσαι, με τα Πανατόκια. Ξεκίνησε από το τέλος της δεκαετίας του 90, επί κυβέρνηση Σιμίτη, όπου πραγματικά τότε βλέπαμε απίθανα πράγματα να πληρώνουν 5, 10, 15 φορές το κεφάλαιο και είχαν βάλει ένα όριο το 3 φορές. Δηλαδή, δανείζεσαι 1.000 ευρώ, δεν μπορείς να πληρώσεις πάνω από 3.000 ευρώ. Είναι και απολύτως λογικό. Δεν γίνεται να πληρώνεις πάνω από 3 φορές το κεφάλαιο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η προεκλογική περίοδος θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να ξελασπώσει, όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά και σε άλλα. Ξέρεις, η πολιτική αντιπαράθεση καμιά φορά βοηθά.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει θεσμικά, το λέω αυτό, γιατί και σήμερα πήγε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τοποθετήθηκε. Περιμέναμε και ομιλία Μητσοτάκη, αλλά φαίνεται ότι δεν του βγήκε στο πρόγραμμα.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ήταν εκεί.
0: Αυτό πήγα να πω και καλά κάνει, διότι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, και δει το Πασόκ που έχει τώρα την ευθύνη της εξωματικής αντιπολίτευσης, αυτό που λέει τώρα προσπαθεί λίγο να το υποτιμήσει η κυβέρνηση, να το απαξιώσει καμιά φορά, αλλά έρχεται μετά από μερικές μέρες και το εφαρμόζει, γιατί αυτό γίνεται και αυτό είναι και στην περίπτωση των λεγόμενων πανοτοκίων. Γενικώς έχουμε μια αντιπαράθεση, η αντιπαράθεση η οποία είναι και σε επίπεδο πια δημοσκοπήσεων, είναι και θέματα εντυπώσεων στη μέση. Σήμερα βγήκε μια δημοσκόπηση η οποία πραγματικά είναι στα όρια. Δεν θέλω, ξέρεις, δεν μ' αρέσει να κρίνω τις σοβαρές εταιρείες, αλλά πρέπει να ξέρουμε και κάθε εταιρεία ποιος την έχει, από πού βγαίνουν αυτά, πώς χρηματοδοτείται. Είναι λίγο περίεργο αυτό το φαινόμενο, ειδικά με τη συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία. Δεν θέλω να κάνω άλλη αξιολογική κρίση, ούτε για τα ευρήματα, έτσι. Γιατί μπορεί να τα δούμε και μπορεί να μην τα δούμε. Αλλά έχουμε δει και σοβαρότερες δημοσκοπικές.
1: Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να έχουμε ένα φίλτρο διαβάζοντας κάποιες εκ των ερευνών κοινής.
0: Ναι, δεν μπορεί όμως πάντα ο κόσμος, ξέρεις, να έχει
1: σωστό
0: φίλτρο. Νομίζω ότι
1: είναι δική μας
0: το φίλτρο όμως, πρέπει να το βάζουν τα μέσα, δυστυχώς. Ή ευτυχώς, γιατί ξέρεις, καμιά φορά κατηγορούμαστε κιόλας ότι πρέπει να τα αφήνουμε όλα ανεξέλεκτα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είχαμε και άλλες εξελίξεις,
1: ναι,
0: πρέπει
1: τι
0: να
1: έγινε,
0: σου πω.
1: Για πες με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.
0: Καταρχήν, εκτός την σχοιώδη κυβέρνηση που ακόμα συζητείται του κυρίου Τσίπρα, όπου ακούω και διάφορα περίεργα για το πώς εντάχθηκαν ορισμένοι, είχαμε με την κυρία Καρυστιανού όντως ένα ζήτημα. Η κυρία Καρυστιανού είναι ένα πολύ νεοσό κόμμα. Έτσι, ακόμα δεν έχουμε δει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και ένας εκ των βασικών πυλών, τουλάχιστον στην Κρήτη, ο κ. Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν, θυμίζω, και πολύ διαφημισμένος πραγματογνώμονας από την πλευρά κάποιων συγγενών, που εδώ ήταν ο κριτικάρχης τροποντινά της ιστορίας αυτής, του κόμματος Ελπίδα, τα βρόντιξε έτσι με ένα ηχηρό τρόπο, με ένα τρόπο έτσι που δεν θα το περίμενε κανένας, παρότι διάφορα πράγματα ψιθυριζόταν το τελευταίο διάστημα. Με ανακοίνωση στην Επιτροπή και στο Facebook, με πολλές βαριές κατηγορίες, χωρίς καν, και νομίζω δεν το έκανε τυχαία, να αναφέρει το όνομα της κυρίας Καρυστιανού. Δηλαδή, μόνο που δεν είπε εκείνη, κάποια, ας πούμε, ένα ακόμα τελείως προσωποπαγές. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε και μια δεύτερη παρέτηση, αλλά δεν ξέρω αν συνδέεται, του κυρίου Παπα-Νικολάου. Δεν έκανε έτσι κι αλλιώς το ηχηρό, αν θες, το μπαμ, όπως έκανε του κυρίου Κοκοτσάκη. Η κυρία Καρυστιανού, νομίζω, απάντησε. Έτσι, είπε κάτι ότι είναι δόλιο αυτό. Σκληρή απάντηση, αν σκεφτεί ότι ήταν συνεργάτε στενή, έτσι, μέχρι τώρα.
1: Μένει να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σιγά σιγά, να δούμε και περισσότερα από το κόμμα Ελπίδα. Δεν έχουμε δει, το είπες εισαγωγικά, σχεδόν τίποτα ακόμη.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. 10 ημέρες έχουν περάσει από την πανηγυρική έναρξη του μεικτού συστήματος αποκομιδής στο Ηράκλειο και την είσοδο του ιδιώτη. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της πόλης δεν φαίνεται να έχει αλλάξει δραστικά, με τους πολίτες να εξακολουθούν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για ξεχυλισμένους κάδους τόσο εντός της περιοχής αρμοδιότητας.

0: ιδιώτες του ιδιώτη, όσο και εκτός. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και εκείνος το ρεπορτάζ και παρακολουθεί το πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση αυτές τις 10 ημέρες. Καλησπέρα, Κώστα Κεφαλογιάννη, και σε σένα. Και από σένα ξεκινώ, έτσι, να μας δώσεις το περίγραμμα. Τελικά είναι αρκετά τα προβλήματα και παραμένουν, έτσι, δεν είναι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, δεν έχει λάμψει κιόλας η πόλη. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι κοινά
0: παραδεκτό. Έχουμε ακόμα, η αλήθεια είναι. Από οτιδήποτε λαμπερό, ε.
1: Το παραδέχονται και στη Λότζια. Κοίταξε, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία αυτή, μου είχε πει σε νεκρό χρόνο, πριν πέσουν υπογραφές, ότι το πρώτο πράγμα που θα δουν όλοι, και όπως και να το κάνουμε είναι εντυπωσιακό και σου αλλάζει κάπως η ψυχολογία, είναι οδοκαθαριστές σε περιοχές που δεν είχαμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό και συνέβη. Είναι δηλαδή το πρώτο πράγμα το οποίο σχολιάζουν όλοι, είναι ότι βλέπουν περισσότερους οδοκαθαριστές στο κέντρο, αλλά βλέπουν οδοκαθαριστές και στη γειτονιά τους. Πέραν τούτου όμως, όλα τα υπόλοιπα είναι ακόμη στο επίπεδο που ήταν πριν ξεκινήσει ο ιδιώτης. Σε κάποια σημεία, ειδικά όσον αφορά στα ογκώδη, θα έλεγα και χειρότερα. Δηλαδή, όχι απλώς δεν υπάρχει βελτίωση, αλλά η κατάσταση όσον αφορά στα ογκώδη μπορεί να είναι και χειρότερη. Υπάρχουν προβλήματα. Ο στόλος δεν είναι ακόμα εδώ. Υπάρχουν κάποια οχήματα που δεν είχαν ταξινομηθεί. Βέβαια, σήμερα που μιλούσαμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, μου είπε ότι ένα ή δύο οχήματα που μένουν ακόμα, ότι τα υπόλοιπα είναι πια στη διάθεση του αναδόχου και από εβδομάδα θα είναι όλα στους δρόμους. Εν πάση περιπτώσει, είναι βέβαιο ότι δεν έχουν από την προηγούμενη Τρίτη μέχρι και τώρα λείπαν πολλά οχήματα. Δρομολόγια στο κέντρο δεν έβγαιναν, είτε έβγαζαν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας, ενώ θυμίζω ότι το κέντρο το είχε αναλάβει όλο ο ιδιώτης. Και κυρίως επίσης όσον αφορά στα ογκώδη, υπάρχει θέμα. Και εκεί τώρα θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι με βάση το δικό μας ρεπορτάζ, ο ανάδοχος στις πρώτες συζητήσεις που είχε κάνει προμηνών με τη Δημοτική Αρχή είχε ζητήσει να μην υπογράψει τον Ιούνιο, να μην ξεκινήσει να επιχειρεί τον Ιούνιο, γιατί καταλάβαινε ότι δεν θα είναι έτοιμος. Είχε ζητήσει να υπογράψει αργότερα, κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ίσως και λίγο παραπίσω. Προφανώς η Δημοτική Αρχή αυτό δεν το δέχτηκε, γιατί δεν γίνεται να χαθεί το καλοκαίρι, αν που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως στην πράξη αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν ένα αίτημα που είχε πρακτική βάση, γιατί όντως δεν είναι έτοιμος. Το ήξερα ότι δεν θα είναι έτοιμος και αποδεικνύεται στην πράξη. Τώρα, για ποιο λόγο δεν είναι έτοιμος, ενώ εδώ και πάρα πολλούς μήνες ήταν γνωστό ότι αυτή η εταιρεία θα πάρει το έργο και επιπλέον έχει δώσει υπεργολαβία σε τοπικό εργολάβο, ο οποίος συμμετείχε και στο πρόγραμμα Γέφυρα, άρα ξέρει καλά τα του Ηρακλείου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Πάντως είναι δεδομένο ότι δεν είναι έτοιμος. Εν πάση περιπτώσει, στη Λότζια λένε ότι Ιούλιο η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί και τα αποτελέσματα θα είναι σαφώς πιο ορατά. Όμως, για να φτάσουν στην πλήρη απόδοση όλου αυτού του συστήματος, νομίζω έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν και στη Δημοτική Αρχή ότι θα φάμε το καλοκαίρι. Ότι δηλαδή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το σύστημα δεν θα αποδώσει πλήρως. Και επιπλέον, όπως μου είπε και ο πρώην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Κώστας Βαρδαβάς, θεωρεί ότι είναι έτσι κι αλλιώς προβληματική η μελέτη. Ότι ακόμα και όταν είναι όλα στη θέση τους και όλα εφαρμοστούν σωστά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες λήψεις στη μελέτη όσον αφορά στο ογκώδη, ας πούμε, στα οχήματα που προελεύονται για το ογκώδη ή στη διαδικασία των ραντεβού, που θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι μετά από μία εβδομάδα. Προφανώς είναι νωρίς, έτσι, και όλοι έχουν τη διάθεση, ίσως και παραπάνω από ό,τι πρέπει, να δώσουν μια περίοδο χάριτος, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε και ορισμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν.
0: Σωστό είναι αυτό. Κώστα Μπογδανίδη, τι λες?
2: Κοίταξε, καταρχήν, για να μην βιαζόμαστε κι εμείς, είναι νωρίς, ενώ σε σχέση με το αν ανέλαβε ο ιδιώτης. Βέβαια, θα είναι τον Ιούλιο που είπε τώρα ο Κώστας, που το λέει η Δημοτική Αρχή και το μεταφέρει ο Κώστας. Το είχαμε ακούσει από τις αρχές του χρόνου, μετά λέγαμε Μάιο, Ιούνιο, τέλος πάντων άρχισε ο διαγωνισμός. Θα δούμε τι θα γίνει. Φοβάμαι μόνο μην ακριβώς αποδειχθεί λάθος το εγχείρημα, όχι στη βάση του. Εγώ χρόνια υποστήριζα ότι έπρεπε να υπάρχει μια σύμπραξη με τους ιδιώτες, γιατί δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε αυτή η ιδεοληψία που υπήρχε κατά καιρούς, η οποία ήταν στα όρια της ανοησίας για πολλές δημοτικές αρχές στο παρελθόν. Μην βάλουμε ιδιώτες, μας πει κάτι ο πρόεδρος των συνδικαλιστών. Αυτό το ότι ήταν σωστό να συμπράξουν ιδιώτες με τις υπηρεσίες για να καθαρίσει η πόλη, η οποία δεν ήταν η πόλη της δεκαετίας του 70, δεν είναι. Νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει.

0: δειχθεί ατυχές σε σχέση με την προετοιμασία και τη μελέτη. Δηλαδή, μπορεί να λέμε του χρόνου, μήπως έπρεπε να γίνει ανάποδα, δηλαδή να αναλάβει η υπηρεσία το κέντρο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να το καθαρίσει και να αναλάβει ο ιδιώτης, αφού παίρνει τόσα λεφτά, πόσα, 8 εκατομμύρια είναι.
1: 8,5
0: το χρόνο, να αναλάβει όλη την περιφέρεια να μην έχουμε αυτό το χάλι. Δηλαδή να βάλει και μεγάλα αυτοκίνητα, να μην έχουμε. Δηλαδή αυτό μόνο με φοβίζει λίγο. Από την άλλη, νομίζω ότι κάποια αποτελέσματα θα έχουμε. Διότι αν δεν έχουμε, πρέπει να. Ναι.
2: Ζήσε μάι μου. Προφανώς. Είναι αυτό της μελέτης που λέει ο Κώστας Μπογδανίδης, Κώστα Κεφαλαιόνι,
0: ότι θα μπορούσε.
2: Ο σχεδιασμός. Αυτό έλεγες και εσύ νωρίτερα.
1: Αυτό έχει αρχίσει. Άνθρωποι που πραγματικά που ξέρουν το αντικείμενο λένε ότι υπάρχουν έτσι και αλλιώς νομικά ότι έχει σχεδιαστεί λάθος. Ότι το πρόγραμμα, ακόμα και όταν εφαρμοστεί, ακόμα και αν εφαρμοστεί κατά γράμμα, όπως έχει σχεδιαστεί, έχει σχεδιαστεί λάθος και θα αποδώσει λιγότερο από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που δίνουμε το χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι το 24, το που ανέλαβα αυτή η δημοτική αρχή, τα δημοτικά τέλη ήταν περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πλέον έχουν φτάσει στα 34 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι μια διαφορά σχεδόν 15, σχεδόν διπλασιασμός. Κάτι λιγότερο. Ναι, κάτι λιγότερο από διπλασιασμός. Αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να φαίνεται. Και οι πιο σκεπτικοί, πέρα από τις διαφωνίες με την πολιτική επιλογή που λέει ο Κώστας, εγώ συμφωνώ με τον Κώστα, η πολιτική επιλογή με βρίσκει και εμένα σύμφωνο και το έχουμε πει πολλές φορές και στο δελτίο ειδήσεων, η συνεργασία με τον ιδιώτη εννοώ. Πέρα όμως από αυτό, πέρα από την πολιτική διαφωνία, εδώ έχουν αρχίσει πια και εκφράζονται διαφωνίες που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό. Θα πρέπει να το δούμε πια όταν και εφόσον αναπτυχθεί στην πράξη.
0: Αυτό θα το δείξει το αποτέλεσμα, παιδιά.
2: Ακριβώς. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος σε κάθε περίπτωση. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Στη θέση της βρίσκεται ξανά από σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη. Μετά το βανδαλισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, όταν άγνωστοι είχαν στην ουσία αποκεφαλίσει το μνημείο. Η πρωτομή συντηρήθηκε αφιλοκερδώς στον καλλιτεχνικό οχητήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ τις εργασίες συντήρησης της βάσης και της επανατοποθέτησης της πρωτομής έκανε αναγνωρισμένος για το έργο του καλλιτέχνης, ο οποίος ωστόσο θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του.
3: Επέστρεψε στη θέση της στην πλατεία Κύπρου στην καινούργια πόρτα η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, δύο μήνες μετά το βανδαλισμό που είχε προκαλέσει οργή στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
4: Ένα περιστατικό της 21ης Απριλίου του 2026 συνέβη στην πόλη μας και μας λύπησε πάρα πολύ όλους. Ήταν ο βανδαλισμός της πρωτομής του Νίκου Ξυλούρη, μιας πρωτομής που είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία Παπαδοπεράκη. Ο Δήμος Ηρακλείου αντέδρασε αμέσως στέλνοντας την πρωτομή στην Αθήνα, στο καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλάς και βεβαίως κατατέθηκε και μήνυση κατά γνώστων.
3: Το χάλκινο κεφάλι του Αρχαγγέλου της Κρήτης είχε βανδαλιστεί από αγνώστους τον περασμένο Απρίλιο, με τις διαδικασίες αποκατάστασής του να προχωρούν άμεσα. Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε αφιλοκερδώς σε καλλιτεχνικό χιτήριο της Αθήνας, ενώ αποκαταστάθηκε και η βάση του μνημείου.
4: Πήραμε το πρωτότυπο από τον αδελφό της γλύπτριας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη, ο οποίος επικοινώνησε με το καλλιτεχνικό χιτήριο για υποδείξεις σε σχέση με την πρωτότυπη εργασία της γλύπτριας. Ένας ακόμα καλλιτέχνης ανέλαβε να καθαρίσει τη βάση της πρωτομής και να τοποθετήσει την πρωτομή στη θέση της. Δεν θέλει να πούμε το όνομά του. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
3: Η επανατοποθέτηση σηματοδοτεί την αποκατάσταση ενός συμβόλου της κριτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της μνήμης ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της Ελλάδας και της Κρήτης.
4: Και έτσι σήμερα ένα ζήτημα που μας πόνεσε, μας πλήγωσε, μας πρόσβαλε όλους. Νομίζω ότι αποκαθίσταται και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Νίκος Ξυλούρης, η πρωτομή του, πάλι θα μπει στη θέση του και θα είμαστε περήφανοι που υπάρχει εδώ αυτό το γλυπτό που αναπαριστά τον Νίκο Ξυλούρη, αυτή τη μεγάλη μορφή της μουσικής και της αντίστασης, αλλά και ένα σημαντικό έργο μιας σπουδαίας γλύπτριας, ηρακλιώτισσας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη.
2: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογέννη, παραμένει μαζί μου. Λοιπόν, τι να πω, να ευχηθώ να μην έχουμε τα ίδια. Δεν ξέρω τι άλλο

0: να πω.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Έτσι. Κοίταξε. Έχει ενδιαφέρον σήμερα από το ρεπορτάζ του περιθώριο της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος είπαν ότι συνέδεσαν τον βανδαλισμό με την αντιστασιακή δράση του Νίκου Ξυλούρη και το γεγονός ότι έγινε 21 Απριλίου. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχουν συλληφθεί αυτοί που έκαναν τον βανδαλισμό. Έχει υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστων. Ξέραμε τότε ότι η αστυνομία θα το ψάξει. Είναι ένα σημείο που έχει πολλές κάμερες τριγύρω, θέλω να πω. Είναι κεντρικό σημείο, εντάξει, είναι στην πλατεία Κύπρου, αλλά υπάρχουν μαγαζιά και κάμερες πιθανότερα. Να μην υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, δεν ξέρω. Έκτοτε,
0: είναι λίγο δύσκολο να μην υπάρχει πάντως. Ναι. Λίγο δύσκολο.
1: Ναι. Έκτοτε δεν έχουμε ακούσει κάτι για τους δράστες. Η σημερινή τελετή επανέφερε αυτό το θέμα και η Δημοτική Αρχή το συνέδεσε με την αντιστασιακή δράση του Νίκου Ξυλούρη. Ίσως κάτι να ξέρουν παραπάνω από την έρευνα της αστυνομίας, εάν η έρευνα δεν έχει κλείσει. Εγώ θα πω απλώς, Σότια, ότι μάλλον είναι το ευθέω σενάριο να ήταν μια δράση αυτού του τύπου, ας πούμε, γιατί θα ήταν άπαξ. Αν ήταν δηλαδή μια δράση που είχε τέτοιου είδους κίνητρο, απαράδεκτη έτσι κι αλλιώς, δεν τίθεται θέμα σε αυτό για να μην παρεξηγηθούμε, καταδικαστέα απολύτως, αλλά θα ήταν άπαξ. Αντιθέτως,
0: εκτός αν το ξαναθυμηθούν του χρόνου, αν συνδέεται με την 21η Απριλίου.
1: Σωστό.
0: Θα μπορούσαν και αυτό.
1: Σωστό και αυτό. Αν όμως ήταν αυτό που συνήθως σημαίνει στο Ηράκλειο, μια πράξη βανδαλισμού χωρίς κάποιο νόημα, χωρίς κάποιο συμβολισμό, χωρίς τίποτα παραπάνω από το να καταστρέψουμε το δημόσιο χώρο γιατί έτσι γουστάρουμε, τότε πολύ φοβάμαι ότι δεν αποκλείεται και με τον τόρο που έχει γίνει κάποιοι να θεωρήσουν αστείο να πάνε να βανδαλίσουν ξανά την πρωτομία. Ας ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί. Όμως, επειδή η ελπίδα είναι κάτι εντελώς θεωρητικό, κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε και ένα θέμα ταμπού. Την τοποθέτηση καμερών στους κοινόχρηστους χώρους, σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους του Ηρακλείου, γιατί αυτό το πράγμα με τον βανδαλισμό έχει παραγίνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να σχολιάσω έτσι αποχαιρετώντας, ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το μέχρι πού θα ανεχόμαστε τους βανδαλισμούς και τους βάνδαλους σε αυτή την πόλη.
1: Δεν γίνεται να υπάρχει αστυνομία σε κάθε χώρο, ούτε να έχει καθένας ένα αστυνομικό πάνω από το κεφάλι του. Ας αποδεχτούμε δυστυχώς ότι σε αυτή την πόλη δεν σεβόμαστε το δημόσιο χώρο και μόλις δούμε κάτι καινούριο ή κάτι ωραίο ή η παρόρμηση κάποιων είναι να το ασχημείνουν και ας δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε χωρίς ταμπού και ιδεολειψία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και κλίμα. Σε ηλικία μόλις 54 ετών και μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, βυθίζοντας το πένθος τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε στο εργοτέλη.
2: Γκόνιας, Τσαλουχίδης. Γκόνιας και πάλι. Που μένει ο Γκόνιας, που μένει όρθιος. Μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας. Κάνει και το σουτ και ένα καταπληκτικό πραγματικό γκολ.
3: Σαν κεραυνός ενεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα. Πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
4: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαν από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω. Ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Μια ομάδα που το ευχαριστούνταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος. Ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
3: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
4: το πάθος του 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή, η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Mm-hmm. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
3: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία, οι δύο άνδρες, Ελέο, και τη αγαστή συνεργασία που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος, στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
5: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
3: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
4: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
0: Με τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων, της 27χρονης μητέρας του τρίχνονου Άγγελου, του 46χρονου πρώην συντρόφου τους και του 26χρονου βιολογικού πατέρα του παιδιού, θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου της υπόθεσης κακοποίησης του μικρού που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατό του. Στην ίδια συνεδρία θα καταθέσει και ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Δουζένης, ο οποίος συμμετείχε στην ψυχιατρική αξιολόγηση και πραγματογνωμοσύνη της μητέρας του παιδιού. Στη σημερινή πάντως συνεδρίαση βρέθηκε στο επίκεντρο η ψυχολογική και νοητική κατάσταση της 27χρονης, με επιστήμονες να καταθέτουν ότι ο δείκτης νοημοσύνης της γυναίκας συνδέεται με δυσκολίες στην κατανόηση σύνθετων ανιών, στην αναγνώριση κινδύνων και τη διαχείριση προβλημάτων. Αλλάζουμε θέμα. 16 είναι μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια ώρα αύξηση καταγράφεται και στους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία, αλλά και στα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση στα αστικά κέντρα του νησιού και όχι μόνο.
3: Η φετινή χρονιά για την Κρήτη καταγράφεται ως χειρότερη σε σχέση με την περσίνη όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς. Σε όλες σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης, με μοναδική εξαίρεση στα Χανιά, όπου ο αριθμός των περιστατικών παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
6: Στα τροχαία συμβάντα η χρονιά εξελίσσεται κατά τη χειρότερα από πέρυσι. Μόνο ο νομός Χανίων διατηρεί το ίδιο επίπεδο. Η υπόλοιπη νομή είναι κατά τη χειρότερη. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια και με προβληματίζει, για το λόγο ότι το διάστημα από τώρα, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, είναι η περίοδος που δίνει τα περισσότερα.
3: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 16 θάνατοι από τροχαία στο νησί, έναντι 13 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή συνδέεται μεταξύ άλλων με την ενισχυμένη κυκλοφορία στους δρόμους λόγω της τουριστικής κίνησης, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τον φόρτο οχημάτων.
6: Έχουμε 16 θανάτους μέχρι σήμερα. Πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαμε 13. Τα Χανιά 3 πέρυσι, 3 και φέτο. Αυτή είναι η εικόνα γενικότερα στο νησί μας. Η κίνηση έχει ξεκινήσει και είναι ακόμα περισσότερο αυξημένη. Τα έργα που γίνονται στο βόρειο οδικό άξονα, καθώς και η τοποθέτηση των πλαστικών διαχωριστικών, δημιουργεί ένα ζήτημα καθυστέρησης, αλλά από την άλλη δημιουργεί ζητήματα και βάζει και φέρνει ζητήματα ασφάλειας.
3: Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινής μετακίνησης, ιδιαίτερα στις πόλεις. Ο Γιάννης Λιονάκης τονίζει ότι οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο χρήσης τους.
6: Τα πατίνια έχουν έρθει εδώ και χρόνια για να μείνουν. Το έχω πει πολλές φορές. Χρειάζεται οι κατατόπους Δήμοι να οριοθετήσουν και να νομοθετήσουν με κανονιστικές πράξεις την κίνηση των πατινιών, τους δρόμους, τους χώρους αναπόθεσης, τους χώρους στάθμευσης, τους χώρους παράδοσης. Είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους όπως τους παρέχουν.

0: έρχεται από το 5209, άρα πρέπει βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας να προχωρήσουν.
1: Επιπλέον, ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη για θέσπιση ηλικιακών ορίων στη χρήση των πατινιών, υποχρεωτική χρήση κράνους και την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων κυκλοφορίας.
0: Από την άλλη, χρειάζεται να μπει το πλαίσιο το ηλικιακό. Τα μικρά παιδιά δημιουργούν ζητήματα. Κατά την εκτίμησή μου, πρέπει να είναι τα 16 και να αστυνομευθεί η χρήση κράνους υποχρεωτικό στα πατίνια, να αστυνομευθεί η διπλή ανάβαση, το διπλοκάβαλο που λένε, και βεβαίως και οι υπόλοιποι κανόνες αναφορικά με την ευκρίνεια και την ορατότητα που πρέπει να έχουμε το βράδυ, να μην είναι δυσδιάκριτα. Να φέρουν δηλαδή ρυθμό που υπαγορεύουν οι διατάξεις που αφορούν τα ΕΠΙΟ.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
5: Ελλείψεις ακόμη και σε βασικά και ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα αλλά και συσκευάσματα απολύτως απαραίτητα για δύσκολες παθήσεις καταγράφονται για ακόμη μια φορά στην αγορά, με τους φαρμακοποιούς να βιώνουν καθημερινά την αγωνία των ασθενών που αναζητούν τη θεραπεία που χρειάζονται. Το φαινόμενο πάντως δεν είναι περιστασιακό, αλλά επαναλαμβανόμενο με διακυμάνσεις που εξαρτώνται από την παραγωγή, τη ζήτηση και κυρίως τη λειτουργία της αλυσίδας διανομής.
1: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγωγικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
6: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
1: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
6: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
1: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
6: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μία άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
1: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
6: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης, για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα, βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
5: Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι οικοδόμοι στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, διεκδικώντας μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αντιμετώπιση της κλοπής, όπως λένε ενσήμων, μείωση των

0: ορίων συνταξιοδότησης και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας για το σύνολο του κλάδου. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στην κινητοποίηση οι εργαζόμενοι κουβαλούσαν και ένα φέρετρο, προκειμένου, όπως είπα, να υπενθυμίσουν τους δεκάδες συναδέλφους τους που σκοτώθηκαν εν ώρα δουλειάς. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σημερινή κινητοποίηση.
1: Από το 25 μέχρι το 26 σήμερα, 49 συναδέλφοι δεν γύρισαν σπίτια τους και εκατοντάδες ακατεμένοι. Δεν μπορεί να είναι η κανονικότητα για μας ουσιαστικά να φεύγουμε από το σπίτι και να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε σόι. Άλλο ένα ζήτημα που έχουμε σαν κλάδο σκοτώμες είναι η μαύρη ανασφάλιση εργασίας. Δεν μπορεί σήμερα που υπάρχει τόσο δουλειά, ο οργασμός δουλειάς, η σταδιοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο, να εφανιζόμαστε οι οικοδόμοι πανελλαδικά σαν να είμαστε στο 2012 που είχαμε 95% ανεργία. Και τι θέλω να πω με αυτό. Τα στοιχεία του ΙΚΑ το 2012 δείχναν μέσο όρο εσήμων το μήνα 12 έσημα. Αυτή τη στιγμή που έχουμε όλη δουλειά, ο μέσος όρος έχει ανεβεί κατά ένα έσημο 13. Δηλαδή για τον ΕΦΚΑ και για την κυβέρνηση είμαστε ακόμη άνεργοι. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί οι συνάδελφοι μεγάλη στην ηλικία που δεν μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά και οι συνταξιούχοι που αναγκαστήκαν και έχουν βγει αυτή τη στιγμή στα εργοτάξια πια, γιατί η σύνταξή του είναι μικρή, να σκοτώνονται και κάποιοι να μας κλέβουν τα αίσθημα ή να μας δίνουν παραπάνω στις συντάξεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι 2 στα 3 θανατηφόρα είναι πάνω από τα 60. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου 73 χρονών στα Χανιά, που δείχνει πραγματικά την απελπιστική κατάσταση που βιώνει μια οικογένεια να αναγκάζεται 73 χρονών να ανεβαίνει στο μαδέρι. Δεν είναι κανονικότητα το 2026 73 χρονών να δουλεύει στη Καλωσιά. Να μην δουλεύει καθόλου. Και γι' αυτό ζητάμε και τη μείωση ορίων συνταξιοδότησης στους οικοδόμους. Και ειδικότερα στα βαράκια Αθηγινά.
0: Πορεία με αυτοκίνητα και δίγυκλα προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης αλλά και τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου πραγματοποίησαν σήμερα εργαζόμενοι στον επισητισμό και τον τουρισμό, σταλώνοντας μήνυμα για την ανάγκη βελτίωσης των συνθήκων εργασίας στον κλάδο. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την επέκταση της διάρκειας του Ταμείου Ενεργείας για τους εποχικά απασχολούμενους, την κατάργηση της υπλοποιημένης κάρτας, την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, την ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαράκια Ανθιγινά αλλά και την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σημερινή διαμαρτυρία.
2: Συναδέλφοι και συνάδελφοι, έχουμε έρθει στα όρια μας. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε αυτές τις κινητοποιήσεις.
3: Τα προβλήματα τα ξέρετε κι εσείς για το Ταμείο Ανεργίας, επιμήκυση του Ταμείου, αποφορολόγηση του Ταμείου. Εγώ συγκεκριμένα προσωπικά, η δικιά μου δήλωση φέτος 11,5 χιλιάρικα συν 2 το Ταμείο Ανεργίας, 700 ευρώ φόρο, 22% του φορολογίου του Ταμείου Ανεργίας. Γιατί? Αφού είναι Ταμείο Ανεργίας, γιατί φορολογείται 22%? Και επιμήκυση του Ταμείου. Από εκεί που είναι 3 μήνες ή 5 μέρες, θα μπαίναμε τουλάχιστον 5 με 6 μήνες τουλάχιστον. Που μπαίναμε παλιά. Το κόψαν και αυτό. Γιατί το κόψαν και αυτό? Οι υπόλοιποι 3 μήνες είμαστε στον αέρα.
4: Ήρθαμε να ζητήσουμε άλλη μια φορά τα αυτονόητα από την κυβέρνηση να στηρίξει τους εργαζόμενους μας, να στηρίξει τον Έλληνα εργαζόμενο στον τουρισμό με πραγματικές πράξεις, όχι με ψεύτικα λόγια και οτιδήποτε τέτοιο. Ζητάμε το Ταμείο Ανεργίας να επιστρέψει τουλάχιστον στους 5 μήνες το χειμώνα, έτσι έστω που να μπορούμε να επιβιώσουμε. Είναι θέμα βιοποριστικό. Λοιπόν, επίσης θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμά μας και στους επισκέπτες μας, διότι ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα είναι για να δουν οι επισκέπτες του νησιού μας πώς αμείβεται, πώς περνάει ο Έλληνας εργαζόμενος στον τουρισμό και να τους πούμε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα ίσως να μην μας ξαναδούν από το χώρο της φιλοξενίας. Μπορεί να επιστρέφουν στα ξενοδοχεία ξανά και ξανά που τους αρέσουν, αλλά χωρίς το έμψυχο δυναμικό προσωπικό, το οποίο είμαστε εμείς που γνωρίζουμε πραγματικά τη φιλοξενία στην Κρήτη και που θέλουμε να παραμείνουμε στον κλάδο.
5: Μέσω της σημερινής κινητοποίησης στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, τόσο στην πολιτεία, στους ξενοδόχους, αλλά και σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν σιωπηλοί. Στέλνουμε μήνυμα ότι απαιτούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, θέλουμε την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από όλους τους ξενοδόχους, απαιτούμε επιτέλους από την πολιτεία να σταθεί δίπλα στους εποχικούς εργαζόμενους και να λύσει τα άλυτα τόσων χρόνων προβλήματα που μας ταλανίζουν. Εμείς από την πλευρά μας τονίζουμε ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε όριο επικοινωνίας μέσω του διαλόγου, γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συνειδητοποίηση του προηγούμενου διαστήματος. Εφόσον δεν πάρουμε σαφείς απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας, από την πολιτεία, οι κινητοποιήσεις αυτές θα συνεχιστούν μετά την απόφαση των αρμόδιων συνδικαλιστικών οργάνων.
6: Οι εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού

0: πληθωρισμού διεκδικούν ουσιαστικά την αξιοπρέπειά τους. Επιτέλους, θα πρέπει οι κυβερνώντες να καταλάβουν ότι τουρισμός είναι οι άνθρωποι. Χωρίς τους ανθρώπους του τουρισμού δεν θα υπάρξει αύριο. Κάθε χρόνο δυστυχώς βλέπουμε χιλιάδες εργαζομένοι να εγκαταλείπουν τον κλάδο. Αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα, δυστυχώς το αύριο του τουρισμού θα στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν καμία σχέση με τον τόπο μας.
1: Δυστυχώς ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Είμαστε κάθε χρόνο εδώ στους δρόμους, στις πλατείες για να λέμε και να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Η πολιτεία δεν κάνει αυτό που πρέπει, δεν κάνει τα αυτονόητα και αυτό έχει συνέπειες. Συνέπειες τις βλέπουμε στον τουρισμό, τις βλέπουμε στον επιστημισμό, δεν υπάρχει προσωπικό. Δυστυχώς χάνουμε τεχνικά χέρια και, τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό και δημιουργούνται πάρα πολλές καινές εργασίες που καλούνται να καλυφθούν με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να καλύψουν επακριβώς τις θέσεις εργασίας, γιατί θέλουν γνώσεις, θέλουν εκπαίδευση, τις οποίες δεν τις έχουν. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία, έστω και στο και πέντε, να χύψει πάνω από τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, να δώσει λύσεις, γιατί όσο δεν δίνει λύσεις θα βρισκόμαστε στα αδιέξοδα. Εμείς να ξέρουν ότι και τα σωματεία και τα εργατικά κέντρα και το εργατικό κέντρο Ηρακλείου θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στους δρόμους όσο και αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί θα κάνουμε και κινητοποιήσεις και στον όποιο χρόνο και αν χρειαστεί.
2: Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την πρώιμη παιδική ηλικία παρουσίασαν επιστήμονες και φορείς στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Οι προτάσεις που αποτελούν τη βάση για μια μελλοντική εθνική στρατηγική περιλαμβάνουν την ενίσχυση της προγεννητικής φροντίδας, την στήριξη των γονιών, την έγκαιρη διάγνωση αναπτυξιακών δυσκολιών, τη μείωση της παιδικής στόχευσης αλλά και τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά.
3: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη ως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
4: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνιος Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
3: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
4: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες. Και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
3: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
4: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γονιές, γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010.

0: μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία. Που σημαίνει τι? Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή. Και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιας Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, δύο πτεροφάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας τις προηγούμενες ημέρες, σηματοδοτώντας την επανέναρξη της εμπορικής θαλαινοθηρίας στη χώρα έπειτα από διετή παύση. Πρόκειται για τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αλλά και οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων.
1: Δύο φάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας, δύο ημέρες αφότου επαναλήφθηκε το εμπορικό κυνήγι, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων. Η θανάτωση βάζει τέλος σε διετή παύση και σηματοδοτεί τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν δύο πτεροφάλαινες. Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στην γη μετά την γαλάζια φάλαινα. Πρωτού τα σκάφη αποπλέψουν, ένας διαδηλωτής είχε δέσει τον εαυτό του σε ένα από τους ιστούς στο λιμάνι, αλλά στην συνέχεια κατέβηκε και απομακρύνθηκε από την αστυνομία. Η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ιαπωνία είναι οι μόνες τρεις χώρες που εξακολουθούν να επιτρέπουν ανοιχτά την φαλαινοθηρία, παρά την καταδίκη σε διεθνές επίπεδο από την κοινή γνώμη και τις οργανώσεις για την προστασία των ζώων. Η Ισλανδία έχει ακυρώσει την φαλαινοθηρία τα τελευταία δύο χρόνια, εν μέρη επειδή τα οικονομικά προβλήματα είχαν μειώσει το ζήτημα και ο κλάδος δεν θεωρούνταν επαρκώς κερδοφόρος. Η Ισλανδική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει το φθινόπερο νομοσχέδιο για την απαγόρευση της φαλαινοθηρίας. Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας απαγόρευσε την εμπορική θανάτωση φαλαινών το 1986 εν μέσω ανησυχίας για την μείωση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών. Το Ινστιτούτο Έρευνας Θαλάσσιων και Γλυκών Υδάτων της Ισλανδίας έχει εισηγηθεί να μην συνηθούν περισσότερες από 150 πτεροφάλαινες στην σεζόν του 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 28% σε σχέση με την ετήσια ποσόστοση που είχε εισηγηθεί για την περίοδο 2018-2025.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλη

0: Μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Δυσκολεύει, κυρίες και κύριοι, μέρα με τη μέρα η υπόθεση παραμονής του Σαλσέδο στον Όφι. Ο παίκτης έχει ζητήσει αυξημένες οικονομικές απολαβές, όμως η ΠΑΕ δεν είναι σε θέση να τις ικανοποιήσει.
2: Η υπόθεση του Έντι Σαλσέδο παραμένει ανοιχτή για τον Όφι, ωστόσο, όσο περνούν οι ημέρες, τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο παραμονής του ποδοσφαιριστή στο Ηράκλειο. Ο 23χρονος επιθετικός δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής πρόταση με τις οικονομικές απολαβές που επιθυμεί, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμένει στάσιμο. Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι του Όφι έχουν στρέψει την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Η αναζήτηση σεντερφόρ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του μεταγραφικού σχεδιασμού. Φυσικά, το σενάριο παραμονής του Σαλσέδο δεν έχει σβήσει οριστικά. Για να υπάρξει όμως ανατροπή δεδομένων, θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να μην βρει την πρόταση που αναζητά στην αγορά και να προχωρήσει σε σημαντική μείωση των οικονομικών απαιτήσεών του. Μόνο τότε θα μπορούσε να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο η προοπτική συνέχιση της συνεργασίας του με τον Όφι. Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, η συγκεκριμένη εξέλιξη μοιάζει αρκετά δύσκολη. Στον Όφι προχωρούν το σχεδιασμό τους, έχοντας στραμμένο το βλέμμα σε άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης, γεγονός που καθιστά το ενδεχόμενο παραμονής του Σαλσέδο ολοένα και πιο μακρινό.
1: Ιστορική μέρα είναι η σημερινή για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, καθώς όπως γνωστοποίησε τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Elite League. Πάμε να συνδεθούμε με την Χρύσα Ζερβού που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Σωστά, έτσι ακριβώς. Μεγάλες στιγμές ζει το Αρκαλοχώρι, το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι που παίρνει μία ακόμη χαρά μέσω της ομάδας, μέσω της αναγέννησης. Και αυτή είναι ότι θα αγωνιστεί, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, στην Elite League για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Και αυτό έγινε μέσα από διαδικασία ειδικής αδειοδότησης. Η αναγέννηση, να πούμε, εξασφάλισε την wild card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Ο πρόεδρος, μάλιστα, ο Μανώλης Μαραγκάκης, πριν από λίγο καιρό είχε εξηγήσει και το όραμά του, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να διεκδικήσει τη συμμετοχή της ομάδας στη δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Είναι σημαντικό πάρα πολύ για το, και για το Ηράκλειο αυτό που συνέβη και για το κριτικό μπάσκετ γενικότερα. Ενώ να πούμε ότι η αναγέννηση στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απόλυτη δικαίωση μιας μακροχρόνιας προσπάθειας και ένα αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, όπου ταυτόχρονα αποτελεί και μεγάλη ευθύνη απέναντι στον τόπο, τους αθλητές και τη νέα γενιά που ονειρεύεται να εξελιχθεί μέσα από τον αθλητισμό. Γιατί να μην ξεχνάμε, τη νέα χρονιά η αναγέννηση θα εκπροσωπήσει το νησί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα, όπου θα συμβάλλει παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ στο νησί, το οποίο βέβαια τα τελευταία χρόνια γνωρίζει συνεχώς άνθηση. Πολύ καλά λοιπόν τα νέα από το χώρο του μπάσκετ Σότια για την αναγέννηση, που ανοίγει μια καινούργια σελίδα στην ιστορία της.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με πτώση 0,07% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.470,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 277,16 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
1: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
2: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
3: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
2: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
3: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα.
2: Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο.
3: Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό.
2: Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
3: Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
4: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
6: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
5: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και οι μικροί ζωγράφους με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
11: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
12: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Next Generation.
1: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
2: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
3: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
4: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος Power Tech όμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε

0: μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού, είμαστε ένα γρανάζακι.
1: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
0: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
1: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
0: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
0: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τις συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από Το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αβρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε, πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι, από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά
1: μας
0: που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε
0: είναι
1: χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5 εκατοστά.
0: Εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να έχουν έντονος
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή, έχουμε και αυτούς τους σεισμούς, που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
1: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο, αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 Ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα,
0: οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός. Νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού. Αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι? Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι

0: οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση.
0: Το
1: και
0: οποίο
1: με
0: ακριβώς έχει να κάνει, αυτό θέλω να πω, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον είναι... για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: σαφώς. Άλλα. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στον ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με
1: τρία
0: τη μεγάλη
1: ηφαιστειακά
0: καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: μεριά
0: του Κολούμπο,
1: σωστά.
0: Ναι, που έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ

0: ή τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση.
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή, ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει,
1: λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Creta Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
8: Βρε Fast Loan!
9: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοια.

0: περιόδους, με μεγάλες διαφοροποιήσεις, και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
0: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας,
1: και
0: που
1: αλλάζουν,
0: δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, περί τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: ξηρό. Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί, για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαυρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ειρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται. Γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε για και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να μπει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία, που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποιήσαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Νόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε ψηλορίτης, ούτε λευκά όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα λευκά όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης, γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της Υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ύπαιθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ύπαιθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως
1: την χρησιμότητα.
0: Ναι, να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
1: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
3: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Κάμελο θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ.

0: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπόλοιπο.

0: Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα.
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζουμε από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary healthcare και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε

0: Ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω, και θα μου επιτρέψετε να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81. Και
1: μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα,
0: πολύ μεγάλη προσωπικότητα
1: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο τον πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
1: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσετε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν είχε μόνο, δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται

0: από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο, να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται. Έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζε το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας, να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία αλλά και σε γνώση, και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρην οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια.

0: Δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια το λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι. αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής

0: της νοημοσύνης πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, στα κέντρα υγείας ή της Τόμη.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε, δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του, το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, αφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του? Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών.

0: υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού, και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering.

0: πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσως εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας. Mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να μην και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να την χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
3: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
2: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
3: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
2: Η Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος.
4: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε μας σε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
11: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
7: Βρε fast loan.
8: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας, όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν αν και κρατάει ένα καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύραση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
0: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα, επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούν το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα, να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
0: συνήθως
1: ήδη...
0: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
1: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος.

0: μια ζημιά για να, να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια το ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήτανε, για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το health literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολύ ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικός στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό και όπως πολύ σωστά είπατε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω. Δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ.

0: το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια, θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά, πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
0: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
4: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε ίντερνετ.
8: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
7: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
5: Κωστή.
7: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
9: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
7: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
10: Εκτροπή κλήσης.
5: Παρακαλώ.
7: Κρατήσου.
6: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε Βιπέ, Κορώνη Μαγαρά και Πρότυπε

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
5: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Φάρμς. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
10: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
11: Βρε Fast Loan!
12: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Την Παρασκευή θα απολογηθούν τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη που διώκονται για την έκρηξη το βράδυ πριν τη φωνική συμπλοκή. Τι δήλωσε ο δικηγόρος τους, τι έδειξε η βαλιστική έκθεση της αστυνομίας. Στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας στους συνεπείς δανειολήπτες, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή σύγκρουση Πιερακάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή. Το Πασόκ στήριξε τους δανειολήπτες ακόμα και τα χρόνια των δύσκολων διαπραγματεύσεων, είπε ο αρχηγός του Πασόκ. Με προβλήματα και καταγγελίες εξελίσσεται το μεικτό σύστημα αποκομιδής, παραμένει δυσαρέσκεια των πολιτών, όπως και η ξεχυλισμένη σε πολλές περιοχές σκάδη. Επανατοποθετήθηκε η προτομή του Αρχαγγελού της Κρήτης μετά τον βανδαλισμό. Συντηρήθηκε αφιλοκερδός στο καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλά στην Αθήνα. Βαρύ πένθος στον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας, έφυγε στα 54 του χρόνια ο πελέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Βροχή συλληπιτηρίο.
0: Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν, κυρίες και κύριοι, δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι μαζί με ακόμα τρία μέλη της οικογένειας διώκονται για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ πριν από τη φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, η βαλιστική έκθεση της ελληνικής αστυνομίας για το αιματηρό επεισόδιο αποδεικνύει την εκτεταμένη χρήση πυροβολών όπλων και επιβεβαιώνει την ένταση των πυρών που ανταλλάχθηκαν και είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο του Φανούρη Καργάκη και της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.
2: Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή έλαβαν οι δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι μαζί με ακόμα τρία μέλη της οικογένειας διώκονται για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, μια ημέρα πριν το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, υπενθυμίζεται. Την ίδια μέρα απολογούνται και οι τρεις συγγενείς τους.
3: Προσήχθησαν όλοι οι εντολείς μας προκειμένου να απολογηθούν για δεύτερη φορά συμπληρωματικά. Έχει διευρυνθεί λίγο το κατηγορητήριο, δηλαδή αποδίδεται κατά περίπτωση και κάποιες κατηγορίες για την έκρηξη σε κάποιους ανθρώπους που κατά την ταπεινή μου άποψη δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο βιωτικό συμβάν. Και όταν φτάνουμε να δημιουργούμε κατασκευές ότι επειδή στο

0: Στρατό, ας πούμε, είχε την ειδικότητα του καταστροφέα, άρα κατά δογματική αναγκαιότητα εσύ έβαλες τη βόμβα. Νομίζω ότι αυτά δεν αντέχουν στη λογική.
1: Σε δηλώσεις του μετά τη διαδικασία, ο δικηγόρος τους Γιώργος Κοκοσάλης άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, έχουν διευρυνθεί οι διώξεις.
0: Λίγο ως πολύ δικαιολογείται με βάση τη βαβούρα, την ακαταστασία και την κοινωνική αναταραχή και την κραυγαλαία και αφόρητη δημοσιότητα, δεν δικαιολογημένα όμως εδώ, που έχει πάρει αυτή η υπόθεση των Βοριζίων. Συνεπώς σήμερα ήρθαμε και λάβαμε προθεσμία για την Παρασκευή. Βλέπω ότι υπάρχει ένα λεγόμενο τσουβάλιασμα, δηλαδή όλοι σε όλα, και ότι κάτσει στο δικαστήριο, συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά από εκεί και μετά μπορώ να κατανοήσω τους λόγους που γίνεται αυτό στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Παράλληλα, ο κύριος Κοκοσάλης αναγνώρισε ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης και η μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει δημιουργούν μια ιδιαίτερη δυναμική, η οποία επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας. Όπως είπε, πρόκειται για ένα συμβάν που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, γεγονός που κατά την εκτίμησή του εξηγεί την αυξημένη πίεση γύρω από την υπόθεση.
0: Ο ένας εκ των δύο φαίνεται ότι παρεμβαίνει πυροσβεστικά και φωνάζει. Δυστυχώς φωνάζει για την αθότητά του και κραυγάζει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή. Όμως η δυναμική της υπόθεσης τον κρατάει μέσα και θα τον κρατήσει δηλαδή μέσα μέχρι δυστυχώς και το δικαστήριο. Αυτό είναι μια δυσμενής πρόβλεψη του υπερασπιστή του. Και νομίζω ότι το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Είναι άδικο όμως αυτό. Από εκεί και μετά επεκτάθηκαν, επαναλαμβάνω, οι διώξεις. Οι διώξεις για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εκρήξεως, της κατασκευής εκρηκτικού υλικού κτλ. Και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καμία μα καμία σχέση δεν έχουν με το συγκεκριμένο ιδιωτικό σύμβολο.
1: Και οι πέντε κατηγορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία στην έκρηξη, ηθική ή φυσική αυτουργία στην κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Η δικογραφία για την έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων παραμένει ανοιχτή, με τις δικαστικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Οι απολογίες της Παρασκευής μένεται να αποτελέσουν κρίσιμο σταθμό για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.
0: Όλοι σε όλα, κατά περίπτωση με ηθική αυτουργία κάποιοι και με φυσική αυτουργία κάποιοι άλλοι. Δεν αντέχει και στη λογική ούτε και στο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Αλλά επαναλαμβάνω, δοθήσεις της δυναμικής του συγκεκριμένου βιωτικού συμβάντος, όλα τα περιμένουμε. Κάντε το ταμείο σας στο δικαστήριο. Αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττουμε. Επαναλαμβάνω όμως, δεν θέλω να είμαι άδικος, όπως στην υπόθεση των προηγούμενων ημερών. Εδώ υπάρχει, ας πούμε, ένα κινητρό, υπάρχει πράγματι μια προκείμενη και υπάρχει και ένα βιωτικό συμβάν, το οποίο είναι ένα συμβάν το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τα δεδομένα της τοπικής κοινωνίας.
2: Με επίκεντρο τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο σήμερα για μήνυμα ασφάλειας που στέλνει η κυβέρνηση προς τους συνεπείς δανειολήτες και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά από το βήμα της Βουλής πως το ΠΑΣΟΚ προστάτευε τους δανειολήτες ακόμα και τα χρόνια των δύσκολων διαπραγματεύσεων.
1: Σε ξεκάθαρο μήνυμα που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην τροπολογία που κάνει νόμο την απόφαση του Αρείου Πάγου και μειώνει δραστικά τη δόση που πληρώνουν όσοι έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
3: Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν. Με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
4: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης. Εμείς φέρνουμε καθολικότητα.
1: Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε την κριτική της.
6: Πήγε να ξεφύγει από την υποχρέωση εφαρμογής απόφασης. Θυμάστε τον κύριο Πιαρακάκη να λέει «Θα βρω χρυσή τομή». Είναι θολή η απόφαση. Τελικά η απόφαση ξεθόλωσε εύκολα. Και προσπαθούσαν να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς. Μπας και κάνουν το χατήρι στους σερβίσερς.
1: Το ΚΚΕ επανήλθε στη σύγκρουση που είχε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ζητώντας να ανοίξουν υποθέσεις δανειοληπτών που είτε αποπλήρωσαν την οφειλή είτε έχασαν τις ρυθμίσεις.
7: Λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους στόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σερβίσερς. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί η υπόθεση του Αρείου Πάγου? Η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά. Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα φανς, συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
1: Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με σταθερά στραμμένο το στόχαστρό του προς την αντιπολίτευση, χαρακτήρισε ακάλυπτη επιταγή τις υποσχέσεις για παροχές στο πεδίο της οικονομίας.
3: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε.

0: χρησιμοποιήσουμε. Και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών. Και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
1: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίε και κύριοι, για την πολιτική επικαιρότητα και για αυτή την αντιπαράθεση που εξελίσσεται, ξαναλέω, με επίκεντρο την ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που σήμερα συζητήθηκε στη Βουλή. Είναι μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης εδώ δίπλα μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Να σχολιάσουμε τι λέγεται, τι γράφεται, πως κάθε βράδυ. Κώστα, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα Σώτια, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Νομίζω ότι το είχαμε σχεδόν προαναγγείλει, ότι κάθε βράδυ ή πάρα πολύ συχνά τέλος πάντων θα έχουμε ένα θέμα το οποίο θα γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα βέβαια είναι και σοβαρό αυτό,
1: ακριβώς,
2: ξέρεις, γιατί ακριβώς αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, αφορά ένα νόμο τον οποίο το μάθαμε να το λέμε νόμο Κατσέλη, από το 2010 θυμίζω, όπου βεβαίως εκεί πληρωθήκανε πολλά πανωτόγια, για να μην πω κάτι χειρότερο που λέει ο λαός μας. Έρχεται η κυβέρνηση, δυστυχώς το λέω ότι άργησε, είναι και αυτός ο άτιμος ο προεκλογικός χρόνος, να φτιάξει λίγο, να διορθώσει λίγο τα πράγματα, μάλιστα το κάνει και αναδρομικά. Έχει σημασία ότι ο κ. Πυρακάκης, αντιδρώντας και απαντώντας στις βολές και στην κριτική της αντιπολίτευσης, είπε ότι θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε αναδρομικά. Θα ήταν κομμάτι δύσκολο, ξέρεις, να πει το από εδώ και πέρα. Ποιος αφορά το από εδώ και πέρα. Έχει σημασία πάντως αυτοί που πληρώνανε κάποιες δόσεις οι οποίες είχαν φτάσει ταβάνι, δεν μπορούσαν τα νοικοκυριά. Να βλέπουν τώρα μια πολύ σημαντική ελάφρυνση. Αυτό στήριξε και ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι μας ενδιαφέρει η κοινωνία, μας ενδιαφέρουν και οι κάλπες, μας ενδιαφέρει και το εκλογικό σώμα, μας ενδιαφέρει να μας ψηφίσουν τώρα που είμαστε πάρα, πάρα πολύ καλοί.
1: Προηγήθηκε βέβαια και η απόβαση του Αρείου Πάγου, έτσι οφείλουμε να το πούμε και αυτό.
2: Θες να πεις ότι
1: οφείλε να προσαρμοστεί.
2: Έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία. Βέβαια, σου θυμίζω όμως ότι όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, και η κυβέρνηση και ο κ. Τουρνάρας ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα. Θέλουν. Τώρα γίνονται και πάρα πολύ εύκολα και πάντα βρίσκεται ένας τρόπος. Νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή πίεσε και η αντιπολίτευση. Και σωστά το Πασόκ είπε ότι έρχεστε στα λόγια μας τρόπον τεινά. Το λέω λίγο χοντρικά, γιατί είχε προτείνει. Είναι μια παλιά ιστορία, θυμάσαι, με τα πανωτόκια. Ξεκίνησε από το τέλος της δεκαετίας του 90, επί κυβέρνηση Σιμίτη, όπου πραγματικά τότε βλέπαμε απίθανα πράγματα να πληρώνουν 5, 10, 15 φορές το κεφάλαιο και είχαν βάλει ένα όριο το 3 φορές. Δηλαδή, δανείζεσαι 1.000 ευρώ, δεν μπορείς να πληρώσεις πάνω από 3.000 ευρώ. Είναι και απολύτως λογικό. Δεν γίνεται να πληρώνεις πάνω από 3 φορές το κεφάλαιο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η προεκλογική περίοδος θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να ξελασπώσει, όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά και σε άλλα. Ξέρεις, η πολιτική αντιπαράθεση καμιά φορά βοηθά.
1: Ο Νίκος Μανδρουλάκης συνεχίζει θεσμικά, το λέω αυτό, γιατί και σήμερα πήγε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τοποθετήθηκε. Περιμέναμε και ομιλία Μητσοτάκη, αλλά φαίνεται ότι δεν του βγήκε στο πρόγραμμα.
2: Ναι, αυτό.
1: Αλλά ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ήταν εκεί.
2: Αυτό πήγα να πω και καλά κάνει, διότι αυτό που λέει η αντιπολίτευση και δει το Πασόκ που έχει τώρα την ευθύνη της εξωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που λέει τώρα προσπαθεί λίγο να το υποτιμήσει η κυβέρνηση, να το απαξιώσει καμιά φορά, αλλά έρχεται μετά από μερικές μέρες και το εφαρμόζει. Γιατί αυτό γίνεται και αυτό είναι και στην περίπτωση των λεγόμενων πανωτοκίων. Γενικώς έχουμε μια αντιπαράθεση, αντιπαράθεση η οποία είναι και σε επίπεδο πια δημοσκοπήσεων, είναι και θέματα εντυπώσεων στη μέση. Σήμερα βγήκε μια δημοσκόπηση η οποία πραγματικά είναι στα όρια. Δεν θέλω, ξέρεις, δεν μ' αρέσει να κρίνω τις σοβαρές εταιρείες, αλλά πρέπει να ξέρουμε και κάθε εταιρεία ποιος την έχει, από πού βγαίνουν αυτά, πώς χρηματοδοτείται. Είναι λίγο περίεργο αυτό το φαινόμενο, ειδικά με τη συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία. Δεν θέλω να κάνω άλλη αξιολογική κρίση, ούτε για τα ευρήματα, έτσι. Γιατί μπορεί να τα δούμε και μπορεί να μην τα δούμε. Αλλά έχουμε δει και σοβαρότερες δημοσκοπικές.
1: Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να έχουμε ένα φίλτρο διαβάζοντας κάποιες εκ των ερευνών.
2: Ναι, δεν μπορεί όμως πάντα ο κόσμος, ξέρεις, να έχει
1: σωστό
2: φίλτρο.
1: Νομίζω ότι είναι δική μας
2: το φίλτρο πρέπει να το βάζουν τα μέσα, δυστυχώς. Ή ευτυχώς, γιατί ξέρεις, καμιά φορά κατηγορούμαστε κιόλας ότι πρέπει να τα αφήνουμε όλα ανεξέλεκτα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είχαμε και άλλες εξελίξεις,
1: ναι,
2: πρέπει
1: τι
2: να σου πω.
1: Για πες με το κόμμα της Μαρίας Κρυστιανού.
2: Καταρχήν, εκτός την σχιώδη κυβέρνηση που ακόμα συζητείται του κυρίου Τσίπρα, όπου ακούω και διάφορα περίεργα για το πώς εντάχθηκαν ορισμένοι, Είχαμε με την κυρία Καριστιανού όντως ένα ζήτημα. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα πολύ νέο σοου ακόμα. Έτσι, ακόμα δεν έχουμε δει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και ένας εκ των βασικών πυλών, τουλάχιστον στην Κρήτη, ο κ. Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν, θυμίζω, και πολύ διαφημισμένος πραγματογνώμονας από την πλευρά κάποιων συγγενών, που εδώ ήταν ο κριτικάρχης τροποντινά της ιστορίας αυτής, του κόμματος Ελπίδα. Τα βρόντιξε έτσι με ένα ηχηρό τρόπο, με ένα τρόπο έτσι που δεν θα το περίμενε κανένας, παρότι διάφορα πράγματα ψιθυριζόταν το τελευταίο διάστημα, με ανακοίνωση στην Επιτροπή και στο Facebook, με πολλές βαριές κατηγορίες, χωρίς καν, και νομίζω δεν το έκανε τυχαία, να αναφέρει το όνομα της κυρίας Καριστιανού. Δηλαδή, μόνο που δεν είπε εκείνη, κάποια, ας πούμε, ένα κόμμα τελείως προσωποπαγές. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε και μια δεύτερη παρέτηση, αλλά δεν ξέρω αν συνδέεται, του κυρίου Παπα-Νικολάου. Δεν έκανε έτσι κι αλλιώς το ηχηρό, αν θες, το μπαμ, όπως έκανε του κυρίου Κοκοτσάκη. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω, απάντησε. Έτσι, είπε κάτι ότι είναι δόλιο αυτό. Σκληρή απάντηση, αν σκεφτεί ότι ήταν συνεργάτε στενή, έτσι, μέχρι τώρα.
1: Μένει να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σιγά σιγά, να δούμε και περισσότερα από το κόμμα Ελπίδα. Δεν έχουμε δει, το είπες εισαγωγικά, σχεδόν τίποτα ακόμη. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. 10 ημέρες έχουν περάσει από την πανηγυρική έναρξη του μεικτού συστήματος αποκομιδής στο Ηράκλειο και την είσοδο του ιδιώτη. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της πόλης δεν φαίνεται να έχει αλλάξει δραστικά, με τους πολίτες να εξακολουθούν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για ξεχυλισμένους κάδους, τόσο εντός της περιοχής αρμοδιότητας του ιδιώτη, όσο και εκτός. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και εκείνος το ρεπορτάζ και παρακολουθεί το πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση αυτές τις 10 ημέρες. Καλησπέρα, Κώστα Κεφαλογιάννη, και σε σένα. Και από σένα ξεκινώ, έτσι, να μας δώσεις το περίγραμμα. Τελικά είναι αρκετά τα προβλήματα και παραμένουν, έτσι δεν είναι?
3: Καλησπέρα. Ναι, δεν έχει λάμψει κιόλας η πόλη. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι κοινά
1: παραδεκτό. Έχουμε ακόμα, η αλήθεια είναι. Από οτιδήποτε λαμπερό,
3: Το παραδέχονται και στη Λότζια. Κοίταξε, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία αυτή, μου είχε πει σε νεκρό χρόνο, πριν δεν πέσουν υπογραφές, ότι το πρώτο πράγμα που θα δουν όλοι, και όπως και να το κάνουμε είναι εντυπωσιακό και σου αλλάζει κάπως την ψυχολογία, είναι οδοκαθαριστές σε περιοχές που δεν είχαμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό και συνέβη. Είναι δηλαδή το πρώτο πράγμα το οποίο σχολιάζουν όλοι, είναι ότι βλέπουν περισσότερους οδοκαθαριστές στο κέντρο, αλλά βλέπουν οδοκαθαριστές και στη γειτονιά τους. Πέραν τούτου όμως, όλα τα υπόλοιπα είναι ακόμη στο επίπεδο που ήταν πριν ξεκινήσει ο ιδιώτης. Σε κάποια σημεία, ειδικά όσον αφορά στα ογκώδη, θα έλεγα και χειρότερα. Δηλαδή, όχι απλώς δεν υπάρχει βελτίωση, αλλά η κατάσταση όσον αφορά στα ογκώδη μπορεί να είναι και χειρότερη. Υπάρχουν προβλήματα. Ο στόλος δεν είναι ακόμα εδώ. Υπάρχουν κάποια οχήματα που δεν είχαν ταξινομηθεί. Βέβαια, σήμερα που μιλούσαμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, μου είπε ότι ένα ή δύο οχήματα που μένουν ακόμα, ότι τα υπόλοιπα είναι πια στη διάθεση του αναδόχου και από εβδομάδα θα είναι όλα στους δρόμους. Εν πάση περιπτώσει, είναι βέβαιο ότι δεν έχουν από την προηγούμενη Τρίτη μέχρι και τώρα λείπαν πολλά οχήματα. Δρομολόγια στο κέντρο δεν έβγαιναν, είτε έβγαζαν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας, ενώ θυμίζω ότι το κέντρο το είχε αναλάβει όλο ο ιδιώτης. Και κυρίως επίσης όσον αφορά στα ογκώδη, υπάρχει θέμα. Και εκεί τώρα θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι με βάση το δικό μας ρεπορτάζ, ο ανάδοχος στις πρώτες συζητήσεις που είχε κάνει προμηνών με τη Δημοτική Αρχή είχε ζητήσει να μην υπογράψει τον Ιούνιο, να μην ξεκινήσει να επιχειρεί τον Ιούνιο, γιατί καταλάβαινε ότι δεν θα είναι έτοιμος. Είχε ζητήσει να υπογράψει αργότερα, κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ίσως και λίγο παραπίσω. Προφανώς η Δημοτική Αρχή αυτό δεν το δέχτηκε, γιατί δεν γίνεται να χαθεί το καλοκαίρι, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως στην πράξη αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν ένα αίτημα που είχε πρακτική βάση, γιατί όντως δεν είναι έτοιμος. Το ήξερα ότι δεν θα είναι έτοιμος και αποδεικνύεται στην πράξη. Τώρα, για ποιο λόγο δεν είναι έτοιμος, ενώ εδώ και πάρα πολλούς μήνες ήταν γνωστό ότι αυτή η εταιρεία θα πάρει το έργο και επιπλέον έχει δώσει υπεργολαβία σε τοπικό εργολάβο, ο οποίος συμμετείχε και στο πρόγραμμα Γέφυρα, άρα ξέρει καλά τα του Ηρακλείου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Πάντως είναι δεδομένο ότι δεν είναι έτοιμος. Εν πάση περιπτώσει, στη Λότζια λένε ότι Ιούλιο η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί και τα αποτελέσματα θα είναι σαφώς πιο ορατά. Όμως, για να φτάσουν στην πλήρη απόδοση όλου αυτού του συστήματος, νομίζω έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν και στη Δημοτική Αρχή ότι θα φάμε το καλοκαίρι.

0: ότι δηλαδή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το σύστημα δεν θα αποδώσει πλήρως και επιπλέον, όπως μου είπε και ο πρώην αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ο κ. Κώστας Βαρδαβάς, θεωρεί ότι είναι έτσι κι αλλιώς προβληματική η μελέτη. Ότι ακόμα και όταν είναι όλα στη θέση τους και όλα εφαρμοστούν σωστά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ελλείψεις στη μελέτη όσον αφορά στο αγκώδι, ας πούμε, στα οχήματα που προελεύονται για το αγκώδι ή στη διαδικασία των ραντεβού, που θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι μετά από μία εβδομάδα, προφανώς είναι νωρίς, έτσι, και όλοι έχουν τη διάθεση, ίσως και παραπάνω από ό,τι πρέπει, να δώσουν μια περίοδο χάριτος, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε και ορισμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν.
1: Σωστό είναι αυτό. Κώστα Πογδανίδη, τι λες?
2: Κοίταξε, καταρχήν, για να μην βιαζόμαστε κι εμείς, είναι νωρίς, ενώ σε σχέση με όταν ανέλαβε ο ιδιώτης. Βέβαια, θα είναι τον Ιούλιο που είπε τώρα ο Κώστας, που το λέει η Δημοτική Αρχή και το μεταφέρει ο Κώστας. Το είχαμε ακούσει από τις αρχές του χρόνου, μετά λέγαμε Μάιο, Ιούνιο, τέλος πάντων άρχισε ο διαγωνισμός. Θα δούμε τι θα γίνει. Φοβάμαι μόνο μην ακριβώς αποδειχθεί λάθος το εγχείρημα, όχι στη βάση του. Εγώ χρόνια υποστήριζα ότι έπρεπε να υπάρχει μια σύμπραξη με τους ιδιώτες, γιατί δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε αυτή η ιδεοληψία που υπήρχε κατά καιρούς, η οποία ήταν στα όρια της ανοησίας για πολλές δημοτικές αρχές στο παρελθόν. Μην βάλουμε ιδιώτες, μας πει κάτι ο πρόεδρος των συνδικαλιστών. Αυτό το ότι ήταν σωστό να συμπράξουν ιδιώτες με τις υπηρεσίες για να καθαρίσει η πόλη, η οποία δεν ήταν η πόλη της δεκαετίας του 70, δεν είναι. Νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί ατυχές σε σχέση με την προετοιμασία και τη μελέτη. Δηλαδή, μπορεί να λέμε του χρόνου, μήπως έπρεπε να γίνει ανάποδα, δηλαδή να αναλάβει η υπηρεσία το κέντρο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να το καθαρίσει και να αναλάβει ο ιδιώτης, αφού παίρνει τόσα λεφτά, πόσα, 8 εκατομμύρια είναι.
0: 8,5
2: το χρόνο, να αναλάβει όλη την περιφέρεια να μην έχουμε αυτό το χάλι. Δηλαδή να βάλει και μεγάλα αυτοκίνητα, να μην έχουμε. Δηλαδή αυτό μόνο με φοβίζει λίγο. Από την άλλη, νομίζω ότι κάποια αποτελέσματα θα έχουμε. Διότι αν δεν έχουμε, πρέπει να. Ναι.
1: Ζήσε μάι μου. Προφανώς. Είναι αυτό της μελέτης που λέει ο Κώστας Μπογδανίδης, Κώστα Κεφαλαιγιών.
2: Αυτός είναι ο σχεδιασμός,
1: πάντως. Ο σχεδιασμός. Αυτό έλεγες και εσύ νωρίτερα.
0: Αυτό έχει αρχίσει άνθρωποι που πραγματικά που ξέρουν το αντικείμενο, λένε ότι υπάρχουν έτσι και αλλιώς νομικά, ότι έχει σχεδιαστεί λάθος. Ότι το πρόγραμμα, ακόμα και όταν εφαρμοστεί, ακόμα και αν εφαρμοστεί κατά γράμμα, όπως έχει σχεδιαστεί λάθος και θα αποδώσει λιγότερο από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που δίνουμε το χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι το 24, το που ανέλαβα αυτή η Δημοτική Αρχή, τα δημοτικά τέλη ήταν περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πλέον έχουν φτάσει στα 34 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι μια διαφορά σχεδόν 15, σχεδόν διπλασιασμός. Κάτι λιγότερο. Ναι, κάτι λιγότερο από διπλασιασμός. Αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να φαίνεται. Και οι πιο σκεπτικοί, πέρα από τις διαφωνίες με την πολιτική επιλογή που λέει ο Κώστας, εγώ συμφωνώ με τον Κώστα, η πολιτική επιλογή με βρίσκει για μένα σύμφωνο και το έχουμε πει πολλές φορές και στο δελτίο ειδήσεων, η συνεργασία με τον ιδιώτη εννοώ. Πέρα όμως από αυτό, πέρα από την πολιτική διαφωνία, εδώ έχουν αρχίσει πια και εκφράζονται διαφωνίες που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό. Θα πρέπει να το δούμε πια όταν και εφόσον αναπτυχθεί στην πράξη.
2: Αυτό θα το δείξει το αποτέλεσμα, παιδιά.
1: Ακριβώς. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος σε κάθε περίπτωση. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Στη θέση της βρίσκεται ξανά από σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη. Μετά το βανδαλισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, όταν άγνωστοι είχαν στην ουσία αποκεφαλίσει το μνημείο. Η πρωτομή συντηρήθηκε αφιλοκερδώς στον καλλιτεχνικό οχητήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ τις εργασίες συντήρησης της βάσης και της επανατοποθέτησης της πρωτομής έκανε αναγνωρισμένος για το έργο του καλλιτέχνη, ο οποίος ωστόσο θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του.
3: Επέστρεψε στη θέση της στην πλατεία Κύπρου στην καινούργια πόρτα η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, δύο μήνες μετά το βανδαλισμό που είχε προκαλέσει οργή στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
4: Ένα περιστατικό της 21ης Απριλίου του 2026 συνέβη στην πόλη μας και μας λύπησε πάρα πολύ όλους. Ήταν ο βανδαλισμός της πρωτομής του Νίκου Ξυλούρη, μιας πρωτομής που είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία Παπαδοπεράκη. Ο Δήμος Ηρακλείου αντέδρασε αμέσως στέλνοντας την πρωτομή στην Αθήνα, στο καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλάς. Και βεβαίως κατατέθηκε και μήνυση κατά γνώστων.
3: Το χάλκινο κεφάλι του Αρχαγγέλου της Κρήτης είχε βανδαλιστεί από αγνώστους τον

0: περασμένο Απρίλιο, με τις διαδικασίες αποκατάστασής του να προχωρούν άμεσα. Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε αφιλοκερδώς σε καλλιτεχνικό χιτήριο της Αθήνας, ενώ αποκαταστάθηκε και η βάση του μνημείου.
1: Πήραμε το πρωτότυπο από τον αδελφό της γλύπτριας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη, ο οποίος επικοινώνησε με το καλλιτεχνικό χιτήριο για υποδείξεις σε σχέση με την πρωτότυπη εργασία της γλύπτριας. Ένας ακόμα καλλιτέχνης ανέλαβε να καθαρίσει τη βάση της πρωτομής και να τοποθετήσει την πρωτομή στη θέση της. Δεν θέλει να πούμε το όνομά του. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
0: Η επανατοποθέτηση σηματοδοτεί την αποκατάσταση ενός συμβόλου της κριτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της μνήμης ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της Ελλάδας και της Κρήτης.
1: Και έτσι σήμερα ένα ζήτημα που μας πόνεσε, μας πλήγωσε, μας πρόσβαλε όλους. Νομίζω ότι αποκαθίσταται και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Νίκος Ξυλούρης, η πρωτομή του, πάλι θα μπει στη θέση του και θα είμαστε περήφανοι που υπάρχει εδώ αυτό το γλυπτό που αναπαριστά τον Νίκο Ξυλούρη, αυτή τη μεγάλη μορφή της μουσικής και της αντίστασης, αλλά και ένα σημαντικό έργο μια σπουδαίας γλύπτριας, ηρακλειώτισσας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη.
2: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη, παραμένει μαζί μου. Λοιπόν, τι να πω, να ευχηθώ να μην έχουμε τα ίδια. Δεν ξέρω τι άλλο να πω.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Κοίταξε, έχει ενδιαφέρον σήμερα από τον ρεπορτάζ του περιθώριο της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος είπαν ότι συνέδεσαν τον βανδαλισμό με την αντιστασιακή δράση του Νίκου Ξυλούρη και το γεγονός ότι έγινε 21 Απριλίου. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχουν συλληφθεί αυτοί που έκαναν τον βανδαλισμό. Έχει υποβληθεί μήνυση κατά γνώστων. Ξέραμε τότε ότι η αστυνομία θα το ψάξει. Είναι ένα σημείο που έχει πολλές κάμερες τριγύρω. Θέλω να πω, είναι κεντρικό σημείο. Εντάξει, είναι στην πλατεία Κύπρου, αλλά υπάρχουν μαγαζιά και κάμερες πιθανότερα. Να μην υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, δεν ξέρω.
2: Έκτοτε είναι λίγο δύσκολο να μην υπάρχει πάντως. Ναι. Λίγο δύσκολο.
3: Έκτοτε δεν έχουμε ακούσει κάτι για τους δράστες. Η σημερινή τελετή επανέφερε αυτό το θέμα και η Δημοτική Αρχή το συνέδεσε με την αντιστασιακή δράση του Νίκου Ξυλούρη. Ίσως κάτι να ξέρουν παραπάνω από την έρευνα της αστυνομίας, εάν η έρευνα δεν έχει κλείσει. Εγώ θα πω απλώς, Σότια, ότι μάλλον είναι το ευκταίο σενάριο να ήταν μια δράση αυτού του τύπου, ας πούμε, γιατί θα ήταν άπαξ. Αν ήταν δηλαδή μια δράση που είχε τέτοιου είδους κίνητρο, απαράδεκτη έτσι κι αλλιώς, δεν είναι θέμα σε αυτό για να μην παρεξηγηθούμε, καταδικαστέα απολύτως, αλλά θα ήταν άπαξ. Αντιθέτως,
2: εκτός αν το ξαναθυμηθούν του χρόνου, αν συνδέεται με την 21η Απριλίου.
3: Σωστό.
2: Θα μπορούσαν και αυτό.
3: Σωστό και αυτό. Αν όμως ήταν αυτό που συνήθως συμβαίνει στο Ηράκλειο, μια πράξη βανδαλισμού χωρίς κάποιο νόημα, χωρίς κάποιο συμβολισμό, χωρίς τίποτα παραπάνω από το να καταστρέψουμε το δημόσιο χώρο γιατί έτσι γουστάρουμε, τότε πολύ φοβάμαι ότι δεν αποκλείεται και με τον τόρο που έχει γίνει κάποιοι να θεωρήσουν αστείο να πάνε να βανδαλίσουν ξανά την πρωτομία. Ας ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί. Όμως, επειδή η ελπίδα είναι κάτι εντελώς θεωρητικό, κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε και ένα θέμα ταμπού. Την τοποθέτηση καμερών στους κοινόχρηστους χώρους, σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους του Ηρακλείου, γιατί αυτό το πράγμα με τον βανδαλισμό έχει παραγίνει.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να σχολιάσω έτσι αποχαιρετώντας, ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το μέχρι πού θα ανεχόμαστε τους βανδαλισμούς και τους βάνδαλους σε αυτή την πόλη.
3: Δεν γίνεται να υπάρχει αστυνομία σε κάθε χώρο, ούτε να έχει καθένας ένα αστυνομικό πάνω από το κεφάλι του. Ας αποδεχτούμε δυστυχώς ότι σε αυτή την πόλη δεν σεβόμαστε το δημόσιο χώρο και μόλις δούμε κάτι καινούριο ή κάτι ωραίο ή η παρόρμηση κάποιων είναι να το ασχημείνουν και ας δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε χωρίς ταμπού και ιδεολειψίες.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και κλίμα. Σε ηλικία μόλις 54 ετών και μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή ο παλέμαχος, ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, βυθίζοντας το πένθος τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε στο Εργοτέλη.
4: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Που μένει ο Γκόνιας, που μένει ο Όρτης.

0: Μπαίνει στην περιοχή ο Κόνιας, κάνει και το σουτ. Και ένα καταπληκτικό πραγματικό.
1: Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του Εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
2: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Έτσι πολύ χιούμορ, για όσους τον ζήσαμε από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω, ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Μια ομάδα που το ευχαριστιόταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος, ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
1: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
2: Το πάθος του, 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή, η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Mm-hmm. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
1: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία, οι δύο άνδρες, ελέω και τη αγαστή συνεργασία που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος, στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
3: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
1: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
2: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
4: Με τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων, της 27χρονης μητέρας του τρίχρονου Άγγελου, του 46χρονου πρώην συντρόφου τους και του 26χρονου βιολογικού πατέρα του παιδιού, θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου της υπόθεσης κακοποίησης του μικρού που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατό του. Στην ίδια συνεδρίαση θα καταθέσει και ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Δουζένης, ο οποίος συμμετείχε στην ψυχιατρική αξιολόγηση και πραγματογνωμοσύνη της μητέρας του παιδιού. Στη σημερινή πάντως συνεδρίαση βρέθηκε στο επίκεντρο η ψυχολογική και νοητική κατάσταση της 27χρονης, με επιστήμονες να καταθέτουν ότι ο δείκτης νοημοσύνης της γυναίκας συνδέεται με δυσκολίες στην κατανόηση σύνθετων ανιών, στην αναγνώριση κινδύνων και τη διαχείριση προβλημάτων. Αλλάζουμε θέμα. 16 είναι μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια ώρα αύξηση καταγράφεται και στους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία, αλλά και στα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση στα αστικά κέντρα του νησιού και όχι μόνο.
1: Η φετινή χρονιά για την Κρήτη καταγράφεται ως χειρότερη σε σχέση με την περσίνη όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς. Σε όλες σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης, με μοναδική εξαίρεση στα Χανιά, όπου ο αριθμός των περιστατικών παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
5: Στα τροχαία συμβάντα η χρονιά εξελίσσεται κατά τη χειρότερα από πέρυσι. Μόνο ο νομός Χανίων διατηρεί το ίδιο επίπεδο. Η υπόλοιπη νομή

0: είναι κατά τη χειρότερη. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια και με προβληματίζει, για το λόγο ότι το διάστημα από τώρα, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, είναι η περίοδος που δίνει τα περισσότερα.
1: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 16 θάνατοι από τροχέα στο νησί, έναντι 13 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή συνδέεται μεταξύ άλλων με την ενισχυμένη κυκλοφορία στους δρόμους λόγω της τουριστικής κίνησης, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τον φόρτο οχημάτων.
0: Έχουμε 16 θανάτους μέχρι σήμερα. Πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαμε 13. Τα Χανιά 3 πέρυσι, 3 και φέτο. Αυτή είναι η εικόνα γενικότερα στο νησί μας. Η κίνηση έχει ξεκινήσει και είναι ακόμα περισσότερο αυξημένη. Τα έργα που γίνονται στο βόρειο οδικό άξονα, καθώς και η τοποθέτηση των πλαστικών διαχωριστικών, δημιουργεί ένα ζήτημα καθυστέρησης, αλλά από την άλλη δημιουργεί ζητήματα και βάζει και φέρνει ζητήματα ασφάλειας.
1: Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινής μετακίνησης, ιδιαίτερα στις πόλεις. Ο Γιάννης Λιονάκης τονίζει ότι οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο χρήσης τους.
0: Τα πατίνια έχουν έρθει εδώ και χρόνια για να μείνουν, το έχω πει πολλές φορές. Χρειάζεται οι κατατόπους Δήμοι να οριοθετήσουν και να νομοθετήσουν με κανονιστικές πράξεις την κίνηση των πατινιών, τους δρόμους, τους χώρους εναπόθεσης, τους χώρους στάθμευσης, τους χώρους παράδοσης. Είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, όπως τους παρέχεται από το 5209, άρα πρέπει βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας να προχωρήσουν.
1: Επιπλέον, ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη για θέσπιση ηλικιακών ορίων στη χρήση των πατινιών, υποχρεωτική χρήση κράνους και την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων κυκλοφορίας.
0: Από την άλλη, χρειάζεται να μπει το πλαίσιο το ηλικιακό. Τα μικρά παιδιά δημιουργούν ζητήματα. Κατά την εκτίμησή μου, πρέπει να είναι τα 16 και να αστυνομευθεί η χρήση κράνους υποχρεωτικό στα πατίνια, να αστυνομευθεί η διπλή ανάβαση, το διπλοκάβαλο που λένε, και βεβαίως και οι υπόλοιποι κανόνες αναφορικά με την ευκρίνεια και την ορατότητα που πρέπει να έχουμε το βράδυ, να μην είναι δυσδιάκριτα, να φέρουν δηλαδή θερμό που υπαγορεύουν οι διατάξεις που αφορούν τα ΕΠΟ.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
5: Ελλείψεις ακόμη και σε βασικά και ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα, αλλά και σε συσκευάσματα απολύτως απαραίτητα για δύσκολες παθήσεις, καταγράφονται για ακόμη μια φορά στην αγορά, με τους φαρμακοποιούς να βιώνουν καθημερινά την αγωνία των ασθενών που αναζητούν τη θεραπεία που χρειάζονται. Το φαινόμενο πάντως δεν είναι περιστασιακό, αλλά επαναλαμβανόμενο, με διακυμάνσεις που εξαρτώνται από την παραγωγή, τη ζήτηση και κυρίως τη λειτουργία της αλυσίδας διανομής.
1: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγωγικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
6: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία, εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
1: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
6: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χοντρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση.

0: συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στον τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
1: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
0: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μία άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
1: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
0: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης, για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
2: Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι οικοδόμοι στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, διεκδικώντας μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αντιμετώπιση της κλοπής, όπως λένε ενσήμων, μείωση των ωριών συνταξιοδότησης και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας για το σύνολο του κλάδου. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στην κινητοποίηση οι εργαζόμενοι κουβαλούσαν και ένα φέρετρο, προκειμένου, όπως είπα, να υπενθυμίσουν τους δεκάδες συναδέλφους τους που σκοτώθηκαν εν ώρα δουλειάς. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σημερινή κινητοποίηση.
3: Από το 25 μέχρι το 26 σήμερα, 49 συναδέλφοι δεν γύρισαν σπίτια τους και εκατοντάδες ακατεμένοι. Δεν μπορεί να είναι η κανονικότητα για μας ουσιαστικά να φεύγουμε από το σπίτι και να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε σόι. Άλλο ένα ζήτημα που έχουμε σαν κλάδο οικοδόμηση είναι η μαύρη ανασφάλιση εργασίας. Δεν μπορεί σήμερα που υπάρχει τόσο δουλειά, ο οργασμός δουλειάς, η σταδιοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο, να εφανιζόμαστε οι οικοδόμοι πανελλαδικά σαν να είμαστε στο 2012 που είχαμε 95% ανεργία. Και τι θέλω να πω με αυτό. Τα στοιχεία του ΙΚΑ το 2012 δείχναν μέσο όρο εσήμων το μήνα 12 έσημα. Αυτή τη στιγμή που έχουμε όλη δουλειά, ο μέσος όρος έχει ανεβεί κατά ένα έσημο 13. Δηλαδή για τον ΕΦΚΑ και για την κυβέρνηση είμαστε ακόμη άνεργοι. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί οι συνάδελφοι μεγάλη στην ηλικία που δεν μπορούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά και οι συνταξιούχοι που αναγκαστήκαν και έχουν βγει αυτή τη στιγμή στα εργοτάξια πια, γιατί η σύνταξή του είναι μικρή, να σκοτώνονται και κάποιοι να μας κλέβουν τα αίσθημα ή να μας δίνουν παραπάνω στις συντάξεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι 2 στα 3 θανατηφόρα είναι πάνω από τα 60. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου 73 χρονών στα Χανιά, που δείχνει πραγματικά την απελπιστική κατάσταση που βιώνει μια οικογένεια να αναγκάζεται 73 χρονών να ανεβαίνει στο μαδέρι. Δεν είναι κανονικότητα το 2026 73 χρονών να δουλεύει στη Καλωσιά. Να μην δουλεύει καθόλου. Και γι' αυτό ζητάμε και τη μείωση ορίων συνταξιοδότησης στους οικοδόμους. Και ειδικότερα στα βαρέα και αθλητικά.
2: Πορεία με αυτοκίνητα και δίκυκλα προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης αλλά και τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου πραγματοποίησαν σήμερα εργαζόμενοι στον επισητισμό και τον τουρισμό, σταλώνοντας μήνυμα για την ανάγκη βελτίωσης των συνθήκων εργασίας στον κλάδο. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την επέκταση της διάρκειας του Ταμείου Ενεργείας για τους εποχικά απασχολούμενους, την κατάργηση της υπλοποιημένης κάρτας, την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, την ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά αλλά και την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σημερινή διαμαρτυρία.
4: Συναδέλφοι και συνάδελφοι, έχουμε έρθει στα όρια μας. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε αυτές τις κινητοποιήσεις.
5: Τα προβλήματα τα ξέρετε κι εσείς για το Ταμείο Ανεργίας Επιμήκυνσης του Ταμείου, αποφορολόγηση του Ταμείου. Εγώ συγκεκριμένα προσωπικά, η δικιά μου δήλωση φέτος 11,5 χιλιάρικα, συν 2 το Ταμείο Ανεργίας 700 ευρώ φόρο, 22% του φορολογίου του Ταμείου Ανεργίας. Γιατί? Αφού είναι Ταμείο Ανεργίας, γιατί φορολογείται 22%? Και επιμήκυνση του Ταμείου. Από εκεί που είναι 3 μήνες ή 5 μέρες, θα μπαίναμε τουλάχιστον 5 με 6 μήνες τουλάχιστον. Που μπαίναμε παλιά. Το κόψαν και αυτό. Γιατί το κόψαν και αυτό? Οι υπόλοιποι 3 μήνες είμαστε στον αέρα.
6: Ήρθαμε να ζητήσουμε άλλη μια φορά τα αυτονόητα από την κυβέρνηση να στηρίξει.

0: στηρίξει τους, τους εργαζόμενους μας, να στηρίξει τον Έλληνα εργαζόμενο στον τουρισμό με πραγματικές πράξεις, όχι με ψεύτικα λόγια και οτιδήποτε τέτοιο. Ζητάμε το Ταμείο Ανεργίας να επιστρέψει τουλάχιστον στους 5 μήνες το χειμώνα, έτσι έστω που να μπορούμε να επιβιώσουμε. Είναι θέμα βιοποριστικό. Λοιπόν, επίσης θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμά μας και στους επισκέπτες μας, διότι ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα είναι για να δουν οι επισκέπτες του νησιού μας πώς αμείβεται, πώς περνάει ο Έλληνας εργαζόμενος στον τουρισμό και να τους πούμε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα ίσως να μην μας ξαναδούνε από το χώρο της φιλοξενίας. Μπορεί να επιστρέφουν στα ξενοδοχεία ξανά και ξανά που τους αρέσουν, αλλά χωρίς το έμψυχο δυναμικό προσωπικό, το οποίο είμαστε εμείς που γνωρίζουμε πραγματικά τη φιλοξενία στην Κρήτη και που θέλουμε να παραμείνουμε στον κλάδο.
1: Μέσω τη σημερινή συνειδητοποίηση στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, τόσο στην πολιτεία, στους ξενοδόχους, αλλά και σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν σιωπηλοί. Στέλνουμε μήνυμα ότι απαιτούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Θέλουμε την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από όλους τους ξενοδόχους. Απαιτούμε επιτέλους από την πολιτεία να σταθεί δίπλα στους εποχικούς εργαζόμενους και να λύσει τα άλυτα τόσων χρόνων προβλήματα που μας ταλανίζουν. Εμείς από την πλευρά μας τονίζουμε ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε όριο επικοινωνίας μέσω του διαλόγου. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συνειδητοποίηση του προηγούμενου διαστήματος. Εφόσον δεν πάρουμε σαφείς απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας, από την πολιτεία, οι κινητοποιήσεις αυτές θα συνεχιστούν μετά την απόφαση των αρμόδιων συνδικαλιστικών οργάνων.
2: Οι εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού διεκδικούν ουσιαστικά την αξιοπρέπειά τους. Επιτέλους, θα πρέπει οι κυβερνώντες να καταλάβουν ότι τουρισμός είναι οι άνθρωποι. Χωρίς τους ανθρώπους του τουρισμού δεν θα υπάρξει αύριο. Κάθε χρόνο δυστυχώς βλέπουμε χιλιάδες εργαζομένοι να εγκαταλείπουν τον κλάδο. Αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα, δυστυχώς το αύριο του τουρισμού θα στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν καμία σχέση με τον τόπο μας.
3: Δυστυχώς ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Είμαστε κάθε χρόνο εδώ στους δρόμους, στις πλατείες για να λέμε και να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Η πολιτεία δεν κάνει αυτό που πρέπει, δεν κάνει τα αυτονόητα και αυτό έχει συνέπειες. Συνέπειες τις βλέπουμε στον τουρισμό, τις βλέπουμε στον επιστημισμό, δεν υπάρχει προσωπικό. Δυστυχώς χάνουμε τεχνικά χέρια τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό. Και δημιουργούνται πάρα πολλές κενές εργασίες που καλούνται να καλυφθούν με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να καλύψουν επακριβώς τις θέσεις εργασίας, γιατί θέλουν γνώσεις, θέλουν εκπαίδευση, τις οποίες δεν τις έχουν. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία, έστω και στο και πέντε, να σκύψει πάνω από τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, να δώσει λύσεις, γιατί όσο δεν δίνει λύσεις θα βρισκόμαστε στα αδιέξοδα. Εμείς να ξέρουν ότι και τα σωματεία και τα εργατικά κέντρα και το εργατικό κέντρο Ηρακλείου θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στους δρόμους όσο και αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί θα κάνουμε και κινητοποιήσεις και στον όποιο χρόνο και αν χρειαστεί.
4: Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την πρώιμη παιδική ηλικία παρουσίασαν επιστήμονες και φορείς στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Οι προτάσεις που αποτελούν τη βάση για μια μελλοντική εθνική στρατηγική περιλαμβάνουν την ενίσχυση της προγεννητικής φροντίδας, την στήριξη των γονιών, την έγκαιρη διάγνωση αναπτυξιακών δυσκολιών, τη μείωση της παιδικής φτώχειας αλλά και τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά.
5: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη ως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
6: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνια των Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
5: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην αναπτύξη.

0: διατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
1: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει, να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί, κυρίως έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες. Και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
0: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα, μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
1: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει ότι ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
2: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
3: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
2: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε Internet.
8: Πάντα έχουμε Internet.
7: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
5: Κωστή.
7: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
7: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
9: Εκτροπή κλήσης.
5: Παρακαλώ.
7: Κρατήσου.
6: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
9: Βρε Fast Loan!
10: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, δύο πτεροφάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας τις προηγούμενες ημέρες, σηματοδοτώντας την επανέναρξη της εμπορικής θαλαινοθηρίας στη χώρα έπειτα από διετή παύση. Πρόκειται για τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αλλά και οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων.
1: Δύο φάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας, δύο ημέρες αφότου επαναλήφθηκε το εμπορικό κυνήγι, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων. Η θανάτωση βάζει τέλος σε διετή παύση και σηματοδοτεί τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν δύο πτεροφάλαινες. Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στην γη μετά την γαλάζια φάλαινα. Πρωτού τα σκάφη αποπλέψουν, ένας διαδηλωτής είχε δέσει τον εαυτό του σε ένα από τους ιστούς στο λιμάνι, αλλά στην συνέχεια κατέβηκε και απομακρύνθηκε από την αστυνομία. Η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ιαπωνία είναι οι μόνες τρεις χώρες που εξακολουθούν να επιτρέπουν ανοιχτά την φαλαινοθηρία, παρά την καταδίκη σε διεθνές επίπεδο από την κοινή γνώμη και τις οργανώσεις για την προστασία των ζώων. Η Ισλανδία έχει ακυρώσει την φαλαινοθηρία τα τελευταία δύο χρόνια, εν μέρη επειδή τα οικονομικά προβλήματα είχαν μειώσει το ζήτημα και ο κλάδος δεν θεωρούνταν

επαρκώς κερδοφόρος, η Ισλανδική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει το φθινόπερο νομοσχέδιο για την απαγόρευση της φαλαινοθυρίας. Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθυρίας απαγόρευσε την εμπορική θανάτωση φαλαινών το 1986 εν μέσω ανησυχίας για την μείωση

0: 150 πτεροφάλαινες στην σεζόν του 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 28% σε σχέση με την ετήσια ποσόστοση που είχε εισηγηθεί για την περίοδο 2018-2025.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Δυσκολεύει, κυρίες και κύριοι, μέρα με τη μέρα η υπόθεση παραμονής του Σαλσέδο στον Όφι. Ο παίκτης έχει ζητήσει αυξημένες οικονομικές απολαβές, όμως η ΠΑΕ δεν είναι σε θέση να τις ικανοποιήσει.
3: Η υπόθεση του Έντι Σαλσέδο παραμένει ανοιχτή για τον Όφι, ωστόσο, όσο περνούν οι ημέρες, τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο παραμονής του ποδοσφαιριστή στο Ηράκλειο. Ο 23χρονος επιθετικός δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής πρόταση με τις οικονομικές απολαβές που επιθυμεί, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμένει στάσιμο. Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι του Όφι έχουν στρέψει την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Η αναζήτηση σεντερφόρ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του μεταγραφικού σχεδιασμού. Φυσικά, το σενάριο παραμονής του Σαλσέδο δεν έχει σβήσει οριστικά. Για να υπάρξει όμως ανατροπή δεδομένων, θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να μην βρει την πρόταση που αναζητά στην αγορά και να προχωρήσει σε σημαντική μείωση των οικονομικών απαιτήσεών του. Μόνο τότε θα μπορούσε να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο η προοπτική συνέχιση της συνεργασίας του με τον Όφι. Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, η συγκεκριμένη εξέλιξη μοιάζει αρκετά δύσκολη. Στον Όφι προχωρούν το σχεδιασμό τους, έχοντας στραμμένο το βλέμμα σε άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης, γεγονός που καθιστά το ενδεχόμενο παραμονής του Σαλσέδο όλο ένα και πιο μακρινό.
2: Η ιστορική μέρα είναι η σημερινή για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, καθώς όπως γνωστοποίησε τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Elite League. Πάμε να συνδεθούμε με την Χρύσα Ζερβού που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
4: Σωστά, έτσι ακριβώς. Μεγάλες στιγμές ζει το Αρκαλοχώρι, το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι που παίρνει μία ακόμη χαρά μέσω της ομάδας, μέσω της αναγέννησης. Και αυτή είναι ότι θα αγωνιστεί, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, στην Elite League για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Και αυτό έγινε μέσα από διαδικασία ειδικής αδειοδότησης. Η αναγέννηση, να πούμε, εξασφάλισε την wild card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Ο πρόεδρος, μάλιστα, ο Μανώλης Μαραγκάκης, πριν από λίγο καιρό είχε εξηγήσει και το όραμά του, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να διεκδικήσει τη συμμετοχή της ομάδας στη δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Είναι σημαντικό πάρα πολύ για το, και για το Ηράκλειο αυτό που συνέβη και για το κριτικό μπάσκετ γενικότερα. Ενώ να πούμε ότι η αναγέννηση στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απόλυτη δικαίωση μιας μακροχρόνιας προσπάθειας και ένα αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, όπου ταυτόχρονα αποτελεί και μεγάλη ευθύνη απέναντι στον τόπο, τους αθλητές και τη νέα γενιά που ονειρεύεται να εξελιχθεί μέσα από τον αθλητισμό. Γιατί να μην ξεχνάμε, τη νέα χρονιά η αναγέννηση θα εκπροσωπήσει το νησί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα, όπου θα συμβάλλει παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ στο νησί, το οποίο βέβαια τα τελευταία χρόνια γνωρίζει συνεχώς άνθηση. Πολύ καλά λοιπόν τα νέα από το χώρο του μπάσκετ Σότια για την αναγέννηση, που ανοίγει μια καινούργια σελίδα στην ιστορία της.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Με πτώση 0,07% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.470,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 277,16 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
1: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόφληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόφληση του δανείου. Οι τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
0: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
1: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόφλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικές, σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στον νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόφλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
0: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
1: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο, παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης, και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα, με τη σημερινή ρύθμιση, τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
0: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
0: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη ως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς, ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
2: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνια των Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
0: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
2: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες. Και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι Τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
0: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
2: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές-γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το

0: 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία. Που σημαίνει τι? Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή. Και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
1: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγοντικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
2: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
1: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά τις λειτουργίες οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
2: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στον τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
1: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
2: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
1: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
2: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης για τους οφθαλμούς, έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
1: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης, ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
3: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
4: Αυτό ήταν, λέτε.
3: Ναι, ναι, ήταν, ναι. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν ναι. τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που, ήταν, ναι. που βγήκαν στην επιφάνεια.
1: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.

0: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
1: Ναι.
0: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
2: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
0: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε με αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει, και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της συνταγογράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να βγούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως σωστά είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
3: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Που μένει ο Γκόνιας, που μένει ο Όρτιος, μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας, κάνει και το σουτ και ένα καταπληκτικό πραγματικό.
2: Σαν κεραυνός σε νεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του Εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
4: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαμε από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω. Ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Είναι μια ομάδα που το ευχαριστούνταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος. Ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
2: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
4: Το πάθος του, 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
2: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία οι δύο άνδρες, Ελέο και της αγαστής συνεργασίας που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος, στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
5: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.

0: Ο σφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
1: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
2: Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
3: Αντιρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
2: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
3: Επίσης, οφείλεται στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
2: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
3: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ηπέθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
2: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαύσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
4: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
5: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετείου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.

0: γίνεται.
1: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη τη μη χορήγηση των ρεπών αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
0: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών, αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
1: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη, επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες 6. Σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό, είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το Αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό, σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
0: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
4: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Την Παρασκευή θα απολογηθούν τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη που διώκονται για την έκρηξη το βράδυ πριν τη φωνική συμπλοκή. Τι δήλωσε ο δικηγόρος τους, τι έδειξε η βαλιστική έκθεση της αστυνομίας. Θέλουμε μήνυμα ασφάλεια στους συνεπείς δανειολήπτες, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή σύγκρουση Πιερακάκη και Ανδρουλάκη στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ στήριξε τους δανειολήπτες ακόμα και τα χρόνια των δύσκολων διαπραγματεύσεων, είπε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Με προβλήματα και καταγγελίες εξελίσσεται το μεικτό σύστημα αποκομιδής, παραμένει δυσαρέσκεια των πολιτών, όπως και η ξεχυλισμένη σε πολλές περιοχές σκάδη. Επανατοποθετήθηκε η πρωτομή του Αρχαγγελού της Κρήτης μετά το βανδαλισμό. Συντηρήθηκε αφιλοκερδός στο καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλά στην Αθήνα. Βαρύ πένθος στον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας έφυγε στα 54 του χρόνια ο πελέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Βροχή συλληπιτηρίων.
0: Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν, κυρίες και κύριοι, δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι μαζί με ακόμα τρία μέλη της οικογένειας διώκονται για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ πριν από τη φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, η βαλιστική έκθεση της ελληνικής αστυνομίας για το αιματηρό επεισόδιο αποδεικνύει την εκτεταμένη χρήση πυροβολών όπλων και επιβεβαιώνει την ένταση των πυρών που ανταλλάχθηκαν και είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο του Φανούρη Καργάκη και της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.
2: Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή έλαβαν οι δύο συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, οι οποίοι μαζί με ακόμα τρία μέλη της οικογένειας διώκονται για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, μια ημέρα πριν το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου και ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται, την ίδια μέρα απολογούνται και οι τρεις συγγενείς τους.
3: Προσήχθησαν όλοι οι εντολείς μας προκειμένου να απολογηθούν για δεύτερη φορά συμπληρωματικά. Έχει διευρυνθεί λίγο το κατηγορητήριο, δηλαδή αποδίδεται κατά περίπτωση και κάποιες κατηγορίες για την έκρηξη σε κάποιους ανθρώπους που κατά την ταπεινή μου άποψη δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο βιωτικό συμβάν. Και όταν φτάνουμε να δημιουργούμε κατασκευές ότι επειδή στο στρατό, ας πούμε, είχε την ειδικότητα του καταστροφέα, άρα κατά δογματική αναγκαιότητα εσύ έβαλες τη βόμβα, νομίζω ότι αυτά δεν αντέχουν στη λογική.
2: Σε δηλώσεις του μετά τη διαδικασία, ο δικηγόρος τους Γιώργος Κοκοσάλης άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, έχουν διευρυνθεί οι διώξεις.
3: Λίγο ως πολύ δικαιολογείται με βάση τη βαβούρα, την ακαταστασία και την κοινωνική αναταραχή και την κραυγαλαία και αφόρητη δημοσιότητα, δεν δικαιολογημένα όμως εδώ, που έχει πάρει αυτή η υπόθεση των Βοριζίων. Συνεπώς σήμερα ήρθαμε και λάβαμε προθεσμία για την Παρασκευή. Βλέπω ότι υπάρχει το λεγόμενο τσουβάλιασμα, δηλαδή όλοι σε όλα και ό,τι κάτσει στο δικαστήριο, συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά από εκεί και μετά μπορώ να κατανοήσω τους λόγους που γίνεται αυτό στη συγκεκριμένη υπόθεση.
2: Παράλληλα, ο κύριος Κοκοσάλης αναγνώρισε ότι η σοβαρότητα της υπόθεσης και η μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει δημιουργούν μια ιδιαίτερη δυναμική, η οποία επηρεάζει την εξέλιξη της διαδικασίας. Όπως είπε, πρόκειται για ένα συμβάν που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, γεγονός που κατά την εκτίμησή του εξηγεί την αυξημένη πίεση γύρω από την υπόθεση.
3: Ο ένας εκ των δύο φαίνεται ότι παρεμβαίνει πυροσβεστικά και φωνάζει. Δυστυχώς φωνάζει για την αθότητά του και κραυγάζει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή. Όμως η δυναμική της υπόθεσης τον κρατάει μέσα και θα τον κρατήσει. Δηλαδή μέσα μέχρι δυστυχώς και το δικαστήριο, αυτό είναι μια δυσμενής πρόβλεψη του υπερασπιστή του. Και νομίζω ότι το έχει καταλάβει και ο ίδιος, είναι άδικο όμως αυτό. Από εκεί και μετά επεκτάθηκαν, επαναλαμβάνω, οι διώξεις για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εκρήξεως, της κατασκευής εκρηκτικού υλικού κτλ. Και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καμία μα καμία σχέση δεν έχουν με το συγκεκριμένο βιωτικό συμβάν.
2: Και οι πέντε κατηγορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία στην έκρηξη, ηθική ή φυσική αυτουργία στην κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Η δικογραφία για την έκρηξη στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων παραμένει ανοιχτή, με τις δικαστικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον ακριβή ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου. Οι απολογίες της Παρασκευής μένεται να αποτελέσουν κρίσιμο σταθμό για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.
3: Όλοι σε όλα, κατά περίπτωση με ηθική αυτουργία κάποιοι και με φυσική αυτουργία κάποιοι άλλοι.

0: δεν αντέχει και στη λογική ούτε και στο αποδεικτικό υλικό τη δικογραφία. Αλλά επαναλαμβάνω, δοθήσει τη δυναμική του συγκεκριμένου βιωτικού συμβάντο, όλα τα περιμένουμε. Κάντε το ταμείο σα στο δικαστήριο. Αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττουμε. Επαναλαμβάνω όμω, δεν θέλω να είμαι άδικο, όπω στην υπόθεση των προηγούμενων ημερών. Εδώ υπάρχει, α πούμε, ένα κινητρό, υπάρχει πράγματι μια προκείμενη και υπάρχει και ένα βιωτικό συμβάν, το οποίο είναι ένα συμβάν το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τα δεδομένα της τοπικής κοινωνίας.
1: Με επίκεντρο τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη, εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο σήμερα για μήνυμα ασφάλειας που στέλνει η κυβέρνηση προς τους συνεπείς δανειολήτες και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη να του απαντά από το βήμα της Βουλής πως το ΠΑΣΟΚ προστάτευε τους δανειολήτες ακόμα και τα χρόνια των δύσκολων διαπραγματεύσεων.
2: Σε ξεκάθαρο μήνυμα που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην τροπολογία που κάνει νόμο την απόφαση του Αρείου Πάγου και μειώνει δραστικά τη δόση που πληρώνουν όσοι έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
3: Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν. Με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
4: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης. Εμείς φέρνουμε καθολικότητα.
2: Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε την κριτική της.
6: Πήγε να ξεφύγει από την υποχρέωση εφαρμογής απόφασης. Θυμάστε τον κύριο Πιαρακάκη να λέει «θα βρω χρυσή τομή». Είναι θολή η απόφαση. Τελικά η απόφαση ξεθόλωσε εύκολα. Και προσπαθούσαν να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς. Μπας και κάνουν το χατήρι στους σερβίσερς.
2: Το ΚΚΕ επανήλθε στη σύγκρουση που είχε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ζητώντας να ανοίξουν υποθέσεις δανειοληπτών που είτε αποπλήρωσαν την οφειλή είτε έχασαν τις ρυθμίσεις.
7: Λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους στόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σερβίσερς.
8: Εσείς δεν λέγατε ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί η υπόθεση του Αρείου Πάγου? Η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά, ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα φανς, συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
2: Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με σταθερά στραμμένο το στόχαστρό του προς την αντιπολίτευση, χαρακτήρισε ακάλυπτη επιταγή τις υποσχέσεις για παροχές στο πεδίο της οικονομίας.
3: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
1: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, για την πολιτική επικαιρότητα και για αυτή την αντιπαράθεση που εξελίσσεται, ξαναλέω, με επίκεντρο την ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που σήμερα συζητήθηκε στη Βουλή. Είναι μαζί μου φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης εδώ δίπλα μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Να σχολιάσουμε τι λέγεται, τι γράφεται, πως κάθε βράδυ. Κώστα, καλησπέρα.
9: Ναι, καλησπέρα, Σωτία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Νομίζω ότι το είχαμε σχεδόν προαναγγείλει ότι κάθε βράδυ ή πάρα πολύ συχνά τέλος πάντων θα έχουμε ένα θέμα το οποίο θα γίνεται αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τώρα βέβαια είναι και σοβαρό αυτό,
1: ακριβώς,
9: ξέρεις, γιατί έτσι ακριβώς αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, αφορά ένα νόμο τον οποίο το μάθαμε να το λέμε νόμο Κατσέλη, από το 2010 θυμίζω, όπου βεβαίως εκεί πληρωθήκανε πολλά πανωτόγια, για να μην πω κάτι χειρότερο που λέει ο λαός μας. Έρχεται η κυβέρνηση, δυστυχώς το λέω ότι άργησε, είναι και αυτός ο άτιμος ο προεκλογικός χρόνος, να φτιάξει λίγο, να διορθώσει λίγο τα πράγματα, μάλιστα το κάνει και αναδρομικά. Έχει σημασία ότι ο κ. Πιερακάκης, αντιδρώντας και απαντώντας στις βολές και στην κριτική της αντιπολίτευσης, είπε ότι θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε αναδρομικά. Θα ήταν κομμάτι δύσκολο, ξέρεις, να πει το από εδώ και πέρα. Ποιος αφορά το από εδώ και πέρα? Έχει σημασία πάντως αυτοί που πληρώνανε κάποιες δόσεις οι οποίες είχαν φτάσει ταβάνι, δεν μπορούσαν τα νοικοκυριά. να βλέπουν τώρα μια πολύ σημαντική ελάφρυνση. Αυτό στήριξε και ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι μας ενδιαφέρει η κοινωνία, μας ενδιαφέρουν και οι κάλπες, μας ενδιαφέρει και το εκλογικό σώμα, μας ενδιαφέρει να μας ψηφίσουν τώρα που είμαστε πάρα πολύ καλοί.
1: Προηγήθηκε βέβαια και η απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Θες να πεις ότι όφειλε να προσαρμοστεί.
9: Έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία. Κάπως βέβαια, έτσι. Σου θυμίζω όμως ότι όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, και η κυβέρνηση και ο κ. Τουρνάρας ήταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται εύκολα. Θέλουν. Τώρα γίνονται και πάρα πολύ εύκολα και πάντα βρίσκεται ένας τρόπος. Νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή πίεσε και η αντιπολίτευση. Και σωστά το Πασόκ είπε ότι έρχεστε στα λόγια μας, τρόπον τινά. Το λέω λίγο χοντρικά. Γιατί είχε προτείνει, είναι μια παλιά ιστορία, θυμάσαι, με τα πανωτόκια. Ξεκίνησε από το τέλος δεκαετίας του 90, επί κυβέρνηση Σιμίτη, όπου πραγματικά τότε βλέπαμε απίθανα πράγματα να πληρώνουν 5, 10, 15 φορές το κεφάλαιο και είχαν βάλει ένα όριο το 3 φορές. Mm-hmm. Δηλαδή, δανείζεσαι 1.000 ευρώ, δεν μπορείς να πληρώσεις πάνω από 3.000 ευρώ. Είναι και απολύτως λογικό. Δεν γίνεται να πληρώνεις πάνω από 3 φορές το κεφάλαιο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η προεκλογική περίοδος θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να ξελασπώσει, όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, αλλά και σε άλλα. Ξέρεις, η πολιτική αντιπαράθεση καμιά φορά βοηθά.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει θεσμικά, το λέω αυτό, γιατί και σήμερα πήγε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τοποθετήθηκε. Περιμέναμε και ομιλία Μητσοτάκη, αλλά φαίνεται ότι δεν του βγήκε στο πρόγραμμα.
9: Ναι, αυτό.
1: Αλλά ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ήταν εκεί.
9: Αυτό πήγα να πω και καλά κάνει, διότι αυτό που λέει η αντιπολίτευση και δει το Πασόκ που έχει τώρα την ευθύνη της εξωματικής αντιπολίτευσης, αυτό που λέει τώρα προσπαθεί λίγο να το υποτιμήσει η κυβέρνηση, να το απαξιώσει καμιά φορά, αλλά έρχεται μετά από μερικές μέρες και το εφαρμόζει, γιατί αυτό γίνεται και αυτό είναι και στην περίπτωση των λεγόμενων πανωτοκίων. Γενικώς έχουμε μια αντιπαράθεση, η αντιπαράθεση η οποία είναι και σε επίπεδο πια δημοσκοπήσεων, είναι και θέματα εντυπώσεων στη μέση. Σήμερα βγήκε μια δημοσκόπηση η οποία πραγματικά είναι στα όρια. Δεν θέλω, ξέρεις, δεν μου αρέσει να κρίνω τις σοβαρές εταιρείες, αλλά πρέπει να ξέρουμε και κάθε εταιρεία ποιος την έχει, από πού βγαίνουν αυτά, πώς χρηματοδοτείται. Είναι λίγο περίεργο αυτό το φαινόμενο, ειδικά με τη συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία. Δεν θέλω να κάνω άλλη αξιολογική κρίση, ούτε για τα ευρήματα, έτσι. Γιατί μπορεί να τα δούμε και μπορεί να μην τα δούμε. Αλλά έχουμε δει και σοβαρότερες δημοσκοπικές.
1: Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να έχουμε ένα φίλτρο διαβάζοντας κάποιες εκ των ερευνών κοινής γνώμης.
9: Ναι, δεν μπορεί όμως πάντα ο κόσμος, ξέρεις, να έχει
1: σωστό
9: φίλτρο. Νομίζω ότι
1: είναι δική μας
9: το φίλτρο πρέπει να το βάζουν τα μέσα, δυστυχώς. Ή ευτυχώς, γιατί ξέρεις, καμιά φορά κατηγορούμαστε κιόλας ότι πρέπει να τα αφήνουμε όλα ανεξέλεγκτα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είχαμε και άλλες εξελίξεις,
1: ναι,
9: πρέπει να σου πω.
1: Για πες με το κόμμα της Μαρίας.
9: Καταρχήν, εκτός την σχιώδη κυβέρνηση που ακόμα συζητείται του κυρίου Τσίπρα, όπου ακούω και διάφορα περίεργα για το πώς εντάχθηκαν ορισμένοι, είχαμε με την κυρία Καριστιανού όντως ένα ζήτημα. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα πολύ νέο σοου ακόμα. Έτσι, ακόμα δεν έχουμε δει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και ένας εκ των βασικών πυλών, τουλάχιστον στην Κρήτη, ο κ. Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν, θυμίζω, και πολύ διαφημισμένος πραγματογνώμονας από την πλευρά κάποιων συγγενών, που εδώ ήταν ο κριτικάρχης τροποντινά της ιστορίας αυτής, του κόμματος Ελπίδα, τα βρόντιξε έτσι με ένα ηχηρό τρόπο, με ένα τρόπο έτσι που δεν θα το περίμενε κανένας, παρότι διάφορα πράγματα ψιθυριζόταν το τελευταίο διάστημα. Με ανακοίνωση στην Επιτροπή και στο Facebook, με πολλές βαριές κατηγορίες, χωρίς καν, και νομίζω δεν το έκανε τυχαία, να αναφέρει το όνομα της κυρίας Καριστιανού. Δηλαδή, μόνο που δεν είπε εκείνη, κάποια, ας πούμε, ένα κόμμα τελείως προσωποπαγές. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε και μια δεύτερη παρέτηση, αλλά δεν ξέρω αν συνδέεται, του κυρίου Παπα-Νικολάου. Δεν έκανε έτσι κι αλλιώς το ηχηρό, αν θες, το μπαμ, όπως έκανε τον κύριο Κοκοτσάκη. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω, απάντησε. Έτσι, είπε κάτι ότι είναι δόλιο αυτό. Σκληρή απάντηση, αν σκεφτεί ότι ήταν συνεργάτες στενοί, έτσι, μέχρι τώρα.
1: Μένει να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σιγά-σιγά, να δούμε και περισσότερα από το κόμμα Ελπίδα. Δεν έχουμε δει, το είπες εισαγωγικά, σχεδόν τίποτα ακόμη.
9: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. 10 ημέρες έχουν περάσει από την πανηγυρική έναρξη του μεικτού συστήματος αποκομιδής στο Ηράκλειο και την είσοδο του ιδιώτη. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της πόλης δεν φαίνεται να έχει αλλάξει δραστικά, με τους πολίτες να εξακολουθούν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για ξεχυλισμένους κάδους, τόσο εντός της περιοχής αρμοδιότητας του ιδιώτη, όσο και εκτός. Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και εκείνος το ρεπορτάζ και παρακολουθεί το πώς Εξελίσσεται αυτή η υπόθεση αυτές τις 10 ημέρες. Καλησπέρα, Κώστα Κεφαλογιάννη, και σε σένα. Και από σένα ξεκινώ, έτσι, να μας δώσεις το περίγραμμα. Τελικά είναι αρκετά τα προβλήματα και παραμένουν, έτσι δεν είναι?
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, δεν έχει λάμψει.

0: κιόλας, οι πολλοί, έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι κοινά
1: παραδεκτό.
0: Έχουμε
1: ακόμα, η αλήθεια είναι, από οτιδήποτε λαμπερό, ε.
0: Το παραδέχονται και στη Λότζια. Κοίταξε, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία αυτή, μου είχε πει σε νεκρό χρόνο, πριν δεν πέσουν υπογραφές, ότι το πρώτο πράγμα που θα δουν όλοι, και όπως και να το κάνουμε είναι εντυπωσιακό και σου αλλάζει κάπως την ψυχολογία, είναι οδοκαθαριστές σε περιοχές που δεν είχαμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό και συνέβη. Είναι δηλαδή το πρώτο πράγμα το οποίο σχολιάζουν όλοι, είναι ότι βλέπουν περισσότερους οδοκαθαριστές στο κέντρο, αλλά βλέπουν οδοκαθαριστές και στη γειτονιά τους. Πέραν τούτου όμως, όλα τα υπόλοιπα είναι ακόμη στο επίπεδο που ήταν πριν ξεκινήσει ο ιδιώτης. Σε κάποια σημεία, ειδικά όσον αφορά στα ογκώδη, θα έλεγα και χειρότερα. Δηλαδή, όχι απλώς δεν υπάρχει βελτίωση, αλλά η κατάσταση όσον αφορά στα ογκώδη μπορεί να είναι και χειρότερη. Υπάρχουν προβλήματα. Ο στόλος δεν είναι ακόμα εδώ. Υπάρχουν κάποια οχήματα που δεν είχαν ταξινομηθεί. Βέβαια, σήμερα που μιλούσαμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, μου είπε ότι ένα ή δύο οχήματα που μένουν ακόμα, ότι τα υπόλοιπα είναι πια στη διάθεση του αναδόχου και από εβδομάδα θα είναι όλα στους δρόμους. Εν πάση περιπτώσει, είναι βέβαιο ότι δεν έχουν από την προηγούμενη Τρίτη μέχρι και τώρα λείπαν πολλά οχήματα. Δρομολόγια στο κέντρο δεν έβγαιναν, είτε έβγαζαν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας, ενώ θυμίζω ότι το κέντρο το είχε αναλάβει όλο ο ιδιώτης. Και κυρίως επίσης όσον αφορά στα ογκώδη, υπάρχει θέμα. Και εκεί τώρα θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι με βάση το δικό μας ρεπορτάζ, ο ανάδοχος στις πρώτες συζητήσεις που είχε κάνει προμηνών με τη Δημοτική Αρχή είχε ζητήσει να μην υπογράψει τον Ιούνιο, να μην ξεκινήσει να επιχειρεί τον Ιούνιο, γιατί καταλάβαινε ότι δεν θα είναι έτοιμος. Είχε ζητήσει να υπογράψει αργότερα, κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ίσως και λίγο παραπίσω. Προφανώς η Δημοτική Αρχή αυτό δεν το δέχτηκε, γιατί δεν γίνεται να χαθεί το καλοκαίρι, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως στην πράξη αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν ένα αίτημα που είχε πρακτική βάση, γιατί όντως δεν είναι έτοιμος. Το ήξερα ότι δεν θα είναι έτοιμος και αποδεικνύεται στην πράξη. Τώρα, για ποιο λόγο δεν είναι έτοιμος, ενώ εδώ και πάρα πολλούς μήνες ήταν γνωστό ότι αυτή η εταιρεία θα πάρει το έργο και επιπλέον έχει δώσει υπεργολαβία σε τοπικό εργολάβο, ο οποίος συμμετείχε και στο πρόγραμμα Γέφυρα, άρα ξέρει καλά τα του Ηρακλείου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Πάντως είναι δεδομένο ότι δεν είναι έτοιμος. Εν πάση περιπτώσει, στη Λότζια λένε ότι Ιούλιο η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί και τα αποτελέσματα θα είναι σαφώς πιο ορατά. Όμως, για να φτάσουν στην πλήρη απόδοση όλου αυτού του συστήματος, νομίζω έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν και στη Δημοτική Αρχή ότι θα φάμε το καλοκαίρι. Ότι δηλαδή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το σύστημα δεν θα αποδώσει πλήρως. Και επιπλέον, όπως μου είπε και ο πρώην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Κώστας Βαρδαβάς, θεωρεί ότι είναι έτσι κι αλλιώς προβληματική η μελέτη. Ότι ακόμα και όταν είναι όλα στη θέση τους και όλα εφαρμοστούν σωστά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες λήψεις στη μελέτη όσον αφορά στο ογκώδη, ας πούμε, στα οχήματα που προελεύονται για το ογκώδη ή στη διαδικασία των ραντεβού, που θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι μετά από μία εβδομάδα. Προφανώς είναι νωρίς, έτσι, και όλοι έχουν τη διάθεση, ίσως και παραπάνω από ό,τι πρέπει, να δώσουν μια περίοδο χάριτος, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε και ορισμένες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν.
1: Σωστό είναι αυτό. Κώστα Πογδανίδη, τι λες?
2: Κοίταξε, καταρχήν, για να μην βιαζόμαστε κι εμείς, είναι νωρίς, ενώ σε σχέση με το αν ανέλαβε ο ιδιώτης. Βέβαια, θα είναι τον Ιούλιο που είπε τώρα ο Κώστας, που το λέει η Δημοτική Αρχή και το μεταφέρει ο Κώστας. Το είχαμε ακούσει από τις αρχές του χρόνου, μετά λέγαμε Μάιο, Ιούνιο, τέλος πάντων άρχισε ο διαγωνισμός. Θα δούμε τι θα γίνει. Φοβάμαι μόνο μην ακριβώς αποδειχθεί λάθος το εγχείρημα, όχι στη βάση του. Εγώ χρόνια υποστήριζα ότι έπρεπε να υπάρχει μια σύμπραξη με τους ιδιώτες, γιατί δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε αυτή η ιδεολειψία που υπήρχε κατά καιρούς, η οποία ήταν στα όρια της ανοησίας για πολλές δημοτικές αρχές στο παρελθόν. Μην βάλουμε ιδιώτες, μας πει κάτι ο πρόεδρος των συνδικαλιστών. Αυτό το ότι ήταν σωστό να συμπράξουν ιδιώτες με τις υπηρεσίες για να καθαρίσει η πόλη, η οποία δεν ήταν η πόλη της δεκαετίας του 70, δεν είναι. Νομίζω ότι μπορεί να αποδειχθεί ατυχές σε σχέση με την προετοιμασία και τη μελέτη. Δηλαδή, μπορεί να λέμε του χρόνου, μήπως έπρεπε να γίνει ανάποδα, δηλαδή να αναλάβει η υπηρεσία, το κέντρο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να το καθαρίσει και να αναλάβει ο ιδιώτης, αφού παίρνει τόσα λεφτά, πόσα, 8 εκατομμύρια είναι.
0: 8,5
2: το χρόνο, να αναλάβει όλη την περιφέρεια να μην έχουμε αυτό το χάλι. Δηλαδή να βάλει και μεγάλα αυτοκίνητα, να μην έχουμε. Δηλαδή αυτό μόνο με φοβίζει.

0: λίγο. Από την άλλη, νομίζω ότι κάποια αποτελέσματα θα έχουμε. Διότι αν δεν έχουμε, πρέπει να. Ναι.
1: Ζήσε μάι μου. Προφανώς. Είναι αυτό της μελέτης που λέει ο Κώστας Μπογδανίδης, Κώστα Κεφαλιώνη.
0: Αυτός είναι ο σχεδιασμός πάντως.
1: Ο σχεδιασμός. Αυτό έλεγες και εσύ νωρίτερα.
2: Αυτό έχει αρχίσει άνθρωποι που πραγματικά που ξέρουν το αντικείμενο λένε ότι υπάρχουν έτσι και αλλιώς νομικά ότι έχει σχεδιαστεί λάθος. Ότι το πρόγραμμα ακόμα και όταν εφαρμοστεί, ακόμα και αν εφαρμοστεί κατά γράμμα, όπως έχει σχεδιαστεί λάθος και θα αποδώσει λιγότερο από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ που δίνουμε το χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι το 24, το που ανέλαβα αυτή η δημοτική αρχή, τα δημοτικά τέλη ήταν περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πλέον έχουν φτάσει στα 34 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι μια διαφορά σχεδόν 15, σχεδόν διπλασιασμός. Κάτι λιγότερο. Ναι, κάτι λιγότερο από διπλασιασμός. Αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να φαίνεται. Και οι πιο σκεπτικοί, πέρα από τις διαφωνίες με την πολιτική επιλογή που λέει ο Κώστας, εγώ συμφωνώ με τον Κώστα, η πολιτική επιλογή με βρίσκει και εμένα σύμφωνο και το έχουμε πει πολλές φορές και στο δελτίο ειδήσεων, η συνεργασία με τον ιδιώτη εννοώ. Πέρα όμως από αυτό, πέρα από την πολιτική διαφωνία, εδώ έχουν αρχίσει πια και εκφράζονται διαφωνίες που έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό. Θα πρέπει να το δούμε πια όταν και εφόσον αναπτυχθεί στην πράξη.
0: Αυτό θα το δείξει το αποτέλεσμα, παιδιά.
1: Ακριβώς. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος σε κάθε περίπτωση. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Στη θέση της βρίσκεται ξανά από σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη. Μετά το βανδαλισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, όταν άγνωστοι είχαν στην ουσία αποκεφαλίσει το μνημείο. Η πρωτομή συντηρήθηκε αφιλοκερδώς στον καλλιτεχνικό οχητήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ τις εργασίες συντήρησης της βάσης και της επανατοποθέτησης της πρωτομής έκανε αναγνωρισμένος για το έργο του καλλιτέχνης, ο οποίος ωστόσο θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του.
3: Επέστρεψε στη θέση της στην πλατεία Κύπρου στην καινούργια πόρτα η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, δύο μήνες μετά το βανδαλισμό που είχε προκαλέσει οργή στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.
4: Ένα περιστατικό της 21ης Απριλίου του 2026 συνέβη στην πόλη μας και μας λύπησε πάρα πολύ όλους. Ήταν ο βανδαλισμός της πρωτομής του Νίκου Ξυλούρη, μιας πρωτομής που είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία Παπαδοπεράκη. Ο Δήμος Ηρακλείου αντέδρασε αμέσως στέλνοντας την πρωτομή στην Αθήνα, στο καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλάς. Και βεβαίως κατατέθηκε και μήνυση κατά γνώστων.
3: Το χάλκινο κεφάλι του Αρχαγγέλου της Κρήτης είχε βανδαλιστεί από αγνώστους τον περασμένο Απρίλιο, με τις διαδικασίες αποκατάστασής του να προχωρούν άμεσα. Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε αφιλοκερδώς σε καλλιτεχνικό χιτήριο της Αθήνας, ενώ αποκαταστάθηκε και η βάση του μνημείου.
4: Πήραμε το πρωτότυπο από τον αδελφό της γλύπτριας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη, ο οποίος επικοινώνησε με το καλλιτεχνικό χιτήριο για υποδείξεις σε σχέση με την πρωτότυπη εργασία της γλύπτριας. Ένας ακόμα καλλιτέχνης ανέλαβε να καθαρίσει τη βάση της πρωτομής και να τοποθετήσει την πρωτομή στη θέση της. Δεν θέλει να πούμε το όνομά του. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
3: Η επανατοποθέτηση σηματοδοτεί την αποκατάσταση ενός συμβόλου της κριτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της μνήμης ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της Ελλάδας και της Κρήτης.
4: Και έτσι σήμερα ένα ζήτημα που μας πόνεσε, μας πλήγωσε, μας πρόσβαλε όλους. Νομίζω ότι αποκαθίσταται και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Νίκος Ξυλούρης, η πρωτομή του, πάλι θα μπει στη θέση του και θα είμαστε περήφανοι που υπάρχει εδώ αυτό το γλυπτό που αναπαριστά τον Νίκο Ξυλούρη, αυτή τη μεγάλη μορφή της μουσικής και της αντίστασης, αλλά και ένα σημαντικό έργο μιας σπουδαίας γλύπτριας, ηρακλιώτισσας, της Ασπασίας Παπαδοπεράκη.
1: Επιστρέφω, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη, παραμένει μαζί μου. Λοιπόν, τι να πω, να ευχηθώ να μην έχουμε τα ίδια, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Κοίταξε, έχει ενδιαφέρον σήμερα το ρεπορτάζ του περιθώριου της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος είπαν ότι συνέδεσαν τον βανδαλισμό με την αντιστασιακή δράση του Νίκου Ξυλούρη και το γεγονός ότι έγινε 21 Απριλίου. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχουν συλληφθεί αυτοί που έκαναν τον βανδαλισμό. Έχει υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστων. Ξέραμε τότε ότι η αστυνομία θα το ψάξει. Είναι ένα σημείο που έχει πολλές κάμερες.

0: τριγύρω. Θέλω να πω, είναι κεντρικό σημείο. Εντάξει, είναι στην πλατεία Κύπρου, μεν, αλλά υπάρχουν μαγαζιά και κάμερες πιθανότερα. Να μην υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, δεν ξέρω. Έκτοτε
1: είναι
0: πάντως,
1: λίγο δύσκολο να μην υπάρχει πάντως. Ε. Ναι. Λίγο δύσκολο.
0: Ναι. Έκτοτε δεν έχουμε ακούσει κάτι για τους δράστες. Η σημερινή τελετή επανέφερε αυτό το θέμα και η Δημοτική Αρχή το συνέδεσε με την αντιστασιακή δράση του Νίκου Ξυλούρη. Ίσως κάτι

0: από την έρευνα της αστυνομίας, εάν η έρευνα δεν έχει κλείσει. Εγώ θα πω απλώς, Σότια, ότι μάλλον είναι το ευκταίο σενάριο να ήταν μια δράση αυτού του τύπου, ας πούμε, γιατί θα ήταν άπαξ. Αν ήταν δηλαδή μια δράση που είχε τέτοιου είδους κίνητρο, απαράδεκτη έτσι κι αλλιώς, δεν τίθεται θέμα σε αυτό για να μην παρεξηγηθούμε, καταδικαστέα απολύτως, αλλά θα ήταν άπαξ. Αντιθέτως,
1: εκτός αν το ξαναθυμηθούν του χρόνου, αν συνδέεται με την 21η Απριλίου.
0: Σωστό.
1: Θα μπορούσαν και αυτό.
0: Σωστό και αυτό. Αν όμως ήταν αυτό που συνήθως σημαίνει στο Ηράκλειο, μια πράξη βανδαλισμού χωρίς κάποιο νόημα, χωρίς κάποιο συμβολισμό, χωρίς τίποτα παραπάνω από το να καταστρέψουμε το δημόσιο χώρο γιατί έτσι γουστάρουμε, τότε πολύ φοβάμαι ότι δεν αποκλείεται και με τον τόρο που έχει γίνει κάποιοι να θεωρήσουν αστείο να πάνε να βανδαλίσουν ξανά την πρωτομία. Ας ελπίσουμε πως δεν θα συμβεί. Όμως, επειδή η ελπίδα είναι κάτι εντελώς θεωρητικό, κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε και ένα θέμα ταμπού, την τοποθέτηση καμερών στους κοινόχρηστους χώρους, σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους του Ηρακλείου, γιατί αυτό το πράγμα με τον βανδαλισμό έχει παραγίνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να σχολιάσω έτσι αποχαιρετώντας, ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για το μέχρι πού θα ανεχόμαστε τους βανδαλισμούς και τους βάνδαλους σε αυτή την πόλη.
0: Δεν γίνεται να υπάρχει αστυνομία σε κάθε χώρο, ούτε να έχει καθένας ένα αστυνομικό πάνω από το κεφάλι του. Ας αποδεχτούμε δυστυχώς ότι σε αυτή την πόλη δεν σεβόμαστε το δημόσιο χώρο και μόλις δούμε κάτι καινούριο ή κάτι ωραίο ή η παρόρμηση κάποιων είναι να το ασχημείνουν και ας δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε χωρίς ταμπού και ιδεολειψίες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και κλίμα. Σε ηλικία μόλις 54 ετών και μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, βυθίζοντας το πένθος τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε στο Εργοτέλη.
2: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Που μένει ο Γκόνιας, που μένει όρθιος. Μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας, κάνει και το σουτ και ένα καταπληκτικό πραγματικό γκολ.
3: Σαν κεραυνός ενέθρια έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του Εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα. Πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
4: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαμε από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω. Ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Είναι μια ομάδα που το ευχαριστιόταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος, ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
3: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
4: Το πάθος του, 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Mm-hmm. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
3: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία, οι δύο άνδρες, Ελέο και της αγαστής συνεργασίας που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος, στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
5: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε.

0: Με φίλη. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
1: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
2: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
3: Με τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων, της 27χρονης μητέρας του τρίχρονου Άγγελου, του 46χρονου πρώην συντρόφου τους και του 26χρονου βιολογικού πατέρα του παιδιού, θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή η δίκη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου της υπόθεσης κακοποίησης του μικρού που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατό του. Στην ίδια συνεδρία θα καταθέσει και ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Δουζένης, ο οποίος συμμετείχε στην ψυχιατρική αξιολόγηση και πραγματογνωμοσύνη της μητέρας του παιδιού. Στη σημερινή πάντως συνεδρία βρέθηκε στο επίκεντρο η ψυχολογική και νοητική κατάσταση της 27χρονης, με επιστήμονες να καταθέτουν ότι ο δείκτης νοημοσύνης της γυναίκας συνδέεται με δυσκολίες στην κατανόηση σύνθετων ανιών, στην αναγνώριση κινδύνων και τη διαχείριση προβλημάτων. Αλλάζουμε θέμα. 16 είναι μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, αριθμός αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την ίδια ώρα αύξηση καταγράφεται και στους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία, αλλά και στα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση στα αστικά κέντρα του νησιού και όχι μόνο.
4: Η φετινή χρονιά για την Κρήτη καταγράφεται ως χειρότερη σε σχέση με την περσινή όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς. Σε όλες σχεδόν τις περιφερειακές ενότητες παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης, με μοναδική εξαίρεση στα Χανιά, όπου ο αριθμός των περιστατικών παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
5: Στα τροχαία συμβάντα η χρονιά εξελίσσεται κατά τη χειρότερα από πέρυσι. Μόνο ο νομός Χανίων διατηρεί το ίδιο επίπεδο. Οι υπόλοιποι νομοί είναι κατά τη χειρότερη. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια και με προβληματίζει, για το λόγο ότι το διάστημα από τώρα, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα Οκτωβρίου, είναι η περίοδος που δίνει τα περισσότερα.
4: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 16 θάνατοι από τροχαία στο νησί, έναντι 13 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή συνδέεται μεταξύ άλλων με την ενισχυμένη κυκλοφορία στους δρόμους λόγω της τουριστικής κίνησης, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τον φόρτο οχημάτων.
5: Έχουμε 16 θανάτους μέχρι σήμερα, πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαμε 13, τα Χανιά 3 πέρυσι, 3 και φέτο. Αυτή είναι η εικόνα γενικότερα στο νησί μας. Η κίνηση έχει ξεκινήσει και είναι ακόμα περισσότερο αυξημένη. Τα έργα που γίνονται στο βόρειο οδικό άξονα, καθώς και η τοποθέτηση των πλαστικών διαχωριστικών, δημιουργεί ένα ζήτημα καθυστέρησης, αλλά από την άλλη δημιουργεί ζητήματα και βάζει και φέρνει ζητήματα ασφάλειας.
4: Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινής μετακίνησης, ιδιαίτερα στις πόλεις. Ο Γιάννης Λιονάκης τονίζει ότι οι Δήμοι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υπάρξει ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο χρήσης τους.
5: Τα πατίνια έχουν έρθει εδώ και χρόνια για να μείνουν, το έχω πει πολλές φορές. Χρειάζεται οι κατατόπους δήμοι να οριοθετήσουν και να νομοθετήσουν με κανονιστικές πράξεις την κίνηση των πατινιών, τους δρόμους, τους χώρους εναπόθεσης, τους χώρους στάθμευσης, τους χώρους παράδοσης. Είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους όπως τους παρέχεται από το 5209, άρα πρέπει βάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας να προχωρήσουν.
4: Επιπλέον, ο ίδιος υπογραμμίζει την ανάγκη για θέσπιση ηλικιακών ορίων στη χρήση των πατινιών, υποχρεωτική χρήση κράνους και την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων κυκλοφορίας.
5: Από την άλλη, χρειάζεται να μπει το πλαίσιο το ηλικιακό. Τα μικρά παιδιά δημιουργούν ζητήματα. Κατά την εκτίμησή μου, πρέπει να είναι τα 16 και να αστυνομευθεί η χρήση κράνους υποχρεωτικό στα πατίνια, να αστυνομευθεί η διπλή ανάβαση, το διπλοκάβαλο που λένε, και βεβαίως και οι υπόλοιποι κανόνες αναφορικά με την ευκρίνεια και την ορατότητα που πρέπει να έχουμε το βράδυ, να μην είναι δυσδιάκριτα. Να φέρουν δηλαδή θερμό που υπαγορεύουν οι διατάξεις που αφορούν τα ΕΠΟ.
6: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
7: Βρε Fast Loan! Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Ελλείψεις ακόμη και σε βασικά και ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα αλλά και συσκευάσματα απολύτως απαραίτητα για δύσκολες παθήσεις καταγράφονται για ακόμη μια φορά στην αγορά, με τους φαρμακοποιούς να βιώνουν καθημερινά την αγωνία των ασθενών που αναζητούν τη θεραπεία που χρειάζονται. Το φαινόμενο πάντως δεν είναι περιστασιακό, αλλά επαναλαμβανόμενο με διακυμάνσεις που εξαρτώνται από την παραγωγή, τη ζήτηση και κυρίως τη λειτουργία της αλυσίδας διανομής.
4: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγωγικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
8: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στον βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
4: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά τις λειτουργίες οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
8: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στον τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
4: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
8: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
4: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
8: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
3: Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι οικοδόμοι στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, διεκδικώντας μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αντιμετώπιση της κλοπής, όπως λένε ενσήμων, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας για το σύνολο του κλάδου. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στην κινητοποίηση οι εργαζόμενοι κουβαλούσαν και ένα φέρετρο, προκειμένου, όπως είπα, να υπενθυμίσουν τους δεκάδες συναδέλφους τους που σκοτώθηκαν εν ώρα δουλειάς. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σημερινή κινητοποίηση.
9: Από το 25 μέχρι το 26 σήμερα, 49 συναδέλφοι δεν γύρισαν σπίτια τους και εκατοντάδες ακατεμένοι. Δεν μπορεί να είναι η κανονικότητα για μας ουσιαστικά να φεύγουμε από το σπίτι και να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε σόι. Άλλο ένα ζήτημα που έχουμε σαν κλάδο οικοδόμηση είναι η μαύρη ανασφάλιση εργασίας. Δεν μπορεί σήμερα που Υπάρχει τόσο δουλειά, ο οργασμός δουλειάς, τα δικοποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο, να εμφανιζόμαστε οικοδόμοι πανελλαδικά σαν να είμαστε στο 2012 που είχαμε 95% ανεργία. Και τι θέλω...

0: πω με αυτό. Τα στοιχεία του ΙΚΑ το 2012 δείχναν μέσο όρο εσήμων το μήνα 12 έσημα. Αυτή τη στιγμή που έχουμε όλη δουλειά, ο μέσο όρο έχει ανεβεί κατά ένα έσημο 13. Δηλαδή για τον ΕΦΚΑ και για την κυβέρνηση είμαστε ακόμη άνεργοι. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί οι συνάδελφοι μεγάλη στην ηλικία που δεν μπορούν να θεμελιώσουν το συνταξιδοτικό δικαίωμα, αλλά και οι συνταξιούχοι που αναγκαστήκαν και έχουν βγει αυτή τη στιγμή στα εργοτάξια πια, γιατί η σύνταξή του είναι μικρή, να σκοτώνονται και κάποιοι να μας κλέβουν τα έσημα ή να μας δίνουν παραπάνω στις συντάξεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι 2 στα 3 θανατηφόρα είναι πάνω από τα 60. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου 73 χρονών στα Χανιά, που δείχνει πραγματικά την απελπιστική κατάσταση που βιώνει μια οικογένεια να αναγκάζεται 73 χρονών να ανεβαίνει στο Μαδέρι. Δεν είναι κανονικότητα το 2026 73 χρονών να δουλεύει στη Καλωσιά. Να μην δουλεύει καθόλου. Και γι' αυτό ζητάμε και τη μείωση ορίων της συνταξιοδότησης στους οικοδόμους. Και ειδικότερα στα βαρέα και Αθηγινά.
1: Πορεία με αυτοκίνητα και δίγυκλα προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης αλλά και τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου πραγματοποίησαν σήμερα εργαζόμενοι στον επισητισμό και τον τουρισμό, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη βελτίωσης των συνθήκων εργασίας στον κλάδο. Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την επέκταση της διάρκειας του Ταμείου Ενεργείας για τους εποχικά απασχολούμενους, την κατάργηση της υπλοποιημένης κάρτας, την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, την ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά αλλά και την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις από την σημερινή διαμαρτυρία.
2: Συναδέλφοι και συνάδελφοι, έχουμε έρθει στα όρια μας. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε αυτές τις κινητοποιήσεις.
3: Τα προβλήματα τα ξέρετε κι εσείς για το Ταμείο Ανεργίας Επιμήκυσης του Ταμείου, από φορολόγηση του Ταμείου. Εγώ συγκεκριμένα προσωπικά η δικιά μου δήλωση φέτος 11,5 χιλιάρικα συν 2 το Ταμείο Ανεργίας 700 ευρώ φόρο. 22% του φορολογίου του Ταμείου Ανεργίας. Γιατί? Αφού είναι Ταμείο Ανεργίας, γιατί φορολογείται 22%? Και επιμήκυση του Ταμείου. Από εκεί που είναι 3 μήνες ή 5 μέρες, θα μπαίνουμε τουλάχιστον 5 με 6 μήνες τουλάχιστον. Που μπαίναμε παλιά. Το κόψανε και αυτό. Γιατί το κόψανε αυτό? Οι υπόλοιποι 3 μήνες είμαστε στον αέρα μας.
4: Ήρθαμε να ζητήσουμε άλλη μια φορά τα αυτονόητα από την κυβέρνηση να στηρίξει τους εργαζόμενους μας, να στηρίξει τον Έλληνα εργαζόμενο στον τουρισμό με πραγματικές πράξεις, όχι με ψεύτικα λόγια και οτιδήποτε τέτοιο. Ζητάμε το Ταμείο Ανεργίας να επιστρέψει τουλάχιστον στους 5 μήνες το χειμώνα, έτσι έστω που να μπορούμε να επιβιώσουμε. Είναι θέμα βιοποριστικό. Λοιπόν, επίσης θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμά μας και στους επισκέπτες μας, διότι ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα είναι για να δουν οι επισκέπτες του νησιού μας πώς αμείβεται, πώς περνάει ο Έλληνας εργαζόμενος στον τουρισμό και να τους πούμε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα ίσως να μην μας ξαναδούνε από το χώρο της φιλοξενίας. Μπορεί να επιστρέφουν στα ξενοδοχεία ξανά και ξανά που τους αρέσουν, αλλά χωρίς το έμψυχο δυναμικό προσωπικό, το οποίο είμαστε εμείς που γνωρίζουμε πραγματικά τη φιλοξενία στην Κρήτη και που θέλουμε να παραμείνουμε στον κλάδο.
5: Μέσω τη σημερινή κινητοποίηση στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, τόσο στην πολιτεία, στους ξενοδόχους, αλλά και σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν σιωπηλοί. Στέλνουμε μήνυμα ότι απαιτούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, θέλουμε την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από όλους τους ξενοδόχους, απαιτούμε επιτέλους από την πολιτεία να σταθεί δίπλα στους εποχικούς εργαζόμενους και να λύσει τα άλυτα τόσων χρόνων προβλήματα που μας ταλανίζουν. Εμείς από την πλευρά μας τονίζουμε ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε όριο επικοινωνίας μέσω του διαλόγου, γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε τις συνειδητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Εφόσον δεν πάρουμε σαφείς απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας, από την πολιτεία, οι κινητοποιήσεις αυτές θα συνεχιστούν μετά την απόφαση των αρμόδιων συνδικαλιστικών οργάνων.
6: Οι εργαζόμενοι στον χώρο του τουρισμού διεκδικούν ουσιαστικά την αξιοπρέπειά τους. Επιτέλους, θα πρέπει οι κυβερνώντες να καταλάβουν ότι τουρισμός είναι οι άνθρωποι. Χωρίς τους ανθρώπους του τουρισμού δεν θα υπάρξει αύριο. Κάθε χρόνο δυστυχώς βλέπουμε χιλιάδες εργαζομένοι να εγκαταλείπουν τον κλάδο. Αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα, δυστυχώς το αύριο του τουρισμού θα στηρίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν καμία σχέση με τον τόπο μας.
7: Δυστυχώς ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Είμαστε κάθε χρόνο εδώ στους δρόμους, στις πλατείες για να λέμε και να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Η πολιτεία δεν κάνει αυτό που πρέπει, δεν κάνει τα αυτονόητα και αυτό έχει συνέπειες. Συνέπειες τις βλέπουμε στον τουρισμό, τις βλέπουμε στον επιστημισμό, δεν υπάρχει προσωπικό, δυστυχώς χάνουμε τεχνικά χέρια και

0: τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό και δημιουργούνται πάρα πολλές καινές εργασίες που καλούνται να καλυφθούν με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να καλύψουν επακριβώς τις θέσεις εργασίας, γιατί θέλουν γνώσεις, θέλουν εκπαίδευση, τις οποίες δεν τις έχουν. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία, έστω και στο και πέντε, να σκύψει πάνω από τα προβλήματα τα οποία τα έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, να δώσει λύσεις, γιατί όσο δεν δίνει λύσεις θα βρισκόμαστε σε αδιέξοδα. Εμείς να ξέρουν ότι και τα σωματεία και τα εργατικά κέντρα και το εργατικό κέντρο Ηρακλείου θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στους δρόμους όσο και αν χρειαστεί, και όποτε χρειαστεί θα κάνουμε και κινητοποιήσεις και στον όποιο χρόνο και αν χρειαστεί.
1: Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την πρώιμη παιδική ηλικία παρουσίασαν επιστήμονες και φορείς στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Οι προτάσεις που αποτελούν τη βάση για μια μελλοντική εθνική στρατηγική περιλαμβάνουν την ενίσχυση της προγεννητικής φροντίδας, την στήριξη των γονιών, την έγκαιρη διάγνωση αναπτυξιακών δυσκολιών, τη μείωση της παιδικής φτώχειας αλλά και τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά.
2: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη ως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
3: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνια των Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ούτως ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ούτως ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
2: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
3: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών, που σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί, κυρίως έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες, και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρήπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
2: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
3: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια, και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές-γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες, και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή. Και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.

0: Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, δύο πτεροφάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας τις προηγούμενες ημέρες, σηματοδοτώντας την επανέναρξη της εμπορικής θαλανοθυρίας στη χώρα έπειτα από διετή παύση. Πρόκειται για τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αλλά και οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων.
1: Δύο φάλαινες θανατώθηκαν ανοιχτά των ακτών της Ισλανδίας, δύο ημέρες αφότου επαναλήφθηκε το εμπορικό κυνήγι, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων. Η θανάτωση βάζει τέλος σε διετή παύση και σηματοδοτεί τις πρώτες φάλαινες που εχμαλωτίζονται από το 2023. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν δύο πτεροφάλαινες. Η πτεροφάλαινα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο στην γη μετά την γαλάζια φάλαινα. Πρώτο τα σκάφη αποπλέψουν, ένας διαδηλωτής είχε δέσει τον εαυτό του σε ένα από τους ιστούς στο λιμάνι, αλλά στην συνέχεια κατέβηκε και απομακρύνθηκε από την αστυνομία. Η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ιαπωνία είναι οι μόνες τρεις χώρες που εξακολουθούν να επιτρέπουν ανοιχτά την φαλαινοθυρία, παρά την καταδίκη σε διεθνές επίπεδο από την κοινή γνώμη και τις οργανώσεις για την προστασία των ζώων. Η Ισλανδία έχει ακυρώσει την φαλαινοθυρία τα τελευταία δύο χρόνια, εν μέρη επειδή τα οικονομικά προβλήματα είχαν μειώσει το ζήτημα και ο κλάδος δεν θεωρούνταν επαρκώς κερδοφόρος. Η Ισλανδική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει το φθινόπερο νομοσχέδιο για την απαγόρευση της φαλαινοθυρίας. Η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθυρίας απαγόρευσε την εμπορική θανάτωση φαλαινών το 1986 εν μέσω ανησυχίας για την μείωση των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστικών. Το Ινστιτούτο Έρευνας Θαλάσσιων και Γλυκών Υδάτων της Ισλανδίας έχει εισηγηθεί να μην συλληφθούν περισσότερες από 150 πτεροφάλαινες στην σεζόν του 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 28% σε σχέση με την ετήσια ποσόστοση που είχε εισηγηθεί για την περίοδο 2018-2025.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Δυσκολεύει, κυρίες και κύριοι, μέρα με τη μέρα η υπόθεση παραμονής του Σαλσέδο στον Όφι. Ο παίκτης έχει ζητήσει αυξημένες οικονομικές απολαβές, όμως η ΠΑΕ δεν είναι σε θέση να τις ικανοποιήσει.
3: Η υπόθεση του Έντι Σαλσέδο παραμένει ανοιχτή για τον Όφι, ωστόσο, όσο περνούν οι ημέρες, τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο παραμονής του ποδοσφαιριστή στο Ηράκλειο. Ο 23χρονος επιθετικός δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής πρόταση με τις οικονομικές απολαβές που επιθυμεί, με αποτέλεσμα το θέμα να παραμένει στάσιμο. Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι του Όφι έχουν στρέψει την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Η αναζήτηση σεντερφόρ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του μεταγραφικού σχεδιασμού. Φυσικά, το σενάριο παραμονής του Σαλσέδο δεν έχει σβήσει οριστικά. Για να υπάρξει όμως ανατροπή δεδομένων, θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να μην βρει την πρόταση που αναζητά στην αγορά και να προχωρήσει σε σημαντική μείωση των οικονομικών απαιτήσεών του. Μόνο τότε θα μπορούσε να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο η προοπτική συνέχιση της συνεργασίας του με τον Όφι. Με τα σημερινά δεδομένα, πάντως, η συγκεκριμένη εξέλιξη μοιάζει αρκετά δύσκολη. Στον Όφι προχωρούν το σχεδιασμό τους, έχοντας στραμμένο το βλέμμα σε άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης, γεγονός που καθιστά το ενδεχόμενο παραμονής του Σαλσέδο όλο ένα και πιο μακρινό.
0: Ιστορική μέρα είναι η σημερινή για την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, καθώς όπως γνωστοποίησε τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Elite League. Πάμε να συνδεθούμε με την Χρύσα

0: Ζερβού που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, έτσι ακριβώς. Μεγάλες στιγμές ζει το Αρκαλοχώρι, το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι που παίρνει μία ακόμη χαρά μέσω της ομάδας, μέσω της αναγέννησης. Και αυτή είναι ότι θα αγωνιστεί, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, στην Elite League για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και αυτό έγινε μέσα από διαδικασία ειδικής αδειοδότησης. Η αναγέννηση, να πούμε, εξασφάλισε την wild card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Ο πρόεδρος, μάλιστα, ο Μανώλης Μαραγκάκης, πριν από λίγο καιρό είχε εξηγήσει και το όραμά του, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να διεκδικήσει τη συμμετοχή της ομάδας στη δεύτερη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Είναι σημαντικό πάρα πολύ για το, και για το Ηράκλειο αυτό που συνέβη και για το κριτικό μπάσκετ γενικότερα. Ενώ να πούμε ότι η αναγέννηση στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απόλυτη δικαίωση μιας μακροχρόνιας προσπάθειας και ένα αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς όπου ταυτόχρονα αποτελεί και μεγάλη ευθύνη απέναντι στον τόπο, τους αθλητές και τη νέα γενιά που ονειρεύεται να εξελιχθεί μέσα από τον αθλητισμό. Γιατί να μην ξεχνάμε, τη νέα χρονιά η αναγέννηση θα εκπροσωπήσει το νησί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα όπου θα συμβάλλει παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ στο νησί, το οποίο βέβαια τα τελευταία χρόνια γνωρίζει συνεχώς άνθηση. Πολύ καλά λοιπόν τα νέα από το χώρο του μπάσκετ Σότια για την αναγέννηση που ανοίγει μια καινούργια σελίδα στην ιστορία της.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα Ζερβού, και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με πτώση 0,07% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.470,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 277,16 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 70 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση της Κρήτης. Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, παραχωρεί μάλιστα την πρώτη του σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ, αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μία περίοδο πολύ μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συζητάμε για το όραμά του για το Πανεπιστήμιο, τους στρατηγικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και γενικότερα το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή, γενικότερη και πάλι πορεία της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε τον νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Κρέτα Channel. Σήμερα έγινε η εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του νέου πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη θητεία του από 1η Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο δηλαδή ακαδημαϊκό έτος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, ανθρώπους που έχουν διοικήσει πανεπιστήμια και μεγάλες εκπαιδευτικές δομές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότατο ακαδημαϊκό κύρος. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη είναι ακόμα βαρύτερη.
0: Συγχαρητήρια και από εμάς για την επιτυχία σας, για την εκλογή σας. Ξέρετε, αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μια έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη, θα τη χαρακτήριζα, περίοδο, γενικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Κατά την προεκλογική σας πορεία παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους, με σαφείς άξονες για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αναφερθήκατε σε μια νέα κουλτούρα διοίκησης. Μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, με επίκεντρο τη λογοδοσία και τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στις αποφάσεις.
1: Είναι για εμάς πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να απογειώσουμε το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο το δικό μας έχει γερές βάσεις. Δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που προέκυψε από παρθενογέννηση. Υπάρχει ένα πρόσφατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ήταν, θα έλεγα, το κορυφαίο της χώρας. Υπάρχει λοιπόν η θεσμοθέτηση του πανεπιστημίου, η οποία έγινε με πολύ σωστό τρόπο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Θυμίζω ότι στην αρχική διοίκηση το 19-22 συμμετείχα και εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ ως αντιπρίτανης και ήμουν μάλιστα στην επιτροπή που θεσμοθέτησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτούς ακριβώς τους κανόνες που διαβάσατε προηγουμένως, η λογοδοσία, η συμμετοχή.

0: Η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας, η διαφάνεια και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών
1: και
0: πεδίων.
1: Και η οικονομική σταθερότητα, θα προσθέσω, και η ανάγκη να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
0: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, τόσο για τη φοιτητική μέρημνα, όσο για τις υποδομές. Το Πανεπιστήμιό μας, ενώ έχει θεσμοθετηθεί, ενώ έχει εξαιρετική πορεία όσον αφορά τους φοιτητές του, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά, τους ανθρώπους που έχει αρχίσει και προσεγγίζει, που είναι ήδη πολύ ψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον. Διότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ενεργειακούς μηχανικούς, έχει γεωπόνους, το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γεωπόνους στην Κρήτη, και πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους του ακριβώς για αυτές τις αλλαγές.
1: Θέσατε ως προτεραιότητα, ξέρετε, σε λίγα λεπτά αναμένεται να δούμε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της προτινόμενης διοίκησης που αναμένετε να ασκήσετε και το γενικότερο πλάνο που θα υλοποιήσετε τα επόμενα χρόνια. Δώσατε έτσι μια έμφαση και στην αναβάθμιση των υποδομών, στην γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, στις φοιτητικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στις εγκαταστάσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο επιτέλους να εξελιχθεί και να κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσει ένα σχεδιασμό με βάση μια σύγχρονη απέτηση της γενικότερης ανώτατης εκπαίδευσης.
0: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους, να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών, της τεχνολογίας
1: ενώ
0: και της ψηφιακής
1: βλέπουμε, σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, και το προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσατε σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικά, αντικειμενικά θα το πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ, εντυπωσίασε. Εγώ θα σταθώ, κύριε Παπαδογιάννη, και θα ξεκινήσω με τις συνέργειες που προτείνετε με άλλα πανεπιστήμια στην Κρήτη, και αναφέρομαι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
0: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
1: Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μπορούν να λειτουργήσουν όπως προτείνετε εσείς ως φυσική στρατηγική εταίροι με ένα σεβασμό αμοιβαίο?
0: Προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι, διότι είναι προς συμφέρον ολωνών. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γνωστικά πεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στο κάθε ίδρυμα, και αυτά πρέπει να συνενωθούν. Η διαθεματικότητα είναι βασική αρχή σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια, ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας. Και επιπλέον θα ήθελα για ένα λεπτό να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η Κρήτη έχει μέσα της τον κύριο όγκο της ερευνητικής δραστηριότητας.
1: Θα πάμε και εκεί. Αναλυτικά θα τα συζητήσουμε. Μπορούν τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τα ανώτατα, να διεκδικήσουν ακόμα και μεγάλα κονδύλια από κοινού?
0: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού, όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό, είτε γεωστρατηγικής σημασίας, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές, αλλά θα πρέπει να ανοιχθούμε και σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπως ο Λίβανος, τα Βαλκάνια ακόμα, να είμαστε χώρα υποδοχής φοιτητών, ερευνητών αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού. Διότι πάρα πολλές φορές το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων ταιριάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Έλληνα και δι' του κριτικού, από ότι παραδείγματος χάρη με του Γερμανού, του Εγγλέζου ή του Γάλλου.
1: Σας διέκοψα πριν από λίγο και θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης, με τους οποίους θα επιδιώξετε μια συνεργασία. Μεταξύ αυτών είναι και το ΙΤΕ, είναι και το ΕΛΚΕΘΕ.
0: Και το ΜΑΙΧ.
1: Σωστά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τεράστια συνεργασία με το ΙΤΕ. Σε μεμονωμένο επίπεδο έχουν υπογραφεί και πρωτόκολλα συνεργασίας. Ακόμα και χθες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε πρωτόκολλα συνεργασίας στα πλαίσια της καινοτομίας. Αυτά πρέπει να ενταθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετά project τα οποία τρέχουν μαζί τα ιδρύματα. Υπάρχουν project τα οποία τρέχουν σε συνεργασία τα ιδρύματα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερη θεσμική βάση, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κοινά, διδάσκουν οι ερευνητές, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του ΙΤΕ, στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΚ, στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ, η Γεωπόνη, που είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν περισσεύει κανένα εργαστήριο, κανένας ερευνητής και κανένας φοιτητής. Σκεφτόμαστε λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, με συνεργασία με αυτές τις ερευνητικές δομές που έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε στο νησί μας.
1: Θέλετε να καταστεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε ένας διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος. Και έχω ξεχωρίσει λίγο το τρίπτυχο, εμβέλεια, δίκτυα και στρατηγική.
0: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα πανεπιστήμιο άριστο όσον αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Είμαστε στις κατατάξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πέμπτη σε αυτό το τομέα. Ένα περιφερειακό νέο πανεπιστήμιο, το να είναι πέμπτο στα 24 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν εξάλλου και ο λόγος που συνεχίζει ο ίδιος αντιπρίτανης, ο κύριος Πετρίδης, σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της διεθνοποίησης. Και το επόμενο βήμα είναι το σαφές αποτύπωμα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας σχολής, διεθνής σπουδές ΕΛΜΕΠΑ, στις οποίες θα θέλουμε να προσεγγίσουμε φοιτητές, αλλοδαπούς, τόσο σε μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη βέβαια κάποια από αυτά τρέχουν και είναι επιτυχημένα, όπως το Eminent, αλλά και σε άλλα προπτυχιακά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ιατρική Σχολή και άλλα πανεπιστήμια, σε τομείς που έχουμε εμείς τόσο πολύ έχουμε αριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ανάγκη για να εκπαιδεύσουμε και αλλοδαπούς φοιτητές της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, θέλουμε να έχουμε την εμβέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να φτιάξουμε δίκτυα, μάλιστα το ευνοεί η Ευρώπη με συγκεκριμένα project που αναπτύσσει τώρα. Και επιπρόσθετα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουμε, το θεσμοθετημένο Πανεπιστήμιο Αθηνά, το οποίο είμαστε βασικός εταίρος, εκεί θα παίξουμε και παραπάνω ρόλο, όπως και είμαστε συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίου Heroes, η οποία μας ταιριάζει αρκετά, διότι ακριβώς μιλάει για την ενίσχυση των περιφερειών, για την έρευνα που έχει κοινωνικό και εφαρμοσμένο αποτύπωμα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο μας. Εκεί λοιπόν θα ενισχύσουμε περαιτέρω ακριβώς την παρουσία μας.
1: Την παρουσία σας και την εξωστρέφειά σας.
0: Και την εξωστρέφειά μας.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στην δημογραφική πρόκληση. Δίπλα στη δημογραφική πρόκληση, εγώ θα βάλω και τον περίφημο όρο που τον γνωρίσαμε, έτσι γιγαντώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, τον brain drain, που σημαίνει ότι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό και στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουν όσοι γυρίσουν μετά από πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι παραμένουν εκτός. πώς θα μπορέσει η διοίκησή σας, μέσα από την πολιτική που θα ασκήσετε, τη διοίκηση που θα ασκήσετε και το σχεδιασμό που θα υλοποιήσετε, να πείσετε αυτούς τους επιστήμονες να επιστρέψουν και γιατί όχι να στελεχώσουν το ΕΛΜΕΠΑ?
0: Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το τομέα, από την άποψη ότι όταν έχεις οργανωμένη έρευνα, οργανωμένα εργαστήρια, διεθνείς σπουδές, εξωστρέφεια.
1: Πρέπει να έχεις και χρήματα όμως.
0: Πρέπει όμως και να έχεις και χρήματα.
1: Πολύ βασικό. Κοιτάξτε,

0: Θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το συνδικαλιστή των πανεπιστημιακών. Αλλά πρέπει να σας πω δυστυχώς ότι οι μισθοί των πανεπιστημιακών είναι πάρα πολύ χαμηλοί σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, σε σημείο που ένας επίκουρος καθηγητής δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πολύ καλά γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, θεμελιώθηκε από ανθρώπους Έλληνες που είχαν διαπρέψει στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ. Και ξέρετε, ο καλός φέρνει καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτή η ροή έχει ανατραπεί δυστυχώς για όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, διότι άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό δεν επιστρέφουν πίσω. Όχι γιατί πλέον δεν έχουμε. Έχουμε και εργαστηριακές υποδομές, έχουμε πολύ καλύτερες από το παρελθόν και πανεπιστήμια θα έχουμε πιο εξωστρεφή. Όμως δυστυχώς οι απολαβές είναι σημαντικές, γιατί ο ερευνητής που αφιερώνει τη ζωή του μέρα νύχτα σε ένα εργαστήριο, αλλά και ουσιαστικά δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που δίνει η ελληνική πολιτεία μετά την οικονομική κρίση.
1: Κύριε Μπρίτανη, οι διοικητικές διαδικασίες εντός. Συγκεκριμένα μιλάμε για το ΛΜΕΠΑ, θα αναφερθούμε στο ΛΜΕΠΑ. Διέπονται από γραφειοκρατία. Είναι ο στόχος σας να γίνουν λίγο πιο απλές οι όλες διαδικασίες? Χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή την ακαδημαϊκή τριτοβάθμια γραφειοκρατία?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει γραφειοκρατία η οποία είναι ισχυρή. Και πολλές φορές είναι και θέματα κανόνων και πολλές φορές έρθει και από την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα ελληνική. Εμείς τι σκοπό έχουμε? Έχουμε σκοπό να βάλουμε μέσα τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα σε ερώτηση που δέχτηκα και στην παρουσίαση του σχεδίου μου στους διοικητικούς υπαλλήλους, στόχος μου είναι να ελαφρύνω τη δουλειά τους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά του πανεπιστημίου. Να μην χάνεται χρόνος, δηλαδή δευτερογενής χρόνος, σε απλά έγγραφα, σε απλές βεβαιώσεις φοιτητικές, σε έγγραφα τα οποία μπορεί άνετα να τα βγάλει μία μηχανή και πάρα πολύ σωστά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει οι δικοί μας υπάλληλοι να ασχοληθούν με το αναπτυξιακό κομμάτι του πανεπιστημίου, εκεί που χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα τα άλλα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουν.
1: Να δώσουμε λίγο κάποια παραδείγματα.
0: Και αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μία γραμματεία όταν ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος ακαδημαϊκού, όταν θα πάει η γραμματέα στο πρωί θα δει 70 αιτήματα από φοιτητές που ζητάνε διάφορα πάρα πολύ απλά έγγραφα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, θα το ονόμαζα κέντρο εξυπηρέτηση φοιτητών, όπως είναι τα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών, τα οποία αυτά θα βγαίνουν αυτόματα, θα τα ελέγχουν κάποιοι υπάλληλοι, αλλά θα βγαίνουν αυτόματα. Στην περίπτωση μόνο που υπάρχουν ειδικά θέματα ή ειδικά προβλήματα, που χρειάζεται να υπάρχουν αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Τμήματων, να υπάρχει απόφαση υπογραφές καθηγητών κτλ., τότε και μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πηγαίνουν στα ακαδημαϊκά τμήματα. Επίσης, όσον αφορά τα πρακτικά, τις αποφάσεις, ξέρετε ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα να
1: προχωρήσει. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι. Γιατί πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει λίγο την τεχνητή νοημοσύνη, κρατούν μία απόσταση. Ακόμα και οι συνάδελφοί σας, ο νέος πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συγκυρία, αυτή τη συνθήκη? Με καχυποψία, με προβληματισμό? Θέλει να μπει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι νέες τεχνολογίες στην αρχή δημιουργούν ένα προβληματισμό και μετά αφήνουν ένα αποτύπωμα, το οποίο καλό ή κακό έχει να κάνει με τη χρήση. Ο άνθρωπος περπατούσε παλιά με τα πόδια, μετά έβαλε τα άλογα, αλλά έπρεπε να τα εξημερώσει μέχρι να αρχίσουν να τον ρίχνουν, ώστε να μπορεί ομαλά να πηγαίνει. Σιγά σιγά η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και πριν 15-20 χρόνια για το ίντερνετ. Σήμερα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται.
1: Δημιούργημα του ανθρώπου.
0: Είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολο το έργο σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές καταστάσεις που συναντούμε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το γνωρίζουν και οι ηθήνοντες, το γνωρίζει και ο Υπουργός. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον οι δεξιότητες μεταφέρονται σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα δώσεις την πληροφορία εκείνη που πρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δράσει σωστά. Φυσικά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας τελικός ανθρώπινος έλεγχος, αλλά το typing πλέον δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο για να χτυπάμε γραφομηχανές. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει ως αντιπρίτανη υποδομών και ψηφιακών υποδομών προφανώς, τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, ο οποίος το διδακτορικό του είναι ακριβώς στη μηχανική μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοιου είδους πράγματα, και είναι ο μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μάλιστα έχει εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, αφού είναι από τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.

0: από την ερευνητική προσπάθεια, πώς μπορούμε, κύριε Πρίτα, να περάσουμε στην θεσμική αριστεία και στην καινοτομία?
1: Η ερευνητική προσπάθεια, η έρευνα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η βασική έρευνα, η οποία ανακαλύπτει νέες αρχές, και το Πανεπιστήμιο μας έχει δομές τέτοιες, αρκετές, κορυφαίες, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικής έρευνας. Υπάρχει και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει να κάνει ουσιαστικά με το δεύτερο βήμα, για να περάσει ακριβώς η βασική έρευνα σε εφαρμογές της επιστήμης, που είναι κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν θα έλεγα, σε όλα τα γνωστικά πεδία του Πανεπιστημίου μας. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει αρκετό πεδίο. Μετά από αυτό, προφανώς, μπορεί να φτάσουμε να οριμάσουμε υπηρεσίες, προϊόντα, να περάσουμε αυτό που λέμε από το TRL, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, στο 6, 7, 8, ώστε να βγουν πράγματα στην αγορά. Έτσι, λοιπόν, παρότι το Πανεπιστήμιο μας έχει πατέντες, έχει αναγνώριση από το European Innovation Council, από το Innovation Radar, δηλαδή αναγνώριση τεχνολογική πολύ έξυπνων ιδεών, συσκευών και υπηρεσιών, αυτά θα πρέπει να περάσουν στην παραγωγή. Περνώντας αυτά στην παραγωγή, μέσω εταιριών, μέσω spin-off εταιριών, μέσω startup εταιριών του Πανεπιστημίου μας, θα ωφεληθεί το Πανεπιστήμιό μας. Το 40%, για να καταλάβετε, μιας πατέντας ανήκει στο Πανεπιστήμιο, διότι εκεί μέσα έγινε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή πωληθεί, έχει μεγάλα κέρδη το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πάνε πίσω στην έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, θα πάνε πίσω στους φοιτητές, θα πάνε πίσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας, και φυσικά θα πάνε πίσω στη νέα έρευνα που θα διεξάγουν οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έτσι, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτό τον κύκλο της γνώσης.
0: Νέα σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ που έχει να κάνει με διεθνείς σπουδές.
1: Το είπα ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας βασικός στόχος μας είναι οι διεθνείς σπουδές, είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές, ναι, να μην εδρεύουν μέσα στις υπάρχουσες σχολές. Οι υπάρχουσες σχολές έχουν ήδη πάρα πολύ δουλειά. Η πρότασή μας είναι προς το τέλος της τετραετίας, και όταν οργανώσουμε αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβορά, η συγκεκριμένη?
1: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα, η οποία προφανώς θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές, στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούρια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκο αότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια, για να έχει κέρδος και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής, ο οποίος σπουδάζει στις υπόλοιπες σχολές του δημόσιου πανεπιστημίου, όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο

λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159,

0: πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχωρεί ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, προτείνω να πάμε λίγο στην λεγόμενη, εσείς έχετε υιοθετήσει και μας έχετε έτσι δώσει αυτόν τον όρο, στη λεγόμενη αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση ή ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν υπό όλο αυτό το κάνει με ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και προεξάρχουν πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης.

0: των μερικών χιλιάδων ευρώ και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
1: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματικές ανάγκες.
0: Θα υπάρχει αλγόριθμος, ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών που έχουν τα τμήματα, των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της έρευνας που γίνεται κτλ. Αυτό θα είναι ένας ψηφισμένος αλγόριθμος και ουσιαστικά θα μας βγάζει κάθε χρόνο το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμει μέσα στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
1: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέριμνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης?
0: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέριμνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό εστιών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει ήδη πάρει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, ένα τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτανη, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολαύουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές μας.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
0: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή εστία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό της ενοικίασης χώρων για φοιτητική εστία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ. Θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές που οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
1: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωρία?
0: Κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουνα αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε, είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. Το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένο στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική, στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές του.

0: πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετοί φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά, με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι, όπως είναι ακαδημαϊκοί, μάλιστα, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος τετραετίας.
0: Μιλάτε για το ΚΕΣΥΨΗ, γιατί είναι διαφορετικά.
1: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το ΚΕΣΥΨΗ ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιο μας. Το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά project από την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. Τους στέλνουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του κέντρου συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράσεις. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορική, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές. Όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο Πανεπιστήμιο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.
1: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΕΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας?
0: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί, έχουμε δει πράγματα.
1: Ζηλεύετε κάτι από πανεπιστήμια στο εξωτερικό?
0: Ναι, τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή, και εγώ ίδιος, στα πλαίσια του διδακτορικού, ήμουν στη Λιόν, στο Claude Bernard Λιόν. Εκεί πέρα, αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσα γήπεδα, πόσες εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα. Και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιο μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο μας, όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή. Γιατί έτσι φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας, ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα, ως απόφοιτοι, θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
1: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκπονήσετε με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
1: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
0: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
1: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστερα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο, θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο, το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει, ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο μεταξύ άλλων Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.
0: Ναι, προφανώς. Όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρει πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ώστε να πάμε σε υποδομές. Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά, αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περί ενός μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, το τονίσατε και στον πρόλογό σας, το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάστακτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστημίο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθυμνο, ξέρετε, συνεργάστηκαν, γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή το έργο, θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα. Θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
1: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να στείλετε ένα μήνυμα, το πρώτο τηλεοπτικό σας μήνυμα, μετά και την επίσημη, αν και η επίσημη πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τον Σεπτέμβριο.
1: Μετά και την εκλογή σας και την τυπική εκλογή σας στη θέση του Πρίτανη. Το μήνυμα λοιπόν, του νέου Πρίτανη, ποιο είναι?
0: Το μήνυμά μου είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά, με αίσθημα ευθύνης. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν συνεργάτες ο κύριος Τέλειος Παπαδάκης, ο κύριος Μιχάλης Ταταράκης, ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης, ο κύριος Κώστας Πετρίδης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει

0: το αποτύπωμά τους μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Μαζί με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, τόσο του Πανεπιστημίου μας, και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους, όσο και, και άλλων πανεπιστημίων και της Αλλοδαπής, όλοι μαζί θεωρώ, με το διοικητικό ιστό, με όλους τους καθηγητές, κανείς δεν περισσεύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το Πανεπιστήμιό μας, που είναι η ποιοτική υπέρβαση. Μετά τη θεσμοθέτηση είναι η ποιοτική υπέρβαση. Στόχος είναι μετά στο τέλος της τετραετίας να παραδώσουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι υψηλότερα στους δείχτες κατάταξης και ταυτόχρονα θα μπορεί κανείς να χαίρεται για τις υποδομές του.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιάννη, καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιωτόπουλο για την πρώτη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που δίνεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη νέα του διοίκηση που θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
1: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόφληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόφληση του δανείου. Οι τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
0: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
1: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόφλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόφλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
0: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν

0: κανονικά τις δόσεις τους.
1: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο, παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα, με τη σημερινή ρύθμιση, τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
0: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
0: Την υιοθέτηση παρεμβάσεων από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού προτείνουν επιστήμονες και φορείς δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής στρατηγικής που παρουσιάστηκε στην Βουλή. Στόχος είναι να στηριχθεί το παιδί και η οικογένεια από πολύ νωρίς ώστε να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
2: Έρχεται λοιπόν αυτή η παρέμβαση με προτάσεις από πολλούς φορείς, πάρα πολλούς φορείς συμμετέχουν. Η Πανελλήνια Ένωση Γιατρών Δημόσιας Υγείας, η δικιά μου που είμαι πρόεδρος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, των Επισκεπτών Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας, από διάφορα άλλα πανεπιστήμια και φόρουμ, ούτως ώστε προτάσεις υλοποιήσιμες να περάσουν στην κοινωνία και στα παιδιά, ούτως ώστε να είναι ένα νέο ξεκίνημα υγείας για όλα αυτά τα παιδιά.
0: Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν καλύτερη φροντίδα της εγκύου πριν και μετά την γέννα, στήριξη των γονιών στην ανατροφή του παιδιού και περισσότερη βοήθεια από επαγγελματίες υγείας όταν χρειάζεται. Παράλληλα, προτείνεται να γίνεται έγκαιρος έλεγχος της ανάπτυξης των παιδιών, ώστε τυχόν δυσκολίες να εντοπίζονται νωρίς και να αντιμετωπίζονται άμεσα.
2: Τίθονται νέοι κανόνες που έχουν να κάνουν με ένα νέο και υγιές ξεκίνημα αυτών των παιδιών. Που σημαίνει ότι πρέπει να μην υπάρχει ανισότητα στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ας πούμε στην Κρήτη, στη χώρα, που σημαίνει ότι υπάρχουν οι προσδιοριστές της υγείας, που είναι περιβαλλοντικοί κυρίως, έχουν να κάνουν με την φτώχεια, με την ανεργία, με κοινωνικούς παράγοντες. Και αυτή η ανισότητα λοιπόν διαμορφώνει και την υγεία, τη μελλοντική υγεία αυτών των παιδιών. Που σημαίνει λοιπόν ότι τώρα και εν ώψη και της κλιματικής κρίσης που έχει κάνει την εμφάνισή της, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η σκόνη από τη Σαχάρα, η ρήπη, όλη αυτή η ποιότητα της ζωής έχει επίδραση στο παιδί.
0: Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, αλλά και η μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων που επηρεάζουν την υγεία και την ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στο να μεγαλώνουν τα παιδιά σε πιο καθαρά, ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα μέσα στο σπίτι, τη γειτονιά και το σχολείο.
2: Χτίζουμε κανόνες, τώρα γίνεται η διαβούλευση, ώστε το μέλλον τους να είναι σημαντικό και περιλαμβάνει ισοτιμία στην υγεία, στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην οικογένεια και αυτές οι γενιές τώρα που έχουν χαρακτηριστεί, οι ειδικοί επιστήμονες τα έχουν χωρίσει σε γενιές, δηλαδή σε χρονολογίες και τις έχουν ονομάσει και συγκεκριμένες γενιές, η γενιά Z, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι μετά το 2010 και μετά, έχουν χαρακτηριστικά που δεν είναι θετικά για την μελλοντική τους υγεία, που σημαίνει τι. Ακόμα έχουν και χαμηλότερο IQ από προηγούμενες γενιές παιδιών. Είναι προσκολλημένα στις οθόνες, στην καθιστική ζωή, σε λάθος διατροφή και έτσι δεν αθλούνται, δεν παίζουν, δεν έχουν αυτό που έκαναν οι προηγούμενες γενιές παιδιών.
3: Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν ένα διαχρονικό και πολυπαραγωγικό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των ασθενών. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημαίνονται είναι η έντονη εξάρτηση του συστήματος από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
4: Η κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζεται σαφέστατα από τους κοινοτικούς φαρμακοποιούς και τα κοινοτικά φαρμακεία. Εξαρτάται

0: από το χονδρεμπόριο και τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πρώτον, οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν στο βαθμό που μπορούν να παραδίδουν τις απαιτούμενες παραγγελίες και, και να καλύπτουν τη ζήτηση προς το χονδρεμπόριο και το χονδρεμπόριο αντίστοιχα προς τα φαρμακεία.
1: Η αλυσίδα διανομής φαρμάκων εμφανίζει συχνά τις λειτουργίες οι οποίες επηρεάζουν την έγκαιρη και επαρκή τροφοδοσία των φαρμακείων. Από την παραγωγή ως τη διάθεση στον τελικό ασθενή, κάθε κρίκος της αλυσίδας μπορεί να αποτελέσει σημείο συμφόρησης.
0: Δυστυχώς, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου κάπου δεν δουλεύει σωστά όσον αφορά τις εταιρείες και το χονδρεμπόριο, με αποτέλεσμα να μην φτάνουν στα κοινοτικά φαρμακεία τα φάρμακα τα οποία χρειαζόμαστε και να δημιουργούνται έτσι οι ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν είναι ένα πάγιο φαινόμενο, ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Πρέπει όμως να έχουμε συνεχείς παρεμβάσεις από την πολιτεία και με την παρένεση συνεχώς των φαρμακευτικών συλλόγων συμβαίνει αυτό, έτσι ώστε να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διακίνησης κάποιων φαρμάκων, ώστε να φτάνουν στο τελικό ασθενή και να μπορούμε έτσι να έχουμε την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική περίθαλψη.
1: Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Η πολυδιάστατη φύση του προβλήματος καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση του, καθώς δεν αφορά μία μόνο αγορά ή ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πεδίο.
0: Δεν υπάρχει κάποια ειδική κατηγορία φαρμάκων που είναι κυρίως σε έλλειψη. Είναι φάρμακα από όλες τις κατηγορίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα σε κάποια κατηγορία ασθενών, να το πω έτσι. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο σε κάποια φάρμακα που για μας είναι για σοβαρές παθήσεις και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν από κάποια άλλα γενώσιμα φάρμακα ή μια άλλη εναλλακτική θεραπεία. Εκεί δυσκολευόμαστε και εμείς και οι ασθενείς ιδιαίτερα.
1: Οι ελλείψεις αφορούν ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για νευρολογικά νοσήματα, ψυχιατρικά, οφθαλμικά κολλήρια καθώς και άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
0: Αφορούν αναπνευστικά φάρμακα, αντιβιωτικά, φάρμακα για το γαστρεντερικό σύστημα, φάρμακα για τα νευρολογικά νοσήματα και τα ψυχιατρικά. Κολλήρια επίσης για τους οφθαλμούς έχουμε κάποιο πρόβλημα και εκεί. Αντιπυκτικά φάρμακα. Βλέπετε, είναι μοιρασμένα σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Όπως επίσης, πολύ σοβαρή έλλειψη είναι και αυτή που προκύπτει κάποιες φορές στα ογκολογικά φάρμακα.
1: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατανάλωση αντιβιωτικών στην Κρήτη, με το Ηράκλειο και τα Χανιά να συγκαταλέγονται στις περιοχές με την μεγαλύτερη χρήση. Μιλώντας στον Sky Κρήτης, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Χάρης Βαβουρανάκης ανέφερε ότι πριν από την εφαρμογή της αυστηρής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το 40% των αντιβιωτικών χορηγούνταν χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ περίπου οι μισοί Έλληνες διατηρούν αντιβιωτικά στο σπίτι για πανενδεχόμενο.
2: Στα συμπεράσματα που καταλήξαμε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά φέραμε στο φως εκείνα τα κουτιά των αντιβιωτικών που πριν από την υποχρεωτική συνταγογράφηση γραφόταν και τα έπαιρναν στην πολίτη μας χωρίς ιατρική συνταγή. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, είναι 40%, έτσι.
3: Αυτό ήταν, λέτε.
2: Αυτό ναι, ήταν, ναι. Αλλά αυτό ήρθε στην επιφάνεια πια. Ήταν τότε και αυτό ήρθε στην επιφάνεια. Και έτσι αυτή η αύξηση ενδεχομένως οφείλεται και σε αυτά που ήρθαν από κάτω, έτσι, που, ήταν, που βγήκαν στην επιφάνεια.
1: Το 45% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ η χώρα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον περιορισμό της μικροβιακής αντοχής.
2: Το στοιχείο λοιπόν που βρήκαμε, το πρώτο στοιχείο που βρήκαμε ήταν αυτό που σας περιέγραψα, ότι το 40% των κουτιών, των αντιβιωτικών που δεν καταγράφονται ηλεκτρονικά, τώρα πια ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα η ηλεκτρονική συνταγράφηση, η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγράφηση βελτίωσε σημαντικά την επιτήρηση της χρήσης αντιβιωτικών.
3: Ναι.
2: Είδαμε επίσης για το 2024 ότι περίπου το 45% του πληθυσμού πήρε τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιωτικού στο σπίτι του. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, ξέρετε.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα συμβάλλει στην μείωση της αλόγης της χρήσης αντιβιωτικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής προσπάθεια

0: προσπάθεια από γιατρούς και πολίτες.
1: Το βασικό στοιχείο που εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη ήταν να δούμε πού έχουμε πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε δηλαδή αυτό που λέει ο Αϊνστάιν. Λέει ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει και έχεις μία ώρα μπροστά σου, πρέπει 55 λεπτά να ασχοληθείς με το πρόβλημα και 5 λεπτά με τη λύση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με το πρόβλημα με την καταγραφή, να δούμε τα χαρακτηριστικά της ζωγράφησης, να δούμε πού και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και το τι μπορούμε να βελτιώσουμε σαν σκοπό της δικιάς μας μελέτης έχει τα χαρακτηριστικά και εκεί θα πρέπει να σταθούμε, να μπούμε στην ορθή διαχείρισή τους, να βελτιώσουμε τη διαγνωστική ακρίβεια, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση ημών των επαγγελματιών υγείας, των γιατρών, να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό ότι δεν χρειάζεται, όπως προσπάθησα, είπατε στην αρχή, να έχει ο καθένας από εμάς ένα δικό του φαρμακείο.
2: Γκόνιας, Τσαλουχίδης, Γκόνιας και πάλι. Που μένει ο Γκόνιας, που μένει ο Όρτιος, μπαίνει στην περιοχή ο Γκόνιας, κάνει και το σουτ. Και ένα καταπληκτικό πραγματικό.
0: Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Ο Τάκης Γκόνιας άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής με μεγάλο ταλέντο, αλλά και προπονητικά, κυρίως μέσα από τη σκληρή δουλειά που έκανε όσο βρισκόταν στον πάγκο του Εργοτέλη. Όσοι τον έζησαν, αλλά και όσοι θυμούνται το ποδόσφαιρο που έπαιζαν τότε οι κυτρινόμαυροι, μιλούν για το πόσο μπροστά ήταν οι ιδέες του, καθώς ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που έπαιξε build-up και μάλιστα πριν 10 χρόνια που συνέβη αυτό, είχε λιδωρηθεί.
3: Ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος, παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έτσι πολύ χιούμορ. Για όσους τον ζήσαμε από κοντά, για αυτοί που με ακούνε θα καταλαβαίνουν τι λέω, ένας άνθρωπος που ήταν μπροστά από την εποχή του όσον αφορά την προπονητική. Στο δύσκολο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατάφερε και δημιούργησε μια ομάδα που μετά από ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία χαιρόσουν να τη βλέπεις. Είναι μια ομάδα που το ευχαριστιόταν όλοι οι παίχτες, εμείς που ήμασταν στην καθημερινότητα, ο κόσμος, ένας ιδιαίτερος και χαρισματικός άνθρωπος και προπονητής.
0: Ο Σταύρος Λαμπράκης, που τότε ήταν στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εργοτέλη στη Super League 2, ζούσε κάθε μέρα τον Τάκη Γκόνια, τις αγωνίες του, τις ιδέες του, τα αστεία του, αλλά κυρίως το πάθος του για το ποδόσφαιρο. Τι έχετε να θυμάστε από αυτόν?
3: Το πάθος του, 24 ώρες το 24ωρο για το ποδόσφαιρο, για τον Εργοτέλη, για τη βελτίωση, για τη διαδικασία. Έχω να θυμάμαι πολλές συζητήσεις, έχω να θυμάμαι πολλές αναλύσεις για το ποδόσφαιρο. Με έκανε και εμένα καλύτερο όσον αφορά τις ιδέες για το ποδόσφαιρο, μου έμαθε πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό δηλαδή, η λέξη που μπορώ να βρω είναι παθιασμένος. Ήταν παθιασμένος με αυτό που έκανε, ερωτευμένος, είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά.
0: Ο Τάκης Γκόνιας γνώρισε τον Μαγκέτ Σαμί επί της θητείας του στον Εργοτέλη στη Super League 2. Εν συνεχεία, οι δύο άνδρες, Ελέο και της αγαστής συνεργασίας που είχαν, συνέχισαν μαζί και εκτός Ελλάδος, στην ομάδα όπου ηγείται διοικητικά ο Μαγκέτ Σαμί, τη Wadi Degla. Ο ίδιος, αν και έχει χρόνια να τοποθετηθεί σε ελληνικά μέσα, μίλησε για τη συνεργασία τους, χαρακτηρίζοντας τον Τάκη Γκόνια ως ένα σπουδαίο Έλληνα προπονητή, με τον οποίο τον συνέδεε στενή φιλία.
4: Ο Τάκης Γκόνιας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Έλληνα προπονητή. 2,5 χρόνια μαζί του απόλαυσα να μαθαίνω πράγματα δίπλα του. Μετά που αποχώρησε, παραμείναμε φίλοι. Ήταν ο καλύτερος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί ποτέ και εν τέλει γίναμε και στενοί φίλοι. Προσεύχομαι για την αιώνια ανάπαυσή του και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του.
0: Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι συγκλονισμένος από την είδηση, ενώ όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.
3: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από την είδηση. Ξέραμε βέβαια ότι είχε ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Μόνο καλά λόγια έχω να πω για τον Τάκη.
0: Κατακόρυφη μείωση καταγράφεται στο ενδιαφέρον για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, με τις φετινές αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ να είναι περισσότερες από 16.000, λιγότερες σε σχέση με πριν από 3 χρόνια.
5: Παρατηρούμε ότι στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία έκλεισε πριν από λίγο καιρό, ότι έχουν υποβάλει αίτηση πάνω από 23.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη το 2023. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, όπως οι σκληρές μειώσεις των μισθών τα τελευταία χρόνια που έχουμε υποστεί στην εκπαίδευση, η μη καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και όπως φαίνεται δεν υπάρχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
0: Οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, η δυσκολία έβρεσης στέγης και οι συνεχείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα για τους αναπληρωτές, αποθαρρύνουν ολοένα και περισσότερους νέους από το να ακολουθήσουν τον δρόμο της εκπαίδευσης.
5: Επίσης, οφείλεται στο ακριβό, στο μεγάλο κόστος διαβίωσης. Όπως παρατηρούμε ότι είναι αδύνατον κάποιος εκπαιδευτικός να βρει στέγη. Και αν βρει στέγη, βλέπουμε ότι τα ενίκια πολλές φορές υπερβαίνουν και το μισθό των 800-900 ευρώ που παίρνει κάποιος νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Να πούμε επίσης ότι ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα και για τη στέγη των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κεντρικά, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Παρατηρούμε επίσης ότι την τελευταία τριετία πάνω από 5.000 εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί ή έχουν αρνηθεί το διορισμό τους ή την πρόσληψη.
0: Την ίδια ώρα οι αυξημένες απαιτήσεις μέσα στις σχολικές αίθουσες, η γραφειοκρατία και η επαγγελματική εξουθένωση κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο δύσκολο από ποτέ.
5: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, κυρίως στην Ήπεθρο, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ή ανακαλούν τις αιτήσεις τους, καθώς μέσα σε όλο αυτό το κόστος διαβίωσης που αναφέραμε πριν, προστίθεται και η μετακίνησή τους. Πέρυσι είδαμε πάρα πολλά χωριά της Ηπέθρου, μέχρι και πριν ένα μήνα, να παρουσιάζουν λειτουργικά κενά, ακόμα και σε τμήματα τάξεων, όπου είδαμε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν όπως από τη διοίκηση, για να μην μείνουν τα παιδιά χωρίς εκπαιδευτικό. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, διότι κάθε τμήμα, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό της και όχι να συγχωνεύονται τα τμήματα προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι. Και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο και πιο ακριτικό.
0: Σημαντική δικαστική νίκη για 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο, οι οποίοι δικαιώθηκαν για τα ρεπό που δεν έλαβαν τα έτη 2019 και 2020. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπέστησαν ηθική βλάβη από τη μη χορήγηση ή την πλημελή χορήγηση των αναπαύσεών τους και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ τους.
6: Είχαμε την ευχάριστη εξέλιξη προχθές να βγει η νέα απόφαση, η πέμπτη κατά σειρά που δικαιώνονται άλλοι 42 συνάδελφοί μας που υπηρετούν στο νομό Ηρακλείου από αγωγή την οποία είχαν κάνει για ρεπό που δεν είχε χορηγήσει η υπηρεσία, που είχαν προέλθει από υπερεργασία, από γενικές επιφυλακές για τα έτη 2019 και 2020. Αρχικά είχε απορριφθεί για τυπικούς λόγους, επανεφέραμε την αγωγή και η αγωγή αυτή είχε τη θετική έκβαση αυτή να δικαιωθούν οι συνάδελφοι αυτοί.
7: Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές θετικές αποφάσεις, δεκάδες θα λέγαμε, τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό διοικητικού εφετείου, δευτέρου βαθμού, με τις οποίες δικαιώνονται οι πυροσβέστες λόγω και καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα, λόγω του ότι δεν τους χορηγούνται τα ρεπό που προβλέπεται η νομοθεσία στον χρόνο που προβλέπεται.
0: Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και έρχεται μετά από πολυετή δικαστική διεκδίκηση. Πρόκειται για αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, ενώ στην Κρήτη εκκρεμούν ακόμη 6 αντίστοιχες υποθέσεις.
6: Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τους συναδέλφους, διότι αφού το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του συναδέλφου να μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν πατέρας της ξεκούρασης την καλοκαιρινή περίοδο και την αναγνώριση ότι έχει και αυτός οικογένεια, παιδιά τα οποία πρέπει αναλόγως να μπορέσει να είναι δίπλα τους, προσφύγαμε στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη ήρθε και είπε για ηθική βλάβη, τη μη χορήγηση.

0: Το ρεπόν αυτών που ουσιαστικά έπρεπε η υπηρεσία να δώσει τόσα έτη πίσω, έρχεται και δικαιώνει ως ηθική βλάβη για ένα ποσό στον κάθε συνάδελφο, το οποίο είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ το συνολικό ποσό των 42 συναδέλφων.
1: Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητικό το 2026 σε ένα πολιτισμένο κράτος όπως είναι η χώρα μας, το πυροσβεστικό σώμα, ο πρώτος σε εκτίμηση φορέας στην κοινωνία μας, να μην σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και να καταδικάζεται για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενούς τους. Εξίσου αρνητικό είναι το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία, που θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα με το σεβασμό σε αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, δεν έχει νομοθετήσει ούτε την αποζημίωση των αναπάσεων αυτών, αφού δεν χορηγούνται, αλλά ούτε και την υποχρέωση να χορηγούνται στον χρόνο που πρέπει να χορηγούνται.
2: Οι πυροσβέστες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των συναδέλφων τους.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη αυτή, διότι είναι η πέμπτη, επαναλαμβάνω, είναι σε διαδικασία δικασίμου και ορισμού άλλες έξι σε επίπεδο Κρήτης, όμως σε επίπεδο πανελλαδικό είναι πάρα πολλές. Και καθημερινά πηγαίνουν στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος αποφάσεις τέτοιες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτή η αρχή που θα πρέπει να δει το αρχηγείο ένα άλλο σχεδιασμό, σεβόμενο στον πυροσβέστη, σεβόμενο στην πυροσβέστρια, ότι και αυτή έχει οικογένεια και πρέπει να ξέρει πότε εργάζεται και πότε σχολάει. Mm-hmm. Και όχι ανεξέλεγκτα, συνεχώς την καλοκαιρινή περίοδο να είναι η ζωή τους μία επιφυλακή καθημερινά μέσα στην υπηρεσία.
1: Καταλαβαίνετε, το προσωπικό βρίσκεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Αυξάνεται ο λογαριασμός σε οφειλόμενα ρεπό. Εξίσου το ίδιο συμβαίνει και με τις άδειες.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 23ο παρακαλώ box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου της τρίτης περίοδου της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντως στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο, για πολύ ενδιαφέρον αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, φρεσκάδα, ευεξία και προσέξτε τώρα, ποτίζουν και όλα στα όνειρά μας, ποτίζουν τα όνειρα, αλλά δεν σβήνουν τη φωτιά που άναψε και μεγαλώνει ο νοών, νοήτο. Σήμερα είναι 2 Απριλίου του 2026, χθες ήταν Πρωταπηλιά, κατά σύμπτωση σαν σήμερα το 1805, γεννήθηκε ο μεγάλος παραμυθάς, ο μεγάλος Δανός παραμυθάς, ο Hans Christian Andersen.

0: Εμείς σήμερα θα τιμήσουμε αυτή την επέτειο και θα δούμε και θα συναντήσουμε και με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε έναν άνθρωπο που δημιουργεί ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι εδώ στα Πέριξ. Χρήστο Κώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Σου λέγανε παραμύθια όταν ήσουν μικρός.
1: Ναι, νομίζω μου λέγανε. Αλλά όχι πολλά. Δεν νομίζω ότι ήμασταν οικογένεια παραμυθάδων. Ενώ η μητέρα μου, ο πατέρας μου δεν ήταν από αυτούς που θα καθόμασταν εκεί το βράδυ πριν κοιμηθώ.
0: Που λέει στο τζάκι μπροστά όχι. Τέτοια. Ναι.
1: Σχεδόν έκλεινα την πόρτα, πήγαινα μόνο στο δωμάτιο και κοιμόμουν.
0: Αν σου ζητούσα έτσι, καταρχήν σε πιάνω από το λαιμό. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πάρα πάρα πολύ γιατί είσαι μαζί μας εδώ απόψε. Γιατί ξέρω ότι θυσιάζεις κάποια άλλα πράγματα και γιατί όλοι γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά πόσο σκληρή και πόσο αμήλικτη είναι η καθημερινότητα ενός προπονητή, πολλό δε μάλλον όταν έχει μπροστά του και κρατάει και δύο καρπούς για την ίδια μασκάλη και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, γι' αυτό κιόλας έκανε και τον απαραίτητο πρόλογο. Αν σου ζητούσε κάποιος, αν σου ζητούσα να χαρακτηρίσεις την ποδοσφαιρική ζωή σου και την προπονητική ως τώρα που δεν είναι ακριβώς στην αρχή, αλλά δεν έχει φτάσει καν στη μέση, έχει στοιχεία παραμυθιού.
1: Σίγουρα έχει. Θέλω να πιστεύω ότι και ποδοσφαιρικά και τώρα σιγά σιγά προπονητικά δημιουργώ πράγματα. Έκανα πράγματα σαν ποδοσφαιριστής, έζησα ωραίες στιγμές, έπαιξα μεγάλα παιχνίδια, πήρα πρωταθλήματα, κύπελα, Super Cup. Έχω γευτεί πάρα πολλά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Έκανα φιλίες, αγάπησα αυτό που κάνω ανιδιοτελώς. Μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα εμένα μου άρεσε να προπονούμε. Είμαι ένας άνθρωπος της προπόνησης, της δουλειάς, της καθημερινότητας.
0: Sorry που σε διακόπτω. Δεν κινδυνεύεις. Θα λες πάρα πολύ ωραία για να χάσεις τον ισμό και τη ροή του λόγου σου. Είπε σε μια συνέντευξη και τη διάβασα σε ανύποπτο χρόνο πολύ πρωτού έρθει στον Όφη. Και μου έκανε εντύπωση γιατί το είχα πρωτοκούσει αυτό από τον Μάλκοβιτς. Επειδή είπε για την αξία της προπόνησης. Είχε πει λοιπόν κάποτε ο Μπόζα όταν ήρθε στην Ελλάδα να λάβει τον Παναθηναϊκό ότι προπονείσαι, παίζεις όπως προπονείσαι. Και στην ουσία λέει η προπόνηση είναι ένας αγώνας χωρίς κόσμο.
1: Προφανώς. Εμένα αυτό είναι το μότο μου. We play as we train and we train as we play. Είναι, αν δεν κάνεις αυτό, δεν νομίζω ότι δεν μπορείς να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό την Κυριακή, το Σάββατο, πότε είναι το παιχνίδι. Και προετοιμαζόμαστε όλη τη βδομάδα για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι όταν ο παίκτης καταλάβει και αγαπήσει πραγματικά την προπόνηση και την κάνει κάθε μέρα, δίνει μάλλον κάθε μέρα τον καλύτερο του εαυτό, δύσκολα θα αποτύχει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μου πετάς μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Από τα τέλη Οκτωβρίου, εκεί κοντά στο όχι, που τις μέρες του όχι εσύ πες το ναι στον Όφη. Από εκείνη την περίοδο μέχρι τώρα, σε αυτούς τους 4 μήνες κάρτους, σε τι βαθμό η προπόνηση αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα?
1: Γενικά βλέπω έτσι τα παιχνίδια και πάντα μετά τα παιχνίδια κάνουμε κάποια βίντεο που τους δείχνουμε λάθη, σωστά, ωραία πράγματα. Και σε ένα από αυτά τα παιχνίδια που έτσι αναλύουμε, βλέπω τόσα πολλά πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και ουσιαστικά εμένα αυτή είναι η μεγάλη μου χαρά. Στους προπονητές αυτό είναι. Δηλαδή δουλεύουμε κάποια πράγματα μέσα στη βδομάδα και όταν τα βλέπεις να βγαίνουν στο γήπεδο και να βγαίνουν και ωραία και από αυτές τις φάσεις που δημιουργούμε εμείς στην προπόνηση πετυχαίνουν και γκολ, παίρνουμε και νίκες. Νομίζω είναι ότι καλύτερο να βλέπεις τους ποδοσφαιριστές σου να κάνουν πράγματα στην προπόνηση και αυτά μετά να βγαίνουν στα παιχνίδια και ούτω καθεξής.
0: Πάλι μου πετάς ωραία πάσα. Πόσο αντίκειται αυτό που το έχεις μολογήσει 2-3 φορές ότι απόλαυσες το παιχνίδι της ομάδας σου, του Όφη δηλαδή, με το σκληρό νόμο ότι πρέπει να πάρεις το αποτέλεσμα με 0.5 και διάβολε δεν υπάρχουν άσχημες, υπάρχουν άσχημες νίκες, αλλά όχι όμορφες ήττες?
1: Εγώ αυτό που λέω είναι, δεν θέλω η ομάδα ποτέ να παίζει για να πάρει το αποτέλεσμα με τρόπο που δεν είναι αυτός που ενδείκνεται για τα δικά μου τα μάτια. Αλλά δεν λέω ότι δεν θα πάρουμε και νίκες με αυτόν τον τρόπο. Θα τύχει κάποια στιγμή να μην είμαστε καλοί. Θέλω να θυμηθώ ένα παιχνίδι πρόσφατα, παίξαμε στο Βόλο. Δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Προηγηθήκαμε στο 65-70, 0-1. Έπρεπε να κερδίσουμε το μάτς αυτό. Πάση θυσία. Να βρούμε τον τρόπο σε ένα παιχνίδι που δεν ήμασταν καλοί να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά απ' την άλλη, εγώ θέλω να βλέπω, αυτό το λέω πάντα και θα το λέω και το είπα την πρώτη στιγμή που ήταν στον Όφη, θέλω να βλέπω την ομάδα

0: και να ευχαριστιέμαι. Θέλω να παίζουν ποδοσφαιριστές μου ένα ποδόσφαιρο που θα τους αρέσει και στο τέλος, επειδή ο κόσμος έρχεται να δει εμάς, τους παίκτες μάλλον στο γήπεδο, πρέπει και αυτοί να χαίρονται όταν φύγουν από το παιχνίδι, να έχουν απολαύσει το παιχνίδι μας.
1: Καλά πάει η δουλειά. Καλά πάει η δουλειά γιατί ο Όφη πέτυχε τον μίνιμουμ στόχο που είναι η πρόκριση στα playoffs και κυρίως βεβαίως καταφέρνει να πετύχει τον back-to-back στους τελικούς του κυπέλου και μάλιστα από πιο δύσκολο μονοπάτι. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνει πέρυσι ο Δέλλας στην αρχή και ο Ράσταβα τη συνέχεια, αλλά όταν έχει αποκλείσει την ΑΕΚ και έχει αποκλείσει και το Λεβαδιακό που εκείνη την εποχή ίσως ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα, προφανώς το credit είναι μεγάλο.
0: Ισχύει.
1: Και υπάρχει ένα ορίζοντα ανοιχτό. Δεν ξέρει τι θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Βόλο. Δεν ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο κυνήγι τη πέμπτη θέση. Δεν ξέρει αν θα σου προκύψει η πολύ επιθυμητή έξοδο στην Ευρώπη.
0: Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι τα παιδιά κάνανε μια τεράστια προσπάθεια. Να θυμηθώ κιόλας ότι πριν την ΑΕΚ και τον Λεβαδιακό, που όπως είπες, ναι, ήταν σε πολύ καλό momentum εκείνη τη στιγμή και ήταν δύο παιχνίδια δύσκολα να περάσει σε δύο παιχνίδια το Λεβαδιακό. Παίξαμε και τον Αστέρα Τρίπολης σε μια εβδομάδα τρία παιχνίδια. Που έπρεπε να είμαστε πάλι το μυαλό μας εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι η πορεία τους για να φτάσουμε στον τελικό ήταν, θα έλεγα, βγάλανε πάρα πολύ έτσι, πυγμή μες στο γήπεδο, θέληση. Ήταν ένας δύσκολος όντως δρόμος. Η νίκη μες στην ΑΕΚ, με την ΑΕΚ πάλι και εκείνη την ΑΕΚ τότε σε ένα πολύ καλό momentum. Άρα θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ναι, ανταπεξήλθαμε, ήμασταν πάρα πολύ καλοί και ουσιαστικά είμαστε μια ομάδα που θέτουμε συνέχεια καινούριους στόχους.
1: Τις προάλλες που είχαμε ανταμώσει με τον Νίκο τον Αναστόπουλο εδώ στο box out, είχε μια ατάκα, αλλά πέσαμε στην περίπτωση γιατί λίγο αργότερα συνέβη αυτό που συνέβη με σένα. Είχε πει ότι από ό,τι μου λένε οι Ηρακλειώτες, στην ιστορία τους οι φίλαθλοι του Όφη έχουν σηκώσει τρεις ανθρώπους στα χέρια. Τον Γκέραρτ, τον Ανδρέα Παπανδρέου και εμένα. Η υποδοχή μετά την πρόκριση επί του Λεβαδιακού. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που έχει λίγες εβδομάδες ανάβει καπνογόνο και τραγουδάει με τον κόσμο του Όφη είναι στιγμή βγαλμένη από παραμύθι. Δεν είναι παραμύθι, είναι υπαρκτή. Έχει σάρκα και οστά, αλλά είναι μια ονειρεμένη στιγμή για έναν άνθρωπο.
0: Είναι, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτό νομίζω ότι αυτοί που στο τέλος της ημέρας αξίζουν τα περισσότερα μπράβο είναι οι παίχτες. Και αυτοί είναι που θα πρέπει ο κόσμος να τους έχει πάντα εκεί ψηλά. Εμείς, αφού το λέω πάντα, είμαστε οι άνθρωποι που προσπαθούμε να τους καθοδηγήσουμε, να τους προπονήσουμε, να τους βάλουμε λίγο τα μυαλά τους σε τάξη. Αλλά σίγουρα για μένα ήταν τεράστιο αυτό που έγινε. Δεν είμαι άνθρωπος που ψάχνω τέτοιες στιγμές, ούτε ντρέπομαι το που το λέω και ντράπηκα πάρα πολύ τη στιγμή που με σηκώσανε. Αλλά δεν μπορούσα να το αποφύγω. Δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος να το αποφύγω με κάποιον, δηλαδή να φύγω από άλλη έξοδο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι όταν γυρίσαμε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ την πρόκριση, πάλι ήρθε πάρα πολλοί κόσμο. Έμεινα στην Αθήνα και τη γλίτωσα τότε. Αλλά δεν τη γλίτωσα τη δεύτερη φορά. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι σίγουρα θα το θυμάμαι για πάντα. Αλλά το credit πάντα νομίζω πάει στους ποδοσφαιριστές.
1: Εγώ συμφωνώ και παυξάνω. Το credit πάει στους παίκτες, οι παίκτες παίζουν, οι προπονητές προπονούν. Παρ' όλα αυτά, έχω στο μυαλό μου και είναι νοπή κιόλας, νοπώ ένα σχόλιο του Νίκου του Μαγλά. Που, για να το λέω, ο Μαγλάς κάτι παραπάνω ξέρει, κάτι παραπάνω εκεί. Ο Κόντις έκανε τον Όφη ομάδα.
0: Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι έχω ένα ταλέντο. Μπορώ να μεταδώσω πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και αυτό είναι. Νομίζω το προσόν μου σαν προπονητής. Δεν ξέρω αν είμαι καλός ή κακός προπονητής. Δεν ξέρω αν τα κάνω όλα καλά. Δεν τα κάνω όλα καλά σίγουρα. Κάθε μέρα μαθαίνω. Μαθαίνω από τους παίκτες μου. Μαθαίνω από την καθημερινότητα, από τα αποτελέσματα, από τις ήττες μας. Παίρνω πάρα πολλές έτσι. Και εγώ κάνω και πάρα πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό μου. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι λες τώρα, σοβαρολογείς, εννοείται, πάλι μου κάνεις πάσα, θα μετρήσω πόσες ασίστ θα μου κάνεις απόψε. Είχα σκοπό να την κάνω λίγο αργότερα την ερώτηση. Στο σύντομο χρονικό διάστημα, κατά την άποψή μου επιτυχημένο, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε λίγο αργότερα, των 7 αγώνων που κοούτσατε στον Παναθηναϊκό στην εφετινή σεζόν, κάποια στιγμή είπες, ίσως μετά το ευρωπαϊκό μάτς, το πες κάπως διαφορετικά αυτό που λες τώρα, ότι έχω μια ικανότητα στο άγγιγμα με τους παίκτες. Το είχες πάντοτε αυτό.
0: Ναι, το είχα.
1: Δηλαδή το είχες και με τους συμπαίκτες σου όταν αγωνιζόσουν.
0: Κοίτα, όταν ήμουν.
1: Είσαι και έτσι στην κοινωνική ζωή σου, ας πούμε.
0: Όταν ήμουν παίκτης, καταρχήν, ενώ ποτέ δεν φορούσα το περιβραχιόνιο, αισθανόμουν πάντα αρχηγός. Ένιωθα ότι πρέπει να καθοδηγήσω τους συμπαίκτες μου. Ένιωθα ότι

και στην προπόνηση καθημερινά. Δηλαδή, αν έβλεπα κάποιους που δεν τρέχαν, δεν προπονιόντουσαν ή δεν ήταν σε καλή μέρα, ήμουν αυτός που θα τους εμψυχώσει, θα τους πιέσει. Είμαι ένας άνθρωπος που καταρχήν δεν μου αρέσει να χάνω.

0: Σε σχέση με τον προπονητή,
1: Σωστό.
0: καθημερινά η τριβή του είναι πολύ μεγαλύτερη, σβήνει φωτιές, φτιάχνει καταστάσεις. Άρα αυτό το έκανα πάρα πολύ και σε μεγάλο βαθμό και όταν ήμουν assistant και μου έχει μείνει. Βέβαια τώρα δεν μπορεί να είναι η επαφή μου τόσο στο βαθμό που
1: ναι,
0: ήταν
1: στο
0: παλιά.
1: Βαθμό που ήταν, σωστό.
0: Αλλά τώρα όταν ο προπονητής, ξέρω εγώ, έχει ένα πρόβλημα, κάπου κάτι συμβεί, ένα 20 λεπτό, 30 λεπτό meeting με ένα παίχτη νομίζω ότι μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά.
1: Τους βγάζεις στην αναφορά, τους βγάζεις στη σέντρα, τους δίνεις στεγνά τους παίκτες σου. Δηλαδή, να το κάνω πιο απλό. Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο εξαναβολής μάτς, είπες επιτέλους, το πες δημοσίως, πόσες φαλιάρες πρέπει να φάμε για να ξυπνήσουμε. Τι ακολούθησε αυτή τη δήλωση, βουρδούλα στην προπόνηση?
0: Γενικά, εγώ τα λέω, είμαι, όπως έχετε καταλάβει, τα λέω και στο live και στο κατηδίαν. Δεν μπορώ να κρυφτώ, δεν μπορώ να πω ψέματα, δεν μπορώ να μην πω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει να ωρεοποιώ καταστάσεις. Σίγουρα, αυτό που λέω πάντα και το πιστεύω, σε ένα παιχνίδι, στο τέλος της ημέρας, την ευθύνη την παίρνω εγώ. Εγώ φταίω. Και εκεί στο live δεν θα βγάλω στη σέντρα τον παίχτη μου. Αλλά σίγουρα επί προσωπικού, στην καθημερινότητα, στην ομάδα, θα πρέπει να πω κάποια πράγματα για να καταλάβουν όλοι ότι στο ποδόσφαιρο σίγουρα κάνουμε και λάθη. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος και λέω πάντα εγώ στα παιχνίδια που χάνουμε, λέω εγώ έκανα το πρώτο λάθος. Γιατί εγώ μπορεί να μην έκανα σωστές αλλαγές, γιατί μπορεί εγώ να μην είχα την πρώτη εντεκάδα που έβαλα να μην ήταν σωστή, γιατί πολλά μπορεί να μην είχα διαβάσει καλά τον αντίπαλο, τακτικά να μην το είδα καλά, η στρατηγική του παιχνιδιού να ήταν λάθος. Δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια.
1: Ναι, σωστό. Και... αισθάνομαι ότι κάποιες φορές πρέπει να αποδεικνύσω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Να σου το πω τώρα, εγώ αισθάνομαι πολύ οικία μαζί σου, μόνο ότι δεν έχουμε ξανακάνει συζήτηση, αλλά μου ήσουν ανέκαθεν πολύ συμπαθής. Αισθάνθηκες, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνεις λίγο το φακίρι στην υπόθεση του Σαλσέδο. Ή για να στο κοντρίνω ακόμα περισσότερο, ότι βρήκες ξαφνικά τον Μπελάσου, διότι παραμηνεύτηκε η δήλωση για τον Ταμπόρδα.
0: Ναι,
1: στα βάζω και στα δύο πάνω στο τραπέζι.
0: Και στα δύο νομίζω αυτό που έχω πει είναι ξεκάθαρο. Το μεν του Σαλσέδο δεν τον ξεκίνησα στο παιχνίδι γιατί είχε κάρτες και ο αυτός και ο Φούντας και εκνευρίστηκα πάρα πολύ όταν μπήκε και σε 5 λεπτά πήρε κίτρινη κάρτα και γι' αυτό είπα ότι είναι αδιάφορο. Δηλαδή το μυαλό του δεν ήταν στο... ίσως επειδή δεν ξεκίνησε το μυαλό του δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Και με εκνευρίζει όταν ένας παίχτης σαν τον Σαλσέδο που είναι τρομερό ταλέντο. Μας έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα φέτος. Έχει τεχνικά, τακτικά, δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα όταν δεν είναι στο 100% και όχι μόνο αυτός, οποιοσδήποτε παίχτης. Αυτό εμένα με στεναχωρεί, με εκνευρίζει εσωτερικά. Άρα αυτό έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το που είπα, ότι δεν μπορεί να μπαίνεις 10 λεπτά και να έχουμε τώρα ένα παιχνίδι στον Άρη και να μην σε έχω μαζί
1: σωστό,
0: μου.
1: Εννοείται.
0: Γιατί πρέπει να είμαστε μάλλον στο μυαλό μας πάνω απ' όλα σωστοί και σκεπτικοί, σκεπτόμενοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να σκέφτεσαι και εσύ, όπως σκέφτομαι και εγώ σαν προπονητής, το επόμενο παιχνίδι, τα πάντα. Και γι' αυτό εγώ καθημερινά τους περνάω τέτοια μηνύματα. Και επίσης στον Ταμπόρδα που δεν είπα ποτέ δεν είναι καλός παίχτης. είπα τεχνικά είναι πάρα πολύ καλός, είπα ότι σε μικρούς χώρους έχει την έφεση στο σκοράρισμα και αυτό κάνει το παιδί. Και το παιδί αυτό τότε δεν ήταν έτοιμο 100% να παίξει και έπαιξε μετά από 3 μήνες στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ. Εγώ δεν ξέρω γιατί φταίω που δεν τον έβαλα 4 μήνες πριν. Ή ο Βιτόρια που δεν τον έβαλε και αυτό. Μπορεί το παιδί, όπως και εγώ πιστεύω, δεν ήταν έτοιμο.
1: Να ήταν βραδία κάψεω, δεν πειράζει. Αργή ορίμανση.
0: Όχι.
1: Όπως η γραβιέρα.
0: Εδώ
1: στην Κρήτη. Θέλει το χρόνο
0: του. Μα έρθει σε ένα μήνα, δεν μπορεί να μάθει γλώσσα, αγγλικά καλά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο του.
1: Τον Μπορέλη τον θυμάσαι.
0: Βέβαια τον θυμάσαι.
1: Σου άρεσε.
0: Βέβαια,
1: το σχόλιο του Συρίγου κάποιου μήνε μετά, τέτοια, ο Μπορέλη δεν μπορεί, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι. Το
1: Ντομινίκ Γουίλκινς τον ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο. Δηλαδή χρειάστηκε να πάει Ιανουάριο για να αρχίσει να παίζει καλά. Δηλαδή,
0: και κάρφωνε πολύ. Και από μακριά και.
1: Τι πέρασε από το μυαλό σου όταν εκεί βάλεσαν τα τέλεια 22-23 Οκτωβρίου, πότε ήταν. Την πήρε γρήγορα την απόφαση, την πήρε εύκολα. Γιατί συνήθως οι προπονητές θέλουν και λίγο αγρανάπαυση, λίγο να το σκεφτούν.
0: Φεύγω, έρχομαι. Έφυγα 2 μέρες, 3 μέρες.
1: Ναι,
0: δεν είχε. Δηλαδή, 3 μέρες ήταν νομίζω.
1: Τόσο.
0: Κοίτα, επειδή ήταν πάρα πολύ νωρίς και άμεσα, γι' αυτό νομίζω ότι. Πήρα και την απόφαση πάρα πολύ άμεσα. Δεν υπήρχε και χρόνος. Εμένα μου άρεσε πάντα όφη σαν ομάδα. Δηλαδή, είχα, να σου πω, ονειρευτεί ότι μπορεί να είμαι κάποια στιγμή προπονητής του όφη. Το είχα δει το όνειρο.
1: Λίγο έλειψε, αυτό είναι spoiler, να ξέρετε, θα το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Λίγο έλειψε να έχει φορέσει τη φανέλα του όφη.
0: Ναι.
1: Μπίνγκο.
0: Ναι, αυτό είναι μπίνγκο 100%.

0: πριν πάρα πολλά χρόνια ο Ευγένιος ο Γκέραρο αείμνηστος είχε πάρει τότε τον Κόκο.
1: Το Γεωργαντίνο Λίζανδρο.
0: Ναι, τον είχε ρωτήσει για μένα.
1: Εσείς ήσασταν συμπαίκτες τότε στον Εθνικό.
0: Στον Εθνικό Πειραιός. Και τον είχε ρωτήσει ένα πράγμα. Είναι νικητής ο Κόντης. Αυτό τον είχε ρωτήσει. Και του λέει, πάρ τον χθες. Γιατί μου το είχε πει ο Λίζανδρος και το ξέρω. Απλώς μετά, νομίζω, έγινε με τον Ολυμπιακό.
1: Μπήκε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, και άλλαξε το ρου της ιστορίας.
1: Άρα λοιπόν λες ότι όχι βιωματικά, ότι είχε στο μυαλό σου, στο πίσω μέρος, ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να είσαι εδώ προπονητής.
0: Ναι, το είχα δει το όνειρο αυτό.
1: Τι εικόνα έχεις όλα αυτά τα χρόνια για τον Όφη, τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ, ας πούμε. Γιατί ο Όφη είναι και μια ιδιαίτερη σου περίπτωση. Δηλαδή...
0: Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν μια ομάδα πόλης, δηλαδή όλη η πόλη ζει για τον Όφη. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε το γεντί κουλέ. Όταν παίζαμε εκεί, πάντα είχαμε τρελές, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Άρα ήταν ένα γήπεδο έτσι πολύ και ένα κοινό ένθερμο που έτσι ένιωθες μια πόρος όταν έπαιζες. Ο κόσμος ήταν έτσι με πολύ μεγάλη δυναμική. Ιστορική ομάδα.
1: Ανέλαβες τον Όφη σε μια εποχή που ξέρεις, υπάρχει μια αναταραχή. Η εκκίνηση, έχουν φύγει. Άνθρωποι, δηλαδή έφυγε ο Δέλλας πέρυσι, έφυγε ο Λισάνδρου, έφυγε ο Ράσταβατς για να αναλάβεις εσύ, έφυγε ο Νταμπίζας. Δηλαδή ήταν λίγο η κατάσταση σε φάση μόχλευσης πραγμάτων.
0: Ναι, ναι, συνέβησαν πολλά πράγματα, αλλά όλα τίναν στο να πάω εγώ στον Όφη. Ναι. Είναι σαν αυτό που λένε καμιά φορά,
1: όλα για
0: κάποιο λόγο γίνονται. Ναι, ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί, επειδή και εγώ το ήθελα, το είχα φανταστεί όπως λέμε, όπως το έχουμε συζητήσει πριν. Νομίζω ότι συνέβη και ως τώρα πάει καλά.
1: Τι θα σε έκανε να είσαι επιφυλακτικός στην πρόταση? Πρώτα απ' όλα, ποιος επήρε τηλέφωνο, Μπουρσανιδής?
0: Ναι, με τον Ηλία.
1: Με τον Ηλία μίλησα. Τι θα σε έκανε να είσαι επιφυλακτικός?
0: Αν δεν είχα το απόλυτο
1: κομμάτι. Ίσως επειδή δεν είχες, μπράβο, δεν είχες το απόλυτο κομμάτι. Στο δικό μου το μυαλό, μια εκδοχή επιφυλακτικότητας θα ήταν επειδή δεν είχες κάνει τις επιλογές των παικτών και δεν ήσουν από την αρχή. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των προπονητών.
0: Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
1: Δεν.
0: Σαν προπονητής δεν λέω ποτέ και δεν θα πω ποτέ έφταιγε η προετοιμασία του προηγούμενου. Ναι. Δεν είναι πολύ καλά γυμνασμένοι παίκτες.
1: Βρήκα χάος.
0: Δεν έχω παίκτες. Okay.
1: Είσαι τίμιος, δεν ξέρω εκεί.
0: Είσαι προπονητής.
1: Ναι.
0: Πας κάπου και πρέπει να κάνεις μια δουλειά.
1: Έτσι λέω και εγώ.
0: Για να πας εκεί, κάτι έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι όλη τέλεια. Άμα ήταν τέλεια,
1: δεν θα σε τηλεφωνούσαν.
0: Άρα το να κλαίγομαι εγώ μετά, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Αν όμως μπορώ, εγώ αυτό που κάνω είναι ένα. Όταν θα πάω σε μια ομάδα, εγώ το υπογράφω σε ένα μήνα, δείχνω έργο. Δηλαδή θα δείξω αυτό που σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μην πάρουμε όλα τα αποτελέσματα που χρειάζεται, αλλά τον Κόντι, τον Χρήστο, σαν προπονητή, θα τον δείτε σε ένα μήνα. Maximum.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που λέω είναι προσπάθησε σε αυτόν τον καιρό που είσαι εκεί να αλλάξει πράγματα.
1: Είναι μεγάλο επίβολο για έναν προπονητή που αναλαμβάνει και κάνει την πρώτη προπόνηση και μετά βλέπει μπροστά του τα μαρκούτια που λέει και ο Συρίγος, τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων και των καναλιών. Και είναι too much το να πει, γιατί εσύ το είπες, ότι ο στόχος μας είναι να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Για μένα,
1: ναι,
0: καθόλου δύσκολο.
1: Καθόλου.
0: Όπως και για να μην. Επειδή θα το πιάσουν το ένα μήνα και θα πω που αν πηγαίνει ένα μήνα και πέντε μέρες δεν παίζει. Εγώ το λέω και το πιστεύω. Πραγματικά το πιστεύω. Και στο Βόλο το ίδιο έγινε και στον Παναθηναϊκό πολύ πιο γρήγορα, γιατί εκεί ήξερα και την ομάδα. Και εδώ μετά από. Στον ένα μήνα παίξαμε, νομίζω, το παιχνίδι στη Λάρισα, το 1-2. Μετά είχαμε μια-δυο έτσι πάλι όχι πολύ καλά, γιατί παίζαμε νομίζω με Ολυμπιακό και δύσκολα παιχνίδια. Και μετά ξανά ξεκίνησα από Πανσεραϊκό και άρχισαμε να κάνουμε έτσι βήματα. Εγώ δεν το φοβάμαι καθόλου αυτό. Και δεν φοβάμαι να πω, όπως είπα, ότι ο Όφη αξίζει να είναι εκεί. Εγώ αυτή την ομάδα εκεί την φαντάζομαι και τη σκέφτομαι. Άρα, εγώ αν δεν βάλω υψηλό στόχο και πω, ήμασταν προτελευταίοι. Και δεν βάλει στόχο το 5, το 6, το 7, δηλαδή να μπει σε αυτή την τετράδα. Που πιστεύω ότι εκεί δικαιωματικά ανήκει και γιατί όχι και λίγο παραπάνω, αν η ομάδα χτιστεί καλά και δουλέψει καλά, νομίζω πάντα πρέπει σαν άνθρωπος και σαν προπονητής και οι παίκτες σαν και η ομάδα, ο σύλλογος να βάζει υψηλούς στόχους.
1: Σωστά. Είχε πει κάποτε ο Μαρσέλο Λίπη ότι εγώ δεν κουουουτσάρω λέει συστήματα και φορμάτ, εγώ κουουουτσάρω παίκτες και ψυχές παίκτων. Έχει γίνει όμως μεγάλη κουβέντα και το είπες και εσύ τη προάλλως. Δεν σημαίνει ότι το ένα αναιρεί το άλλο. Ότι υπήρξε πολύ ευεργετική η αλλαγή του σχηματισμού.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ σαν προπονητής τα τελευταία χρόνια μου άρεσε αυτό το 4-3-3. που το μεταλλάσσω μέσα στην πορεία του παιχνιδιού. Για κάποιο λόγο